0: ώρα είναι 4:30.
1: Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Σε βρήκα μόνο.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Που να είναι ιαπωνικό.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
2: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
3: Κουμπότα,
2: Ισέκη,
3: Μιτσουμπίση,
2: Γιάνμαρ.
3: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
2: Και στο tractor.gr.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: σοκολατούχο γάλα για καλημέρα. Θρεπτικό κεφίρ για υγιεινό διάλειμμα. Στραγγιστό γιαούρτι για κάτι ελαφρύ το απόγευμα. Μία κούπα ζεστό γάλα για καληνύχτα. Φάρμα Ηλίας. Συνοδεύουμε κάθε στιγμή της ημέρας σας με αγνά προϊόντα από ντόπιο γάλα Ηλίας. Μικρά διατροφικά θαύματα από μια πρότυπη μονάδα στα Καβάσιλα. Φάρμα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 32 935 και στο ίντερνετ pharmailias.gr.
1: Η ώρα είναι 7:30.

σοκολατούχο γάλα για καλημέρα. Θρεπτικό κεφίρ για υγιεινό διάλειμμα. Στραγγιστό γιαούρτι για κάτι ελαφρύ το απόγευμα. Μία κούπα ζεστό γάλα για καληνύχτα. Φάρμα Ηλίας. Συνοδεύουμε κάθε στιγμή της ημέρας σας με αγνά προϊόντα από ντόπιο γάλα Ηλίας. Μικρά διατροφικά θαύματα από μία πρότυπη μονάδα στα Καβάσιλα. Φάρμα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 32 935 και στο ίντερνετ pharmailias.gr.

0: νύχτα. Φάρμα Ηλίας. Συνοδεύουμε κάθε στιγμή της ημέρας σας με αγνά προϊόντα από ντόπιο γάλα Ηλίας. Μικρά διατροφικά θαύματα από μια πρότυπη μονάδα στα Καβάσιλα. Φάρμα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 32 935 και στο ίντερνετ pharmailias.gr.
1: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι. Diamonds are
0: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στην περιοχή του Καράκα στη Βενεζουέλα. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.000 τραυματίες, 42.000 αγνοούμενους. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμικές δονείς, ενώ κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο του Καράκα. Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να συνδράμουν τη Βενεζουέλα, ενώ σύμφωνα με το State Department η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεισφέρει 150 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των προσπαθειών αντιμετώπισης από ομάδες βοήθειας και τα Ηνωμένα Έθνη. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης μισθωτούς, οικογένειες, ιδιοκτήτες ακινήτων και συνταξιούχους, επικεντρώνει το Οικονομικό Επιτελείο ενώπιση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιδίωξη να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο μείγμα φορολογικών ελαφρύνσεων, αναπτυξιακών κινήτρων και στοχευμένων ενισχύσεων που θα απλώνεται στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της κοινωνίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει να παρουσιάσει ένα πλήρως κοστολογημένο σχέδιο, συμβατό με τους νέους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες εν ώψη και τη σταδιακή εισόδου της χώρας σε προεκλογική τροχιά. Ως τις 20 Ιουλίου αναμένεται η ετοιμιγορία των Ευρωπαίων Εισαγγελών για τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία με αποτέλεσμα να κρίνονται από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς για τα όποια παραπτώματά τους, αναφέρουν πληροφορίες στις στήλες Big Mouth του powergame.gr. Στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ποσοστά, αλλά να διεκδικήσω με αξιώσεις την Πρωθυπουργία της χώρας, δήλωσε Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και ο ίδιος δεν βρίσκεται σε φάση προεκλογικής διαπραγμάτευσης με το πρώην κόμμα του. Άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχόμενο περί συνεργασιών θα μπορούσε να συζητηθεί την επομένη των εθνικών εκλογών, ενώ ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί του θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθούν. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Ζητούν από τον Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρεναδούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Περιορισμένες μεταβολές στα ρετυρέ του πρώτου επιστημονικού πεδίου, άνοδος στις πολυτεχνικές του δεύτερου πεδίου, ήπια ανωδική τάση στις ιατρικές και αυξομοιώσει το τέταρτο πεδίο αναμένονται στις βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά τις βαθμολογίες των υποψηφίων. Στον εισαγγελέα ανηλίκων σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15 στην Καλυθέα έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέριψε τουλάχιστον 28 ουκρανικά μη επανδρομένα ενέαρια οχήματα τα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία, Γαλλία για το παγκόσμιο κύπελο, παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνου, ο 25χρονος γκάρτ Νίκο Μάνιον.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Ακούτε Ionion FM.

Αυτό είναι φρέσκο, μυρίζει θάλασσα που λένε. Μάρθα Φριτζίλα, καινούργια κυκλοφορία. Η αγαπημένη Φωτεινή Λαμπρίδη γράφει στίχους καταπληκτικούς, γεμάτους σαρκασμό και χιούμορ, αλλά και πικρή αλήθεια για την καθημερινότητά μας. Και η Μίμη Νικολοπούλου βάζει την μουσική.

Ωχ, παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Παρασκευή, 26 έχει ο Ιούνις, 10 λεπτά μετά τις 8. Καλημερίζω όσους τώρα μπήκαν στην ακρόαση των παραπολιτικών και του πρώτου πρωινού. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Στο 211-1088-80 τηλεφωνείτε, απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα, και είτε αφήνετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τους προβληματισμούς σας ή τις προτάσεις σας, είτε αφήνετε το τηλέφωνό σας και το όνομά σας και μετέχετε στον διαγωνισμό που τρέχει και σήμερα για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 211-1080-880, διότι η SeaJets πηγαίνει σε τουλάχιστον 50 προορισμούς στο Αιγαίο, και γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, σαλπάρεις καθημερινά παραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλατα της SeaJets για Άνδρο σε μία ώρα και για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα, πρωινά και μεσημερινά δρομολόγια, για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει, και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου.

Οι υπόλοιποι συντελεστές αυτής της μουσικοχορευτικής υπερπαραγωγής, η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτήν την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χρόνο και χρόνο. Χρόνο, χώρο και χρόνο, έλα το είπα, για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας και έτσι κρυστάλλινα, υπέροχα, μοναδικά ήχη φτάνουν στα αυτιά σας, διότι γι' αυτό φροντίζει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Μπροστά από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9, ο Αλεξάνδρος Κλώσσας. Και αυτός που ακούσαν ο David Bowie ηχογραφήσαν σήμερα το 1972 αυτό εδώ, το John, I Am Only Dancing, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του και η ιστορία θα τελειώνει κάπου εδώ για ένα ωραίο τραγούδι, ένα ακόμα ωραίο τραγούδι του Bowie. Αν τη μια από τις κιθάρες δεν την έπαιζε ο Mick Ronson, ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες στην ιστορία της μουσικής που συνεργάστηκε με τον Bowie πολλά χρόνια, αξίζει να δείτε βιντεάκια τι κάνει ο Bowie μαζί με τον Ronson στην σκηνή στα live τους, και την άλλη κιθάρα την έκανε να ακούγεται έτσι μαγικά ο μεγάλος Lou Reed.

είναι κλάση, διότι ο Μικ Τζόνς γίνεται σήμερα, κρατηθείτε, 70. Αν είναι ο Μικ Τζόνς 71, δεν είμαι εγώ 24. Θα είμαι μάλλον.

Είχαμε πάλι καθυστερήσεις στις πτήσεις από και προς το Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί υπήρξε μία ακόμα βλάβη στο ραντάρ και αυτό οδήγησε στις γνωστά προβλήματα. Να μου πεις, θα αλλάξουν κάποια στιγμή τα ραντάρ. Το πήραμε απόφαση, βρήκαμε τα λεφτά, μοιραστήκαν οι ιδιώτες που θα το κάνουν. Αλλά μέχρι τότε καταλαβαίνουμε ότι ακόμα υπάρχουν ζητήματα, διότι η βλάβη που υπέστη ένα από τα ραντάρ προσέγγισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προκάλεσε καθυστερήσεις ακόμα και 2 ώρων σε πολλές πτήσεις. Είχαν χάσει την εικόνα, είχαν χάσει την επαφή με το συγκεκριμένο ραντάρ. Ανάγκασε την Υπηρεσία Ελέγχου Εναέρειας Κυκλοφορίας να μειώσει προσωρινά το ρυθμό αφήξεων για λόγους ασφαλείας. Επειδή μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, μπαίνουμε στην περίοδο που οι αφήξεις θα είναι όλο και περισσότερες, καλό είναι να βρούμε εναλλακτικές για να μην χαλάσουμε το όνομα της χώρας από τέτοιου είδους προβλήματα. Μέχρι να εγκατασταθεί το καινούριο ραντάρ. Αλλά μέχρι να εγκατασταθεί το καινούριο ραντάρ, ας κάνουμε ό,τι πρέπει για να μην έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Εν τω μεταξύ, εξαιτίας της πολύ μεγάλης κίνησης που υπάρχει στο αεροδρόμιο, διότι μεγάλο, πώς το λένε, το Ελευθέριος Βενιζέλος και αεροδρόμιο που είναι υπερσύγχρονο και όλα αυτά, αλλά πολύς ο κόσμος που έρχεται, είναι το κυνήγι της, πώς το λένε, της θύρας που φεύγεις, για την αναχώρησή σου, του gate, όπου πάρα πολλές φορές λόγω του κόσμου αλλάζει και βλέπεις αλαφιασμένους να τρέχουν για να ψάξουν να βρουν το επόμενο gate που πρέπει να πάνε, γιατί δεν ενημερώθηκαν και νωρίς και όλα αυτά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα και αυτό είναι αποτέλεσμα του πολύ αυξημένου, των πολύ αυξημένων αφήξεων και αναχωρήσεων από το αεροδρόμιο μας. Τα καλά του τουρισμού, ότι ο τουρισμός γίνεται μοχλός ανάπτυξης για τους μικρούς των τροφίμων. Φαίνεται ότι η αυξημένη τουριστική ζήτηση απορροφά έως και το 15% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου. Διαβάζω ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ότι θα πρέπει να συνδεθεί ο τουρισμός με την εγχώρια παραγωγή, ειδικά με τις τοπικές επιχειρήσεις, για να στηριχθούν. Θα μπορούσαν να στηρίζονται μόνο με τον τουρισμό οι τοπικές επιχειρήσεις και μετά να βρίσκουν και διάβλους αυτά τα προϊόντα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, οι τουριστικές επιχειρήσεις στους τουρίστες, να μπορούν να τα προμηθευτούν και στον τόπο τους, να κάνουν εξαγωγές. Δηλαδή, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι υπάρχει μια αύξηση. Δεν ξέρω πόσο όμως το στηρίζουμε κεντρικά όλο αυτό για να πετύχει και δεν είναι απλά παροδικό ή μόνο αποτέλεσμα των πολλών προσπαθειών που κάνουν οι επιχειρηματίες.

στην A Taste. Στο On The Boards το 1948 γεννιέται ο Richard McCracken, βασίστας του Ιρλανδικού rock και blues συγκροτήματος. Η Taste με ιδρυτή τον Άγιο Rory Gallagher. Έφτιαξαν πολλά ωραία τραγούδια, έφτιαξαν τη μουσική, έφτιαξαν κίνημα, έφτιαξαν πολλά άλλα συγκροτήματα, όχι γιατί έπαιζαν οι ίδιοι, αλλά γιατί ήθελαν να μιμηθούν τους Taste. Άφησαν πίσω τρομερή παρακαταθήκη.

0: Ο Άγιος Ρόλη να με συγχωρέσει που θα πατήσω πάνω σε αυτή την κομματάρα, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και υποχρεώσεις και ανλημμένες υποχρεώσεις και κανονισμένα ραντεβού για να συζητήσουμε για τους βαθμούς, για τις βάσεις. Θα ανάψω μια λαμπάδα στο ύψος του Άγιου Ρόρη για να με συγχωρέσει και θα το ξαναπαίξουμε μετά κάποια στιγμή όλο. Τώρα που έρχονται και καλοκαίρι θα έχουμε το χρόνο να παίξει όλο 5-6 λεπτά όσο κρατάει. Καλημερίζω λοιπόν τον κύριο Κωνσταντίνο Κότιο, σύμβουλο σταδιοδρομίας, για να συζητήσουμε λίγο την εικόνα από τις βάσεις, αν υπήρχαν εκπλήξεις, αν δεν υπήρχαν εκπλήξεις, αν τα πράγματα δημιουργούν προβλήματα στους μαθητές και τις μαθήτριες και τι πρέπει να προσέξουν τώρα που έρχεται η ώρα του μηχανογραφικού. Καλημέρα κύριε Κότιο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μια γενική εικόνα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
1: Μια γενική εικόνα. Σε δύο ταχύτητες, ας πούμε, τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει ήταν η ελάχιστη βάση εισαγωγής, δηλαδή κατά πόσο που θα κοιμαθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία λειτουργεί ως κόφτης για πάρα πολλούς μαθητές. Και αν θα θέλουμε να το δούμε λίγο ένα επιστημονικό πεδίο, για παράδειγμα, ας πούμε, ότι μεγάλη δυσκολία είχαν τα παιδιά στα αρχαία ελληνικά, όπου οι άριστοι κόπηκαν κατά 36% σε σχέση με πέρσι. Όπου όμως, ας πούμε, η ιστορία και τα λατινικά πήγαν λίγο καλύτερα, ανέβασαν έτσι, αντιστάθμισαν λίγο την εικόνα. Στις θετικές σπουδές γράψαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά στη φυσική, οι άριστοι εκτοξεύτηκαν.
0: Ναι, βλέπω ότι το 30% των μαθητών έγραψαν από 18 ως 20.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όταν πριν από κάποια χρόνια λέγαμε η φυσική κόβει τους πάντες. Και στα μαθηματικά αυξήθηκαν οι άριστοι, άρα και στο δεύτερο πεδίο λογικά φαίνονται ανεβασμένα τα πράγματα. Στις σπουδές υγείας η φυσική ευκολότερη σαφώς ανέβασε τους άριστους, αλλά το ακριβώς αντίθετο έκανε η βιολογία, που ήταν πολύ πιο δύσκολη και χημεία απαιτητική. Ενώ στο τέταρτο πεδίο, στα ίδια περίπου σημεία με πέρσι, η οικονομική θεωρία, που ήταν ένα μάθημα που συνήθως οι μαθητές στοχεύαν και γράφαν πολύ καλά, είχαμε μια τεράστια πτώση από τους 8.000 στους 4.000, δηλαδή 49% μείωση στους άριστους.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσως, ας πούμε, εκεί πέρα περιμένουμε λίγο χαμηλότερες βαθμολογίες, λίγο χαμηλότερες βάσεις σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Επειδή όμως τώρα ανοίγουμε μια συζήτηση και για τις βάσεις, οι βάσεις από εδώ και πέρα για να διαμορφωθούν, το πιο σημαντικό πέραν από τη βαθμολογία είναι το τι θα δηλώσει ο κάθε μαθητής.
0: Σωστό.
1: Και αυτό που βλέπουμε από τους μαθητές κάθε χρόνο, να εντείνεται αυτό, είναι ότι οι μαθητές κάθε χρόνο έχουν και πιο θολή εικόνα των πραγμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, και έχουν δίκιο, δηλαδή δεν ξέρουν ποια θα είναι η αγορά εργασίας του μέλλοντος, δεν ξέρουν πώς θα πάνε τα δεδομένα.
0: Σωστό.
1: Οπότε.
0: Επίσης, στα 17-18 σου δεν είσαι και σίγουρος. Ναι, στα 17-18 δεν είσαι απόλυτα σίγουρος τι θες να κάνεις και εσύ ο ίδιος.
1: Ναι, από τη μία. Ναι. Από την άλλη όμως τώρα, με όλη αυτή την κίνηση που υπάρχει στο διαδίκτυο, στα social media, ενημερώνονται πολύ πιο εύκολα πλέον οι μαθητές. Άρα, εκεί που λέγαμε ότι οι μαθητές έχουν μόνο τις παραδοσιακές σχολές, μας εμφανίζονται. Και μας λένε, είδα εκείνο το βίντεο σου,
0: ναι,
1: και είδα εκείνη τη σχολή και μ' αρέσει και θα τη δηλώσω.
0: Ναι.
1: Μια σχολή, ας πούμε, των 8.000 μωρίων, των 7.000, των 9.000. Οπότε είναι πολύ δύσκολη πλέον η πρόβλεψη για το πού θα πάει ο καθένας. Συν ότι πολλοί έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους να βάλουν και τη διαδικασία της δεύτερης επιλογής που θα μπορούσαν να βρουν είτε στο μηχανογραφικό της Κύπρου, είτε πλέον στη νέα πραγματικότητα που υπάρχει, και στην παλιά, ας το πω, δημόσια ιδιωτικά πανεπιστήμια,
0: ναι,
1: ή κολέγια, ΣΑΕΚ και τα λοιπά, όπου πλέον είναι πολύ πιο δεκτικός ο κόσμος.
0: Για όσους λέτε δεν έχουν πετύχει τις βαθμολογίες που θα τους οδηγήσουν στη σχολή που επιθυμούν.
1: Ναι, ή διαμένουν στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και δεν θέλουν να φύγουν από αυτές για λόγους οικονομικούς.
0: Ναι. Βέβαια, δεν είναι ότι κοστίζει λιγότερο το να πας σε ένα ιδιωτικό κολέγιο ή ένα ιδιωτικό,
1: ναι,
0: πανεπιστήμιο.
1: Ναι, εδώ πλέον ναι, τα δίδακτρα δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλά.
0: Ναι.
1: Συμφέρει σε μια τέτοια περίπτωση σε ένα ΣΑΕΚ. Αλλά εκεί υπολείπεσαι των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε σχέση με άλλες ειδικότητες που είναι στο πανεπιστήμιο.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, το γενικό, αυτή η αλλαγή που έχει γίνει και συμπληρώνουν τα παιδιά το μηχανογραφικό αφού έχουν τους βαθμούς, έχει αποδειχθεί ότι είναι ορθότερη σαν επιλογή από αυτό που ίσχυε στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ορθότερη, ναι. Είναι ορθότερη. Ναι. Μπορούν κανονικά σε σχέση με το παρελθόν, μπορούν να έχουν τις επιλογές να δηλώσουν. Τώρα, εδώ να πούμε λίγο για την ελάχιστη βάση αγωγής, η οποία κόβει πάρα πολύ κόσμο, ναι. 9 με 10 χιλιάδες κάθε χρόνο. Είναι δίκαιη, εφόσον επιλέξαμε να υπάρχει, ο τρόπος σκέψης της είναι δίκαιος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν στηρίζεται σε ένα 7 που ορίζει το Υπουργείο, στηρίζεται στο μέσο όρο των μαθητών,
0: ναι.
1: Και από εκεί και πέρα. Το ζήτημα όμως είναι ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει χαμηλότερες λίγο συντελεστές για να μην αφήσει τόσο κόσμο και να μπορούσε, ας πούμε, να πάει λίγο πιο κάτω το όριο.
0: Τώρα το υπολογίζουν γύρω στο 8,2 από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι, 8,6 ναι. Κάποια, 8,2 στο τέταρτο.
0: Ναι.
1: Είναι ανάλογα με το πεδίο, 10, 10, κάτι στο δεύτερο, 9,5 περίπου στο τρίτο. Οπότε κάπου εκεί είναι κάθε χρόνο.
0: Ναι. Βέβαια, τώρα είναι μια άλλη κουβέντα αυτή, αλλά αν έχεις λεφτά δεν υπάρχει ελάχιστη βάση αγωγής, γιατί μπορείς να μπεις στην ιατρική σε μια ιδιωτική σχολή, ναι. Και αυτό είναι μια συζήτηση άλλου είδους να την κάνουμε. Απλά
1: ναι.
0: Μια και αναφέρομαι
1: μιλάμε
0: σε όλα αυτά.
1: Μιλάμε για δίδακτρα 27.000 ευρώ το χρόνο.
0: Προφανώς αυτό λέω, ότι αν έχεις λεφτά δεν υπάρχει πώς το λένε, βάση εισαγωγής για τις σχολές.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα, ναι. Πλέον αυτό και στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Ήταν μια πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, πλέον και η χώρα μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Οπότε είναι ανάλογα, γι' αυτό λέμε ότι οι επιλογές είναι πολλές. Δεν είναι παλαιότερα, το σύστημα δεν μας άφηνε να έχουμε επιλογές. Τώρα μας έχει.
0: Σωστά. Για πάμε,
1: να πάμε το οικονομικό.
0: Για πάμε λοιπόν στις επιλογές, το πώς ένας μαθητής ή μια μαθήτρια πρέπει να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του ώστε να μην κάνει λάθος τις επιλογές.
1: Πρώτον, δεν θα κοιτούσα τις βάσεις όσο και αν φαίνεται δύσκολο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα άφηνα τα νούμερα που υπάρχουν δίπλα στις σχολές να με επηρεάσουν, γιατί δεν ξέρουμε σε ένα τέτοιο πεδίο πώς θα ανέβουν και πώς θα κατέβουν. Ένα.
0: Ναι.
1: Δεύτερο σημαντικό στοιχείο. Θα ξεκινούσα πάντα με το τι μου αρέσει από την κάθε σχολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μου αρέσει, επέλεξα κάποια παιδεία με βάση τα μαθήματα. Θα έβλεπα τα μαθήματα των σχολών. Θα έβλεπα τι βγαίνω από εκεί, ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα. Θα έβλεπα μεταπτυχιακά
0: mm-hmm.
1: για να έχω μια καλύτερη εικόνα. Θα είχα εστιάσει στο ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω. Πολύ σημαντικό. Ενδεχομένως να είχα μιλήσει με κάποιον εκπαιδευτικό, με κάποιον σύμβουλο σταδιοδρομίας. Θα είχα κάνει ένα ερωτηματολόγιο επαγγελματικού προσανατολισμού για να με βοηθήσει να βρω κλίσεις και δεξιότητες, να καταλάβω καλύτερα τον εαυτό μου. Με αυτά τα κριτήρια ξεκινάω. Και από εκεί και πέρα μπαίνουν και άλλες παράμετροι, όπως πέρασα. Περνάω μάλλον σε μια πόλη μακριά από την πόλη στην οποία διαμένω, αλλά έχω τη δυνατότητα, αξιοποιώντας σωστά τις ευκαιρίες που μου δίνει το σύστημα, να πάρω μεταγραφή και να έρθω
0: ναι.
1: στην πόλη στην οποία διαμένω.
0: Άρα,
1: βλέπετε, το μηχανογραφικό ξεκινάει από το βασικό που είναι ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω, mm-hmm. εκεί είναι η βάση. Πώς μπορώ να το βρω αυτό στα πανεπιστήμια που υπάρχουν πολλές επιλογές ομοειδής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παράδειγμα,
0: και αυτός είναι τρομερός πονοκέφαλος.
1: Έχω διαφορετικές
0: ναι.
1: σχολές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω το χημικό, έχω το χημικό-μηχανικό,
0: mm-hmm.
1: έχω το διαιτολόγο, έχω το τεχνολόγο τροφίμων, έχω τον εινολόγο, έχω
0: ναι.
1: τον επιστήμονα υλικών, έχω πολλές mm-hmm. επιλογές.
0: Ναι.
1: Άρα, πού θα μπω εγώ από όλα αυτά? Και μετά όμως, είναι και τεχνικά ζητήματα. Αν μπορώ να πάρω μεταγραφή, αν είμαι σε κάποια ειδική κατηγορία, πώς μπορώ να την αξιοποιήσω? Έχω πολλά.
0: Ναι. Ωραία. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι η συμπληρώση του μηχανογραφικού ανάλογα των βαθμών ή της προτίμησης. Το κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης.
1: Ωραία. Η επαγγελματική αποκατάσταση έχει να κάνει ξεκάθαρα, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον, με το ποιος είμαι εγώ
0: mm-hmm.
1: και τι μπορώ να κάνω. Δηλαδή πώς θα αξιοποιήσω από εδώ και πέρα τα φοιτητικά μου χρόνια για να κάνω, να αποκτήσω δεξιότητες, να έχω συμμετοχή σε σεμινάρια. Πόσο θα αξιοποιώ από εδώ και πέρα σωστά και ορθά την τεχνητή νοημοσύνη για να την έχω σαν σύμμαχό μου και να με βοηθάει.
0: Mm-hmm.
1: Άρα δηλαδή πλέον προσπαθούμε να πείσουμε στα παιδιά ότι ένας απόφοιτος μιας σχολής δεν είναι απρόσωπος. Δηλαδή δεν βλέπει η εταιρεία πτυχία. Γιατί όλοι έχουμε από ένα πτυχίο και ο βαθμός δείχνει ενός πτυχίου ότι ήμουν καλός φοιτητής.
0: Ναι.
1: Το είμαι καλός φοιτητής, με το είμαι καλός επαγγελματίας. Απέχει πάρα
0: πολύ. Βέβαια.
1: Άρα πρέπει να δούμε όλοι οι απόφοιτοι, παράδειγμα μια σχολή, ποιο από αυτού είναι καλύτερο, τι μπορεί να κάνει καλύτερα, ποιο μπορεί να μπει στην αγορά εργασία. Γι' αυτό και το παιχνίδι παίζεται μετά στου φοιτητέ. Ξεκάθαρα, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον, με το ποιο είμαι εγώ και τι μπορώ να κάνω. Δηλαδή, πώ θα αξιοποιήσω από εδώ και πέρα τα φοιτητικά μου χρόνια για να κάνω, να αποκτήσω δεξιότητε, να έχω συμμετοχή σε σεμινάρια. Πόσο θα αξιοποιώ από εδώ και πέρα σωστά και ορθά την τεχνητή νοημοσύνη για να την έχω σαν σύμμαχό μου και να με βοηθάει. Άρα δηλαδή πλέον προσπαθούμε να πείσουμε στα παιδιά ότι ένας απόφοιτος μιας σχολής δεν είναι απρόσωπος. Δηλαδή δεν βλέπει η εταιρεία πτυχία. Γιατί όλοι έχουμε από ένα πτυχίο και ο βαθμός δείχνει ενός πτυχίου ότι ήμουν καλός φοιτητής.
0: Ναι.
1: Το είμαι καλός φοιτητής, με το είμαι καλός επαγγελματίας. Απέχει πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Άρα πρέπει να δούμε όλοι οι απόφοιτοι, παράδειγμα μια σχολή, ποιο από αυτού είναι καλύτερο, τι μπορεί να κάνει καλύτερα, ποιο μπορεί να μπει στην αγορά εργασία. Γι' αυτό και το παιχνίδι παίζεται μετά στου φοιτητέ.

0: φοιτητής.
1: Ναι.
0: Το είμαι καλός φοιτητής με το είμαι καλός επαγγελματίας απέχει πάρα πολύ.
1: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Άρα πρέπει να δούμε όλοι οι απόφοιτοι, παράδειγμα μια σχολή, ποιος από αυτούς είναι καλύτερος, τι μπορεί να κάνει καλύτερα, ποιος μπορεί να μπει στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό και το παιχνίδι παίζεται μετά στους φοιτητές. Δηλαδή, το παιχνίδι παίζεται πολύ σημαντικά μετά. Άρα, το αν θα επιτύχω εξαρτάται αποκλειστικά από μένα και όχι από άλλον. Οπότε, κοιτούμε βέβαια αγορά εργασίας. Τώρα, αν πούμε, είναι για δημόσιο τομέα και είναι για να γίνω καθηγητής φυσικής, μαθηματικών, φιλόλογος, βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο να διοριστώ, αν θέλω να διοριστώ. Κοιτάμε και αυτά τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Όμως, στον ιδιωτικό τομέα και στην επιχειρηματικότητα, είναι αυτό που προείπα.
1: Ωραία, και όταν μπαίνει το αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά αυτό μου λένε ότι δεν θα έχει πάρα πολύ μέλλον ως επάγγελμα.
0: Εδώ τώρα έχουν τα παιδιά να βρεθούν ότι από τη μια ακούνε ότι αυτό δεν θα έχει πολύ μέλλον και από την άλλη διαβάζουν έγκριτες μελέτες, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, που μας λένε ότι έχουμε τεράστιες ανάγκες σε διάφορους κλάδους που δεν τις ξέρει ο κόσμος, που δεν τους γνωρίζει, ή από την άλλη ότι ο κόσμος αλλάζει τόσο πολύ γρήγορα που τα μισά επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα. Άρα το παιχνίδι ακόμα δημιουργείται. Οπότε η λογική μας είναι, μήπως τελικά και αυτά που μου λένε δεν είμαστε σίγουροι αν θα υπάρχουνε. Δηλαδή ποιος ξέρει πώς θα είναι το επάγγελμα του δημοσιογράφου σε 5 χρόνια με την τέτοια έκοση.
1: Σωστό, σωστό.
0: Δεν μπορείτε να συμβουλεύσετε σίγουρα με το χέρι στην καρδιά να πείτε σε κάποιον ότι εγώ στο λέω 100%.
1: Α, όχι. Ναι,
0: δεν μπορούμε όμως να τον αποκλείσουμε από το να πάει δημοσιογράφο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να μιλήσουμε ξανά όταν θα προχωρήσει η διαδικασία. Γιατί τώρα είναι και η χαρά των πρώτων ωρών από τα καλά αποτελέσματα ή ο προβληματισμός από τα όχι πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Να πούμε κάτι τετριμένο, ότι η ζωή ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει στα αποτελέσματα των πανελλαδικών, ούτε στη δήλωση μιας σχολής. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο στη ζωή μας, αλλά δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος.
0: Θα πω συγκρατημένη αισιοδοξία και σε αυτούς που γράψαν πολύ καλά και σε αυτούς που δεν γράψανε καθόλου, γιατί πρέπει να δούμε πρώτα σε ελάχιστες βάσεις να κάνουμε το μηχανογραφικό με ψυχραιμία και όχι γρήγορες αποφάσεις.
1: Προφανώς, προφανώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Κωνσταντίνος Κότιος, σύμβουλος σταδιοδρομίας για τα αποτελέσματα της βάσης και τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Παναγιώτη, προφανώς και ο Θεός ήταν ο Τζο Στράμερ. Δεν το συζητάμε τώρα για τους κλάσ. Απλά ο Τζόνς έχει τα... την επέτειο. Αυτός είναι σωστά. Να αποδώσουμε και, τους... και τις τιμές αυτούς που έχουν αντέξει. Και έτσι όπως ζούσαν και εκείνα τα χρόνια δεν ήταν, ήταν και θαύματα τι ζήσανε. Να, και αυτός ο κύριος ζει και το αποδίδουμε τιμές 70 ετών κι αυτός, παλικαράκι, Chris Isaac. ο Chris Isaac, 40 χρόνια το Blue Hotel. Είχαν μείνει στη σειρά 3-4 τραγούδια που δεν προλάβαμε. Λέω στη Χριστίνα Αγγελάκη, διάλεξε ποιο θες από όλα και διάλεξε Blue Hotel, ευτυχώς. Φεύγουμε για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ να δούμε τι γίνεται με τα καινούργια συστήματα πρόληψης και ελέγχου για τις πυρκαγιές, γιατί θα έχει αέρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Ταύλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
10: Τι λέει ρε αυτός?
11: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
10: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
12: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
11: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
12: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και από σπιτικά.
13: Οχ, ξεχάστηκα. Έχουμε πουλή ακόμη. Λιμανίτσα, Γιάννενα. Μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι. Γυρίζουμε για Κόρυφο Αθήνα. Από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα. Και φτάσαμε.
14: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
15: Χαχαχα.
14: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
14: Και στο relos.gr.
16: Διαβάστε στην απογευματινή Πανελλαδικές 2026. Πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ξεκρέμαστοι χιλιάδες πολίτες που συμμετέχουν στο προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. 30 Ιουνίου διακόπτονται όλα τα προγράμματα. Νέα Δημοκρατία. Στο φούλι μηχανές για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. ΔΕΗ. Από το λιγνίτι στα data centers και τα φωτοβολταϊκά. Χάος στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
17: Listen now, Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.
18: Ήταν 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 22 λεπτά πριν το ρολόι γράψει 9, να τα σαμποφίλιου Μανώλης Φάμελος στη Μολυβένια καρδιά.

Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους

0: Εποχή που ξεκινούμε όλοι να αρχίσουμε να κοιτάμε γύρω-γύρω για φωτιές, για καπνούς, για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Είναι και το πρώτο Σαββατοκύριακο με πολύ έντονα τα μελτέμια, αν και είναι Ιούνις, πολύ έντονοι αέριδες στο Αιγαίο, αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτό πάντα προκαλεί μια ανησυχία σε μια χώρα που έχουμε μάθει δυστυχώς τον αέρα να τον έχουμε συνδέσει με φωτιά εξαιτίας πολλών προβλημάτων. Τι συζητάμε όλο αυτόν τον καιρό? Ότι πρέπει να φτιάξουμε μηχανήματα, εργαλεία που να μπορούν να μας προειδοποιήσουν για την επικινδυνότητα που υπάρχει, ώστε η προσοχή μας να είναι στραμμένη εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι όπου δεν είναι κόκκινος ο χάρτης μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και όπως το θέλουμε, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ότι εκεί σήμερα για παράδειγμα Παρασκευή ή αύριο Σάββατο υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Ένα καινούργιο εργαλείο λοιπόν ετοιμάστηκε και γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, κύριο ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να συζητήσουμε για το καινούργιο εργαλείο από την ομάδα Flame. Καλημέρα κύριε Γιάνναρο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε συζητήσει και οι δυο μας πολλές φορές σε εκπομπές για την ανάγκη να υπάρξουν εργαλεία που θα μας βοηθούν στην πρόληψη των πυρκαγιών.
1: Βεβαίως. Και σήμερα, τις τελευταίες μέρες, προχωρήσαμε στη δημοσιοποίηση ενός ακόμη τέτοιου εργαλείου. Έχουμε ήδη αρκετά στη φαρέτρα της χώρας. Ωστόσο, προχωρήσαμε σε ένα ακόμη εργαλείο. Το εργαλείο αυτό είναι το Pyromet, όπως το έχουμε ονομάσει. Είναι το ελληνικό δίκτυο αυτόματων πυρομετεωρολογικών σταθμών. Με απλά λόγια, είναι ένα δίκτυο που αποτελείται αυτή τη στιγμή από 14 μετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Απομακρυσμένες σημαίνει ότι έχουμε πάει σε μέρη τα οποία είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από οποιαδήποτε αστική επιρροή και όσο πιο κοντά γίνεται στο βασικό περιβάλλον, ώστε να μπορούμε εκεί πέρα να μετράμε σε πραγματικό χρόνο τις μετεωρολογικές μεταβλητές και να υπολογίζουμε τόσο πυρομετεωρολογικούς δείκτες ανά 10 λεπτά, όσο και τον κίνδυνο πυρκαγιάς ανά μία ώρα ή μία φορά μέσα στην ημέρα. Να μπορούμε δηλαδή να έχουμε μία εικόνα για τον πραγματικό κίνδυνο πυρκαγιάς στα βασικά οικοσυστήματα της χώρας μας.
0: Πριν δούμε το τεχνικό κομμάτι, πώς μας βοηθάει αυτό το ότι γνωρίζουμε, ας πούμε βλέπω τώρα τον χάρτη εδώ, η Αττική είναι κατακόκκινη?
1: Ναι, αυτό μας βοηθάει στο να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των πραγματικών συνθηκών που επικρατούν. Ξέρετε, υπάρχουν δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το προγνωστικό, να έχουμε δηλαδή μία πρόγνωση για το τι συνθήκες περιμένουμε αύριο και τι κίνδυνο. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί για παράδειγμα ο χάρτης της πολιτικής προστασίας, αλλά και οι χάρτες που βγάζουν διάφορες ερευνητικές ομάδες μεταξύ αυτών και η δική μας. Αυτό είναι το προγνωστικό κομμάτι, να δούμε τι περιμένουμε αύριο και τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και κυρίως διότι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς δεν είναι κάτι το οποίο είναι στατικό, δεν είναι δηλαδή μια πρόγνωση η οποία βγαίνει για την επόμενη ημέρα και ξέρουμε ότι μέσα σε όλη την ημέρα όταν κίνδυνο πυρκαγιάς, είτε είναι 2, είτε είναι 3, είτε είναι 4, μπορεί ανάλογα με την περιοχή και τις ιδιαίτερες μετεωρολογικές συνθήκες να μεταβάλλεται. Ένα παραπλησιακό δίκτυο λοιπόν μπορεί να δώσει αυτή την πληροφορία και επιπροσθέτως, ευχόμενος βέβαια να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ σε τέτοια περίπτωση, εάν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή ενός σταθμού, μπορεί να δώσει απευθείας πληροφορία για το τι συνθήκες επικρατούν. Πόσο φυσάει ο άνεμος, ποια είναι η θερμοκρασία, ποια είναι η υγρασία στα βασικά κάσιμα, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή σε 3 από τις 14 θέσεις μετράμε απευθείας, έχουμε μέτρηση δηλαδή απευθείας και όχι εκτίμηση. Μέτρηση του πόσο ξερή είναι η νεκρή βλάστηση. Η βλάστηση δηλαδή εκείνη η οποία πρώτη θα πάρει φωτιά και θα αρχίσει να μεταδίδει τη φωτιά.
0: Είναι αυτό που λέμε τα ξερόχορτα στις διάφορες περιοχές.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Μιλάμε για τέτοια βλάστηση, για τα ξερόχορτα, μικρά κλαδιά που έχουν σπάσει και έχουν πέσει κάτω, πολύ μικρούς θάμνους που τεραίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάμε για όλη αυτή τη βλάστηση που είναι και το προσάναμα, αλλά και το υλικό που μεταδίδει την φωτιά σε μια πυρκαγιά.
0: Αυτά τα στοιχεία εκτός του να τα επεξεργάζετε εσείς, πηγαίνουν κάπου σε μια πλατφόρμα ώστε να τα βλέπουν οι αρμόδιοι και να πούνε, παιδιά, στο τάδε σημείο, όπως βλέπω εδώ από, από τον χάρτη, πρέπει να πάμε να καθαρίσουμε, για παράδειγμα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνουν κάπου και δεν πηγαίνουν γιατί το δίκτυο ενεργοποιήθηκε μόλις πριν από 2-3 ημέρες. Στο μεσοδιάστημα πραγματοποιήσαμε ελέγχους ποιότητας. Η πληροφορία φυσικά είναι δημόσια διαθέσιμη στον καθένα και υποθέτω ότι στα πλαίσια και της Εθνικής Βάσης Δεδομένων που φτιάχνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι τα σχετικά δεδομένα θα μπορέσουν να ενσωματωθούν.
0: Ναι. Αυτές οι 2-3 μέρες που το έχω βρει και συσταγωγικά παίζω, δηλαδή μπαίνω και κοιτάω τους χάρτες, βλέπω ότι πραγματικά μπορείς να έχεις πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει σχεδόν στο σύνολο της χώρας. Ακόμα και αν είσαι ιδιώτης και θες να κάνεις κάτι, μια εκδήλωση, να ξέρεις ότι εκεί που θες να κάνεις την εκδήλωση, ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ο αέρας ή η υγρασία θα είναι τέτοια που μάλλον καλό είναι να μην ασχοληθείς με υπαίθριες φωτιές, ξέρω εγώ, ή τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι, πράγματι. Κοιτάξτε, προσπαθήσαμε να απλοποιήσουμε, και αυτή είναι η φιλοσοφία γενικότερα και της ομάδας, να απλοποιούμε την πληροφορία την οποία δίνουμε. Να την απλοποιούμε όχι βγάζοντας απ' έξω την επιστημονική γνώση, αλλά προσπαθώντας να κάνουμε κάτι το οποίο από πίσω του έχει επιστήμη, η οποία πολλές φορές μπορεί να είναι πολύπλοκη, και να το κάνουμε απλά κατανοητό στον πολίτη. Διότι, όπως είπατε και στον πρόλογό σας, παρότι μπορεί σε κάποιες περιοχές ο χάρτης ακόμα και της πολιτικής προστασίας να είναι πράσινος ή μπλε, που σημαίνει γενικά χαμηλός κίνδυνος, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παίζουμε με τη φωτιά. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή στη χώρα μας να αποκτήσουμε το αίσθημα της παιδείας, να καταλάβουμε ότι μέσα στην αντιπυρική περίοδο ή ακόμη και εκτός αντιπυρικής περίοδου τα συνθήκες είναι ευνοϊκές, δεν χρησιμοποιούμε φωτιά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις ενάρξεις των πυρκαγιών. Το έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν μαζί, ότι κυρίως πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι η κλιματική κρίση και οι άσχημες πυρομετρολογικές συνθήκες. Αυτά είναι ένα κομμάτι της εξισώσεως και δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε κάτι άμεσα για αυτά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε, για παράδειγμα, το ότι τις επόμενες ημέρες θα φυσάει πάρα πολύ, επομένως ο κίνδυνος θα είναι πολύ μεγάλος. Αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε όμως είναι η δική μας συμπεριφορά. Να μην πάμε να κάψουμε ξερόχορτα, να μην κάνουμε κάποια ηλεκτροσυγκόλυση που μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα, να μην προκαλέσουμε εμείς οι ίδιοι την έναρξη πυρκαγιάς.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει να επεκτείνεται το δίκτυο.
1: Πράγματι, ναι. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι η βασική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του δικτύου. Αν μου επιτρέπετε να πω ότι αναπτύχθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης στα πλαίσια μας πολύ μεγάλη.
0: Και πολύ κάνετε και το λέτε, γιατί επειδή συζητάμε πάρα πολλές φορές για το πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, να, εδώ πήγαν τα λεφτά και έχουν πιάσει τόπο, που λέει.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο σε αυτό, το Πάιρο με το δίκτυο των πυρομετρολογικών σταθμών είναι ένα κομμάτι από ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο αφορά το σύνολο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Προτεραιότητά μας λοιπόν είναι να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του, διότι δυστυχώς όχι μόνο στην ελληνική πραγματικότητα αλλά και ευρωπαϊκός πολλές φορές αναπτύσσουμε μια υποδομή με χρηματοδότηση και συνέχεια αυτή εντός αγωγικών πεθαίνει. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή εστιάζουμε στο να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα, να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε όλους τους σταθμούς και τους 14 με τον αισθητήρα μέτρηση της υγρασίας της κάψιμης ύλης και στη συνέχεια. Ναι, υπάρχουν περιοχές στις οποίες θέλουμε να πάμε και να επεκτείνουμε το δίκτυο. Ενδεικτικά αναφέρω τα Δωδεκάνησα, στα οποία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο σταθμό, τα Επτάνησα και την Ήπειρο. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες θα κοιτάξουμε μέσα στα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να το επεκτείνουμε, ούτως ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη για τη χώρα μας.
0: Fireweather.eu είναι η διεύθυνση για όποιον θέλει να μπει και να δει το συγκεκριμένο εργαλείο. Πριν κλείσουμε. Μπαίνουμε καλύτερα σε αυτή την αντιπυρική περίοδο, πιο προετοιμασμένοι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
1: Νομίζω ότι είμαστε γενικά πιο προετοιμασμένοι. Βοηθάει, είναι η αλήθεια, και ο καιρός μέχρι στιγμής. Είχαμε δηλαδή καταρχήν έναν αρκετά βροχερό χειμώνα και σε ύψη βροχής αλλά και σε διασπορά ημερών βροχής. Αυτό βέβαια δημιουργεί μια ανησυχία σε ό,τι αφορά τη συσσόρευση νεκρής βλάστησης. Αλλά μέχρι στιγμής οι θερμοκρασίες έχουν βοηθήσει αρκετά. Και παρότι ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο περιμένουμε αρκετά υψηλό κίνδυνο λόγω του ότι θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους στα 6 με 7 και τοπικά στα 8 μποφόρ, η βλάστηση ακόμη κρατάει υγρασία και αυτό βοηθάει στο να μην έχουμε φωτιές οι οποίες να κινούνται πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε εύκολες πυρκαγιές αν τυχόν εκδηλωθούν, αλλά ότι είμαστε συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές αρκετά καλύτερα. Ωστόσο είναι μια δυναμική κατάσταση και πρέπει να την παρακολουθούμε και γι' αυτό το λόγο βοηθάνε και δίκτυα όπως αυτό για το οποίο μιλήσαμε.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένα καλοκαίρι που δεν θα έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι ένα καλοκαίρι χωρίς φωτιές, γιατί δεν γίνεται φαντάζομαι να έχουμε καλοκαίρι χωρίς καθόλου φωτιές.
1: Θα ήταν ιδανικό.
0: Αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές με πολύ μεγάλες ζημιές και ανθρώπινες απώλειες. Κύριε Γιάννα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά, χαρά μου.
0: Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Σατελλαριοσκοπείο Αθηνών, για το καινούργιο αυτό εργαλείο, το FireWeather, που μπορείτε να το βρείτε και εσείς στη διεύθυνση fireweather.eu, για να βλέπετε πού είναι ο μεγάλος κίνδυνος και πού ο μικρότερος κίνδυνος. Παντού όμως, όπως είπε ο κύριος Γιάνναρος, υπάρχει κίνδυνος, ασχέτως αν είναι πράσινος ή κόκκινος ο χάρτης.

Γενέθλια έχει και αυτό το κορίτσι, η Ariana Grande. Αυτό είναι το Seven Rings, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Θα μας πάει σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

αυτός είναι καινούριος Μανώλης Μητσιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Πάντα είχα μια απορία πως είναι να είσαι το παιδί του Μανώλη Μητσιά. Πως είναι να είσαι το παιδί ενός ανθρώπου που είναι τόσο σπουδαίος και τόσο γνωστός και ξεχωριστός για την δουλειά του. Για την τέχνη του. Έτσι ο Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του Μανώλη Μητσιά, στη σκιά αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη, έγραψε μια μελωδία ένα πρωινό όταν ήταν μόλις 12 ετών. Περίμενε να ξυπνήσει ο πατέρας του για να του την παρουσιάσει. Το τραγούδι είχε γεννηθεί όμως, το δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Πέρασε ο καιρός, πέρασαν τα χρόνια και ήρθε η ώρα που πατέρας και γιος συνεργάστηκαν για αυτό το καινούριο τραγούδι.

0: γιος Μητσιάς, ο Μίλτος Μητσιάς, καμία σχέση με το τραγούδι. Έχει κάνει τη δική του ξεχωριστή πορεία, αλλά έχει μέσα το μικρόβιο μάλλον κι αυτός. Νικητής του σημερινού διαγωνισμού που κερδίζει το διπλό εισιτήριο της C-Jet για όποιον από τους 50 προορισμούς στο Αιγαίο ταξιδεύουν τα καράβια της C-Jet, ο Βασίλης Βουράκης, με κινητό που τελειώνει 090. Θέλω να προτείνω κάτι για το Σαββατοκύριακο που έχει και βόλτα, έχει και ωραία μουσική. Ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο, όπου συνεχίζεται στις 28 Ιουνίου το Attica Roots Festival, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Γαλάνη, η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, αναδεικνύοντας τις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου με ώρα έναρξης τις 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Χθες η Mont Blancal άσπασαν σε επίπεδο ενδιαφέροντος και κόσμου. Ήταν μια εξαιρετική συναυλία, όπως έμαθα. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να μαζέψετε δυνάμεις. Άμα ξεκινάτε τις διακοπές σας, να μας ξεχάσετε και να μην θυμάστε τι γίνεται πίσω. Όσοι διακοπές είναι μπροστά, να τις σκέφτεστε και να παίρνετε δύναμη. Έρχεται Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Αν όλα πάνε καλά, τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Ίσον με τον Βασίλη Ντέτσικα. Βεβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 235 νεκρούς, 4.300 τραυματίες, ενώ οι αγνοούμενοι εκτιμάται ότι είναι 50.000. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Υποστεί σοβαρότητες ζημιές, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμικές δονείς, ενώ κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο του Καράκας. Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να συνδράμουν τη Βενεζουέλα, ενώ σύμφωνα με το State Department, η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεισφέρει 150 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των προσπαθειών αντιμετώπισης από ομάδες βοήθειας και τα Ηνωμένα Έθνη. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης μισθωτούς, οικογένειες, ιδιοκτήτες ακινήτων και συνταξιούχους, επικεντρώνει το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιδίωξε να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο μείγμα φορολογικών ελαφρύνσεων, αναπτυξιακών κινήτρων και στοχευμένων ενισχύσεων που θα απλώνεται στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της κοινωνίας. Τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του Ελλάς βάζει απέναντί της ως τον κύριο αντίπαλο εν ώψη των εκλογών η Νέα Δημοκρατία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στον Α, ανέφερε πως δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας αισθάνθηκε για ακόμη μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα ετοιμότητας. Ως τις 20 Ιουλίου αναμένεται η ετοιμιγορία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για τους αντικαβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Ως τις 30 Ιουνίου θα έχει καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση από τους δικαιούχους, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία εκτιμάται ότι καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά. Περιορισμένες μεταβολές στα αρετηρά του πρώτου επιστημονικού πεδίου, άνοδος στις πολυτεχνικές του δεύτερου πεδίου, ήπια ανωδική τάση στις ιατρικές και αυξομοιώσεις στο τέταρτο πεδίο αναμένονται στις βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά τις βαθμολογίες των υποψηφίων. Στην εισαγγελία ανηλίκων σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότερες από 100 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα καθώς δύο τροπικές καταιγίδες πλησιάζουν το αρχιπέλαγο της Ιαπωνίας. Στα αθλητικά, πρώτων πυλών του Ολυμπιακού, Ρόκα, Κάρμο και Πόποβιτς, τρίνο στο βόλεϊ, πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο Ντανιέλ Καστελάνη, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή Παρασκευή. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξανάκης.
0: Και η κυρία... Έλα, μίλα. Αυτοσυστήσου.
2: Ο Άγγελος!
0: Φώναξε πιο δυνατά, παιδάκι. Μην είναι μακριά το μικρόφωνο.
1: Ο Άγγελος λέει, αλλά δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω.
0: Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη εδώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Που σχετίζεται με την παρουσία στους δρόμους, αν βλέπετε κάτι, αν δεν δουλεύει κανένα φανάρι και όλα τα υπόλοιπα.
1: Κυρία Ελένη Τάγκα.
0: Κυρία Ελένη Τάγκα, το είπαμε στο 2-11-10-80-8-80. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές και Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Λοιπόν, είπε ο κύριος Βασίλης, Παρασκευή είναι σήμερα, 26 του μηνός. Πλησιάζουμε προς το τέλος του μηνός. Ζέστη αρκετή, αλλά τι να πούνε στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Έλατε.
0: Κοντεύουν τους 300 νεκροί. 200 μαζεμένοι ήταν στην Ισπανία που δεν τους είχαν δημοσιοποιήσει. Ήταν από Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και βγάλανε μια λίστα χθες το μεσημέρι. 212 νεκροί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ξέρεις, άμεσα ή έμεσα, από θερμοπληξίες μέχρι από καρδιολογικά, μέχρι από πνιγμούς κλπ. Για την Ισπανία, που δεν μιλάμε για μια χώρα, δεν είναι Σουηδία, Φιλανδία συνήθιστη. Η Ισπανία είναι μια χώρα που κάνει ζεστή πολύ.
1: Έχει και θάλασσα.
0: Έχει θάλασσα, πολύ σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και συνεχίζεται και δεν θα σταματήσει. Δηλαδή θα χτυπήσει και σήμερα η χώρα που θα χτυπηθεί πιο έντονα, επειδή μας ακούνε κιόλας εκεί. Καλημέρα, Στέφανε, αν μας ακούς. Είναι η Γερμανία, που θα φτάσει, λέει, η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές του 42 βαθμούς. Εν τω μεταξύ, αν έχει και υγρασία, αντιλαμβάνεσαι με 42 βαθμούς. Σε 42 θα είναι σαν 55. Ναι. Θα ψήνονται οι άνθρωποι. Έβλεπα χθες σε ένα ρεπορτάζ τηλεοπτικό για τον καύσωνα, τον ευρωπαϊκό, μια κυρία, η οποία έλεγε, ήταν νομίζω στην Γαλλία ή κάπου αλλού, και έλεγε: ήμασταν στην Ελλάδα, αλλά δεν ήταν έτσι, λέει. Ήταν δροσερά στην Ελλάδα. Και λέω: τι ζούμε, Χριστέ μου, ζούμε την περίοδο που θα πηγαίνουν σε βόρειες χώρες και θα λένε: η Ελλάδα ήταν πιο δροσερή από εμάς.
1: Δύο θέματα από τη χθεσινή εκπομπή που είχαν λίγο έτσι συζήτηση. Το πρώτο ήταν, και να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, ο κύριος Θήμιος Λιμπερόπουλος, μας ενημέρωσε ότι εξετάζει να κάνει αγωγή στον κύριο Κερανάκη για το όσα του είπε, ότι είναι εκπρόσωπος των Μαντράδων, και ζήτησε να βγει στην εκπομπή να απαντήσει από την επόμενη εβδομάδα, φαντάζομαι.
0: Θα τον βγάλουμε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Να τον ρωτήσω πόσες αγωγές έχει φάει που έχει πει τον κύριο Κερανάκη εκπρόσωπο συμφερόντων συγκεκριμένων, αν του έχει κάνει καμιά αγωγή.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχει πει το ίδιο καμιά δεκαετία 20 φορές στον αέρα. Ναι.
1: Και ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης απαντά στην Άννα Διαμαντοπούλου για τα όσα της είπε.
0: Ποιος είναι ο κύριος Σκανδάμης, τόσο γνωστός.
1: Μην το μεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω, μπερδεύω τον Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ
0: πάντα,
1: της Ελλάς,
0: ναι,
1: που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ τη μία μέρα, υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, ήταν προστασίας του πολίτη, το μεάρχης του ΠΑΣΟΚ επίσης, και είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, τον ταύτισε με την κυβέρνηση Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήταν γενικός γραμματέας και είχε παραμείνει από την προηγούμενη κυβέρνηση, και λέει σε δήλωση που μας ήρθε μόλις τώρα: ευχαριστώ την κυρία Διαμαντοπούλου για το σχόλιο της στα παραπολιτικά 90,1 περιφερόμενη ταύτισή μου με την κυβέρνηση Σαμαρά, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να εκφράζω κάποιες σκέψεις. Ήμουν γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2009 με τον πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου και παρήμεινα και στη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νουδού Δημάρ, με συνολική απόφαση του ΠΑΣΟΚ που τότε πρόεδρο του είχε τον Βαγγέλη Βενιζέλο, γραμματέα τον Νίκο Ανδρουλάκη και βουλευτή τον Γιώργο Παπανδρέου. Ήταν κατά την παράδοξη λογική της και ο Νίκος Ανδρουλάκης με την τότε ιδιότητά του όργανο του κ. Σαμαρά. Απορώ πως η κυρία Διαμαντοπούλου χάνει το ευρωπαϊκό τάκτης και διαχέει fake news. Πού πήγε ο κοσμοπολιτισμός της και γιατί εγκαταλείπει τον δυτικό ορθολογισμό της κλπ. Κλπ. Η αντίδραση του κ. Σκανδάμη που επίσης την μεταδίδουμε.
0: Λοιπόν, σε ένα νέο το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο ως διεθνής είδηση που έρχεται από τη Βενεζουέλα, έχουν φτάσει τους 35.000 οι αγνοούμενοι, όπου ο απολογισμός των νεκρών είναι πολύ μικρός. Είναι περίπου 250-260 άτομα, 270. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνει τόσους. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι θαμμένοι κατά από ερήπια, και όχι μόνο στη Σικίτη Σιμπόλη.
1: Ναι, γιατί λες νεκρός όταν
0: τον βρουν.
1: Όταν τον βρεις. Και εδώ οι αγνοούμενοι, οι Αμερικάνοι μιλάνε για 100.000.
0: Ναι, χθες υπήρξε ένας αριθμός 100.000. Σήμερα μιλάνε για, άκουσα στο δελτίο ειδήσεων, δηλαδή για 35.000. Όσο και να είναι, 250 νεκροί αποκλείτρανε με την εικόνα που είδαμε. Κτίρια ολόκληρα έχουν κατέβει κάτω, πώς να το πω τώρα, σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, έχουν πλακώσει ο ένας όροφος τον άλλον.
1: Ακούγα, λοιπόν, Σωτήρη, ότι ήταν περίπου 100 ατομικές βόμβες τα 7,5. Μιλάμε δηλαδή για ένα πίστο όσο το σκέφτομαι και μετά λες ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε την ατάκα του κυρίου Λέκα που μιλάει για αυτό το θέμα, αλλά είναι, την έχουμε, είναι πραγματικά εντυπωσιακή και εγώ έπαθα ένα μικρό σοκ όταν άκουσα. 180 βόμβες Χιροσίμα είπε. Α, το έχουμε, ας το βάλουμε.
3: Τα 7 Ρίχτερ, τα 7,5 Ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες.
0: Τώρα, 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα και 2 εκατομμύρια δυναμίτς αποκλείεται να έχουν απολογισμό 235 νεκρούς. Ναι, ναι. Είναι φύση αδύνατο.
1: Και σε πόλη όπως είναι το Καράκας, τεράστιο.
0: Και 4.000 τραυματίες. Mm. Οι αγνοούμενοι μπορεί να είναι και 40, μπορεί να είναι και 50.000, μπορεί να είναι και 100.000 όπως είπες, εκτίμηση των Αμερικανών. Είναι σε πολύ μεγάλο εύρος ο σεισμός. Πάει βοήθεια διεθνής από παντού, αλλά η βοήθεια ουσιαστικά έχει να κάνει πια με τη διάσωση και με τα τρόφιμα και το νερό που χρειάζονται αυτοί οι οποίοι έχουν επιζήσει. Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές. 7,5 Ρίχτερ διάβαζα χθες, ήταν ο σεισμός στη Σαντορίνη που έγινε το 1956. Εντάξει, αλλού, αλλιώς, σε άλλες συνθήκες, έτσι, σε πιο μικρή περιοχή βέβαια. Αλλά ήταν ισοπεδωτικό σεισμός.
1: Ήταν πολυκατοικίες, είναι άλλο πράγμα.
0: Εδώ, ναι. Και τι πολυκατοικίες να είναι στη Βενεζουέλα. Θέλω να πω, δεν θα είναι. Και σαν το Αφγανιστάν, αλλά δεν θα είναι και σαν την Ιαπωνία. Ναι, θα είναι. Ναι, ούτε σαν και εμάς. Θα είναι, φαντάζομαι, σε.
1: Να δεν θυμάσαι το σεισμό το μεγάλο στην Τουρκία.
0: Στην Τουρκία.
1: Πώς πέφτανε στα τράκουπα.
0: Μετά μαζεύανε τους. Αν θυμάμαι καλά, τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες, γιατί κάποια από αυτά τα κτίρια είχαν γίνει μπισκότα ουσιαστικά ήταν. Ναι. Τέλος πάντων, μακάρι να βοηθήσουν τα διασωστικά στην Αγία να σωθούν όσους περισσότερες ανθρώπινες ζωές γίνεται. Όσους μπορούν περισσότερους.
1: Και πάντα είναι ένα θέμα σε αυτό η αυστηρή αντισεισμική κανονισμή. Η πρόληψη να ετοιμαζόμαστε γι' αυτό.
0: Σε μια χώρα που το 7, να χτυπήσω ξύλο, δεν είναι ένα νούμερο το οποίο δεν μπορείς να το ακούσεις.
1: Όχι, ίσα ίσα.
0: Το έχουμε ακούσει το παρελθόν.
1: Και σίγουρα
0: το
1: 6,5, 6,7.
0: Και δεν χρειάζεται να φτάσει το 7. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε τρομερούς σεισμούς και με 6, 6,5, με 6 στην Πάρνη, θα θυμίζω. 5,9 για την ακρίβεια στην Πάρνη, θα θυμάμαι καλά. Νεκρούς στο Λεκανοπέδιο. Είχαμε τους σεισμούς της Καλαμάτας, τους σεισμούς των Ρεβενών.
1: Με ευτύχημα ότι περισσότεροι από αυτούς τους σεισμούς πάνω από 6 γίνονται σε θαλάσσιες περιοχές και επηρεάζουν πολύ λιγότερο αν γίνονται πάνω στην.
0: Και επίσης με ένα άλλο ευτύχημα ότι από το 99 και μετά τουλάχιστον τα κτίρια χτίζονται με ένα πολύ αυστηρό πια αντισεισμικό κανονισμό, το οποίο μας κάνει να εμπιστευόμαστε αυτά τα κτίρια τουλάχιστον τα πιο καινούργια.
1: Γιατί τα πιο παλιά. 90% είναι παλιά, πάνω από 50 χρόνια.
0: Είναι παλιά, είναι παλιά. Και υπάρχουν κάποιες παλιές καλές κατασκευές, αλλά δεν θα είναι όλες καλές κατασκευές, είναι βέβαιο αυτό.
1: Εκεί στην Κεσαριανή που ζω λένε ότι τα εργατικές πολυκατοικίες. Πολυκατοικίες, τρεις ορόφοι τώρα τι θα είναι, δεν έχουν ασανσέρ και οτιδήποτε. Οπότε είναι πολύ πιο, πιο ανθεκτικές.
0: Αυτό, γιατί χτίζονταν με βάση εδώ υπογραφές που ήταν γερές ακριβώς και είναι και πιο χαμηλές. Τώρα τα υψηλά κτίρια, τα καινούργια, είναι ακόμη πιο ασφαλή γιατί έχουν ταλάντωση, ταλαντώνονται. Και όσο πιο πολύ ταλαντώνεται ένα κτίριο, κουνιέται περισσότερο δηλαδή, τόσο πιο ασφαλές θεωρητικά είναι. Γι' αυτό βλέπουμε στην Ιαπωνία σεισμούς και βλέπουμε πώς πάνε τα κτίρια τα πολυόρφα που πηγαίνουν και έρχονται, αλλά δεν πέφτουν. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Αντώνης Παπαργύρης, GPO, αύριο στα παραπολιτικά, πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση.
0: Ναι, μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, δεν την ξέρετε?
1: Όχι.
0: Ναι, okay, εντάξει.
1: Κουνιάς τα ξέρω αυτά, εμείς πάντα ξέρουμε.
0: Σωστά, σωστά. Και να ξέρετε.
1: Αλλά γενικώς υπάρχει μια τάση, λέει, το νέο κύμα δημοσκοπήσεων να έχει μια συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και εισρωές από το ΠΑΣΟΚ. Άρα έχει μια αύξηση μίνιμουμ, γιατί έχει και η ΜΑΡΚ, έρχεται και η MRB που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά.
0: Και θα γίνει Ιουλίου, είπες, θα είναι
1: 6 Ιουλίου. Ναι, ναι, ναι. Έχει μια μονάδα μίνιμουμ αύξηση. Καθιερώνεται με αύξηση η Ελλάδα του κ. Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Έχει ελαφρά πτώση το ΠΑΣΟΚ τρίτο και έχει σοβαρά προβλήματα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχει ένα σκίτσο
0: ο Πετρουλάκης. Και γνωστός κόσμος.
1: Είναι η πιο βασική. Έχει ένα σκίτσο ο Ανδρέας Πετρουλάκης στην Καθημερινή σήμερα. Τρέχει ένας στην κυρία Καριστιανού που κάθεται στο γραφείο της. Λέει: Πρόεδρε Καριστιανού, κάποιοι ρίχνουν στα στελέχη μας τη μυστική ουσία εξαφανιζόλιο.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη για το γέλιο που έβγαλε.
1: Το σκίτσο είναι για γελά.
0: Στόχο πει καιρό, και όχι ότι δεν λέμε καμία σοφία, δεν είπα καμία σοφία, νομίζω δεν διαφώνησε. Τον στόπα και το λένε και άλλοι, ότι η εμφάνιση, επανεμφάνιση Τσίπρα, έτσι, είναι βέβαιο πως θα δημιουργήσει ρεύμα υπέρ αυτού και θα δημιουργήσει και αντισύσπηρωση, γιατί δεν είναι μακριά η εποχή του αντισύριζα με τόπου. Ακόμα και εσύ πριν από λίγο είπε για το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και μέρα το δικό μου πάει γλώσσα, δηλαδή πάει και λέει ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι ότι η άλλη πλευρά, θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπά σήμερα μαζί μας. Χθες το Πολιτική Γραμματεία, από αυτά που είδα εγώ, δεν έχω κάνει πρωτογενές ρεπορτάζ, από αυτά που διάβασα όμως λεπτομερώς από συναδέλφους έγκυρους, όπως και εσύ, καταλαβαίνω ότι η άλλη πλευρά έχει αποφασίσει πως θα κατέβει τις εκλογές, είτε με το σχήμα που θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε με κάτι άλλο πάντως.
1: Επειδή θα έχουμε τον κύριο Παπά, να πούμε μόνο το εξής.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ότι ο κύριος Σταφάμελος τι λέει, να πάμε να διαπραγματευτούμε με τον κύριο Τσίπρα για να, κάνουμε ένα, να συμμετέχουμε σε μια συμπαράταξη. Όλοι μαζί, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το κόμμα Τσίπρα. Η ατυχία για τον κύριο Φάμελο χθες. Η τύχη, δεν ξέρω γιατί τελειώσει κάποτε αυτό το μαρτύριο, ήταν να βγει αμέσως μετά στη συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας και να πει καμία συνεργασία και με τίποτα. Όποιος θέλει να παραιτηθεί και να έρθει χωρίς να έχει κανένα.
4: Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα, θα μπορούσα να το κάνω. Ανοίγω ένα νέο κύκλο, με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική.
0: Για όποιον δεν κατάλαβε, βάλε και το αμέσως επόμενο. Αυτό. 9.
4: Παναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες. Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης.
0: Είναι η συνέντευξη του Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα, ξεχάσαμε να το πούμε. Στον Αντώνη Σρόιτερ. Και για όποιον δεν κατάλαβε πάλι, πάρτε και αυτό. Αυτό αφορά τα στελέχη τα οποία είναι στην αναμονή και περιμένουν να τους καλέσει ή να μπάσουν να συνοηθούν μαζί του για να συμμετέχουν. Όποιον, για όποιον δεν κατάλαβε, πάρτε και αυτό και θα καταλάβουν και εκείνοι και εμείς.
4: Δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή, και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεχτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή, έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
5: Άρα εν ενεργεία βουλευτές δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
4: Δεν θα, είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν.
0: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτή η συνέντευξη την έδεσε πιο πολύ για να κλείσει το θέμα αυτό παρά για να δημιουργήσει το κομμάτι του αντιπολιτευτικό κλπ. Γιατί υπάρχουν σκοπιμότητες συνεντεύξεις. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας, να πω εγώ τι κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα ότι είπε, παιδιά, κλείστε αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας με κανένα ΣΥΡΙΖΑ και με κανέναν άλλον προεκλογικά. Μετεκλογικά θα δούμε αν χρειαστεί. Αλλά λέει ότι αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, αν είμαι πρώτος και αυτοδύναμος, εντάξει, αν δεν είμαι
1: και δεν τα βρούμε,
0: δεν τα βρούμε, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και όσοι είναι τώρα βουλευτές, από αυτό μόνο η κυρία Χτσιόγλου, ξέρετε, η οποία έχει παραιτηθεί από, και από βουλευτές και από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πριν το Σεπτέμβριο, λόγω.
0: Ναι, και για να το λες κατά ξέρεις, ναι. Άρα βγάζω την κυρία Χτσιόγλου, όλοι οι υπόλοιποι νυν βουλευτές, τους λέει πρώτον παραιτηθείτε από τη Βουλή. Και το ότι θα παραιτηθείτε δεν σημαίνει ότι σας εγγυώμαι θέση που θα σας περιμένει. Θέστε μέλη θα γίνετε του κόμματος. Ναι.
1: Έμαθα ότι στη συζήτηση που είχε μετά με συναδέλφους στον Α, είπε στα ψηφοδέλτια 10% θα είναι πρώην.
0: Εντάξει, δεν είναι μικρό το νούμερο.
1: Πρώην υποψήφοι.
0: Α, όχι πρώην βουλευτές, πρώην υποψήφοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Γρηγόρης Θοδωράκης, ας πούμε, στενός του συνεργάτης που δεν είναι τελοκατανή, δεν ήταν βουλευτής ποτέ, ήταν υποψήφιος.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Δεν είπε πρώην βουλευτές.
1: Επαναλαμβάνω, είπε ότι συρρυκνώσει
0: πολύ το νούμερο. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως κάποιος θα πάρει από τους νυν βουλευτές, αν παραιτηθούν τώρα, φαντάζομαι. Έτσι.
1: Κάποιοι όχι, πριν το καλοκαίρι.
0: Ναι. Τώρα εννοώ μέσα στο καλοκαίρι, μέχρι το Σεπτέμβριο, και όχι θα περιμένουν να παραιτηθούν τη μέρα που θα διαλυθεί η Βουλή. Αν καταλαβαίνω καλά, αυτό λέει ο κ. Τσίπρας.
1: Καλά, καταλαβαίνω. Θα γίνει συμπούρμπολη στον ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πούμε μετά με τον Νίκο Παπά.
0: Προηγουμένως
1: όμως θα συνομιλήσουμε με μια κυρία που προσωπικά την εκτιμώ πάρα πολύ στην κυβέρνηση, την υφυπουργό πλέον εργασίας, την κυρία Ανά Ευθυμίου.
0: Ναι.
1: Στη Θεσσαλονικιά, ε.
0: Να πω και κάτι άλλο εγώ. Αντί να πω έτοιμο. Να κάνω το Βασίλη και να πω κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
0: Είδαμε χθες για δεύτερη μέρα, μέσα σε μια εβδομάδα, τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Δένδια μαζί. Τους ιδέες.
1: Ναι.
0: Σε εκδήλωση η οποία χθες έγινε στον Άφσταθμο, ο κ. Τσαλαμίνας, πάλι για ένα θέμα ηλεκτρονικού πολέμου κλπ. Με τα λευκά του πουκαμισάκια, παρέα και σε θερμό τετατέτ. Δεν ξέρω πώ συνέπεσε. Σε μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δύο συναντήσεις των δύο. Η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, ας πούμε, είναι μια εικόνα ότι εμείς είμαστε μια χαρά και δεν έχουμε κανένα ζήτημα μεταξύ μας.
1: Σας είπα χθες και αναρωτήθηκα τυχαίο ότι δεν κάθεσαν μαζί Καραμαλής και Σαμαράς στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, άφησε για πρώτη φορά ορθά ανοιχτό παράθυρο, λέγοντας πως μια πιθανή επαφή μεταξύ Μητσοτάκη και Καραμαλή είναι κάτι που δεν προαναγγέλλεται, δεν συζητείται κλπ.
0: Μέλη θέση ο κύριος Μαρινάκης για τον κύριο Καραμαλή.
1: Αυτά για να δούμε σε εξελίξεις, θα τις κουβεντιάσουμε αργότερα, λοιπόν, γιατί περάσαμε το χρόνο.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν πειράζει, καθημερινά το κάνουμε.
1: Λοιπόν,
0: ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Row Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom road show. Μία λέξη. Διαλυματική.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου.

0: Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
1: Χαχαχα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Διαβάστε στην απογευματινή Πανελλαδικές 2026. Πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ξεκρέμαστοι χιλιάδες πολίτες που συμμετέχουν στο προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. 30 Ιουνίου διακόπτονται όλα τα προγράμματα. Νέα Δημοκρατία. Στο φούλι μηχανές για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. ΔΕΗ. Από το λιγνίτι στα data centers και τα φωτοβολταϊκά. Χάος στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.
4: Κυρία Άννα Ευθυμίου.
5: Η κυρία Άννα Ευθυμίου.
4: Καλή σας ημέρα, κυρία Ευθυμίου.
6: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σπουρή, κύριε Ξενάκη, και δικιά μου πολύ μεγάλη χαρά.
5: Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, γιατί μέρες που είναι τώρα.
4: Να τα λέμε και αυτά. Εκεί στην Α Θεσσαλονίκης γενικώς έχετε μια παράδοση, δεν αλλάζουν και εύκολα οι βουλευτές. Δεν γίνεται μεγάλη ανακύκλωση βουλευτών. Ναι, να το πω.
6: Είναι δύσκολη περιστερία.
5: Να το πω και έτσι, αυτό. Έτσι. Δεν λέμε κανέναν ότι είναι σίγουρο.
6: Όχι, και για να μπει έτσι. Και να μπει κάποιο στη λίστα είναι δύσκολο. Το έχω ζήσει γιατί το έχω.
5: Ναι, το έχετε βιώσει.
6: 5 χρόνια δουλεύει. Ναι. Και για να εκλεγείς είναι δύσκολο και η Θεσσαλονίκη
5: και τώρα ακόμα πιο δύσκολο για εσάς στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ήταν μια περιφέρεια που ήταν προνομιακή για τη Νέα Δημοκρατία, βγάζει πολλούς βουλευτές, θέλω να πω, αλλά τώρα έχει πέσει αρκετά στα ποσοστά της.
6: Στο κάστρο της Νέας Δημοκρατίας.
5: Το κάστρο, μου επιτρέπετε να σου πω, ήταν Λακωνία, Καστοριά, Εφλόρινα, αλλά ήταν καλά και στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
6: Καλά ήταν.
5: Λοιπόν,
6: τα κάστρα πέφτουν από μέσα όμως, γιατί όταν χάνει καταρχάς το Δήμο. Το 2010,
5: ναι.
6: Αυτό μετά έχει αντίκτυπο.
5: Τα κάστρα δεν πέφτουν μόνο από τους Δήμους όμως. Τώρα θα μου επιτρέψετε, είχαμε στο μυαλό μας και θα σας ρωτήσουμε για τα θέματα του Υπουργείου σας.
4: Θα πάμε μετά.
5: Αλλά τα κάστρα δεν πέφτουν όταν, για παράδειγμα, μέσα σε μία μέρα έχουμε δύο περιπτώσεις τελεχών διαφορετικές εντελώς μεταξύ τους, της κυρίας Σημακοπούλου και του κύριου Αβραμόπουλου.
4: Που απασχολούν τη δικαιοσύνη.
6: Τώρα αυτό είναι για διαφορετικούς λόγους το καθένα.
5: Ναι,
6: με διαφορετική. Βαρύτητα πολιτική, καθώς υπάρχει και την κυρία Σημακοπούλου μια καταδικαστική απόφαση, εννοείται ότι θέλουμε να τη σεβαστούμε. Μέχρι και το εφετείο υπάρχει το τεκμήριο αυτότητα, σαφώς, αλλά τίθεται ένα θέμα στο δημόσιο έτσι, πολιτικό βίο, και αυτοί οι πολιτικοί πώς πρέπει να προστατευτούν από την επικοινωνία με που θέλουν να κάνουν με τους συμπολίτες τους, δηλαδή θέλουμε να έχουμε μια επικοινωνία. Όταν
5: με κανόνες.
6: Και αυτοί που βομβαρδίζονται από τόσα άλλα, ας πούμε, διαφορετικά μηνύματα. Πρέπει λίγο να υπάρχει μια περιφρούρηση, γιατί πραγματικά αισθανόμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Και με βάζουν ρήτρες σαφώς κάτω από τα μέλη.
5: Για τον κύριο Αβραμόπουλο, πιστεύετε ότι ζημιώνει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η υπόθεση? Πιστεύετε ότι και η αντίδρασή του μετά είναι υπρέπουσα?
6: Είναι διαφορετική η ουσία της υπόθεσης, την οποία έχει πει ότι είναι φορολογημένο, είναι δηλωμένο, έχει πάρει την έγκριση από την άδεια, μάλλον από την κυρία Φοντερλάιν να συμμετέχει. Είναι διαφορετική η ουσία, αλλά και διαφορετική η επικοινωνία του ζητήματος. Διότι εμένα με εξέπληξε αρνητικά οι δύο φράσεις, ότι αυτό είναι μπούρδες και δεν μπορώ να απολογηθώ σε κανέναν ότι άλλο. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν και ότι άλλο συνέχισε. Γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι το πνίγει. Το πνίγεται από την άδικη αυτή η κατάσταση, αλλά πολλές φορές έτσι χάνεις και το δίκιο σου. Και θεωρώ ότι όταν είσαι ειδικά ακόμα περισσότερο δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος. Δηλαδή, σε κάλεσαν οι αρχές. Οφείλεις να παρουσιαστείς, οφείλεις να δώσεις εξηγήσεις. Και αν πιστεύεις ότι έχεις άδικο, αυτό είναι ακριβώς το χέρι σου να το ανατρέψεις. Αλλά με έναν τρόπο που το οποίο συνάδει με την αίσθηση που πρέπει να εκπέμψουμε όλοι οι πολιτικοί, ότι προφανώς συμμορφωνόμαστε.
5: Άρα την έβλεψε η Νέα Δημοκρατία, να υποθέσω.
6: Ορίστε.
5: Επειδή είπατε για τα κάστρα που πέφτουν από μέσα, θεωρείτε ότι ήταν ευλαπτική για τη Νέα Δημοκρατία αυτή η υπόθεση έτσι όπως εξελίχθηκε?

0: Κοιτάξτε, θα σας πω, υπάρχει ένα θέμα ηθικής απαξίας σε αυτό, αλλά η Νέα Δημοκρατία όμως έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε πως εξελίχθηκε διαδικαστικά η όλη υπόθεση αυτά. Ο κύριος Μαρινάκης τοποθετήθηκε σχετικά και είπε ότι προφανώς πρέπει να υπακούμε στις αρχές όταν σε οτιδήποτε μας λένε και στο νόμο να κάνουν. Άρα υπήρξε μια
1: διαχωριστική
0: γραμμή. Υπάρχει θέμα και στις απαξίες και για τον γηγενίζον Νέο Δημοκράτη προφανώς, αλλά η κυβέρνηση αυτό διαχώρησε.
1: Για τον ψηφοφόρο, λέτε, ο οποίος αναρωτιέται, έτσι, αυτό καταλαβαίνω να λέτε, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει. Προφανώς, γιατί είναι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά έχει έναν αντίκτυπο. Αλλά το γεγονός ότι η κυβέρνηση λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα και έθεσε αυτή τη διαχωριστική γραμμή, η οποία υφίσταται.
1: Μάλιστα.
0: Και σας λέω, και εμένα με εξέπληξε πάρα πολύ αρνητικά. Ναι. Θεωρώ ότι έβαλε αυτό το ανάγχωμα για να μην βρίσκει το κάστρο που λέμε.
2: Τώρα ο κύριος Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, όλα δείχνουν ότι θα κάνει, έτσι ουσιαστικά έχει προεξοφληθεί.
0: Έτσι φαίνεται. Ακόμα δεν έχει μετρηθεί το κόμμα. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση. Εννοείται ότι μας πληγώνει. Επειδή και εγώ είμαι από τα σπλάχνα προέρχομαι, τα παιδικά μου χρόνια στη Νέα Δημοκρατία. Και μιλάω με τους ψηφοφόρους, τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς παράταξης. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι αισθάνονται πληγωμένοι. Αυτό που μου λένε ότι είναι ότι αισθάνονται πληγωμένοι εάν ο κύριος Σαμαράς προβεί σε ένα κόμμα το οποίο θα ενδεχομένως πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία, κάνει κακό στην παράταξη. Δεν θέλουμε να πληγώνεται η παράταξη προφανώς από έναν άνθρωπο που την τίμησε πάρα πολύ ως πρωθυπουργό της χώρας και πρόεδρο της παράταξης και μας οδήγησε ακριβώς και στη διακυβέρνηση της χώρας. Επομένως, αυτό νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει και αντανακλητικά συσπήρωσης. Να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρουμε από πού θα συγκεντρώσει ψηφοφόρους το ενδεχόμενο το κόμμα.
1: Από κάποιους ίσως που δεν θα πήγαιναν στις κάλπες. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν τώρα πως θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία δεν πάει ούτε ένας. Αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν πάει στις κάλπες. Και αυτοί είναι πολλές φορές που κρίνουν τις εκλογές. Ο αριθμός του που δεν πάει.
0: Ένα ποσοστό μπορεί να είναι από αυτούς που
1: αυτό
0: δεν θα πάει.
1: Δεν θα πήγαιναν καν στις κάλπες.
0: Το άλλο μπορεί να είναι μια απλά αντισυστημική ψήφο.
2: Τώρα ερώτημα ακόμα για έναν άλλον πρώην πρωθυπουργό που είσαστε στην Α Θεσσαλονίκη και αυτό χρόνια θητείας. Κώστας Καραμαλής, πρέπει να γίνει κάποιο άνοιγμα? Πρέπει κατά τη γνώμη σας να αποκοπεί από τον κύριο Σαμαρά?
0: Είναι η ψυχή της παράταξης. Η ψυχή και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη τον έχουμε δει χρόνια. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη πολιτική εμβέλεια στην παράταξή μας και προφανώς είναι κομμάτι άρρηκτα συνδεμένο, όπως λέμε, την ψυχή της παράταξης. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το θέλουμε εννοείται μαζί μας. Είμαστε μια κεντροδεξιά παράταξη που οφείλουμε να προχωρήσουμε συντεταγμένες εκλογές. Γιατί είναι δύσκολη εκλογική αναμέτρηση και κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.
2: Τώρα να σας ρωτήσω και από την άλλη πλευρά, γιατί εμφανίζεται και ο κύριος Τσίπρας τώρα ξανά. Θα ήθελα και γι' αυτό το σχόλιο σας.
0: Παρακολούθησα αυτή τη συνέντευξή του. Αν και δεν είναι η ώρα που συνήθως μπορώ, είμαι απασχολημένη με δουλειά, αλλά το ετοιμίζω.
1: Και αυτό δουλειά είναι.
0: Ναι, ακριβώς, αυτό δουλειά είναι. Είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι το σύνολο της αντιπολίτευσης και το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα κρύβει τη δυσκολία της πραγματικής κατάστασης πίσω από την ευκολία των λόγων. Αυτό αισθάνομαι. Και το αισθάνομαι αυτό γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε χθες ότι θα κάνουμε ένα εθνικό ταμείο όπου θα πάρουμε 2 δις, νομίζω είπε.
2: 6.
0: Όχι, 6 δις λέει είναι αυτό που υπάρχει περιθώριο. Λοιπόν, ας πάρουμε
1: τα 6
0: πρώτα. Τα 6 δις υπάρχει το, δηλαδή όταν το άκουσα αυτό σκέφτηκα αμέσως μέσα μου ότι υπάρχει το όριο δημοσιονομικών δαπανών, το ταβάνι δημοσιονομικών δαπανών. Άρα δεν μπορείς τα 6 δις, ακόμα και να υπήρχαν δεν μπορείς. Και δεδομένου ότι και εμείς αυτό που μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε ήταν το 1,75 δις που ήταν η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ. Ένα, το αφήνουμε. Δεύτερο, είπε ότι πρώτα πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτα. Πώς θα τη μεγαλώσουμε την πίτα? Θα φτιάξουμε ένα εθνικό ταμείο με πόρους από τις δημόσιες δαπάνες, νομίζω είπε 2 δις. Πολλές αυτές μου φάνηκε, πόρους στις δημόσιες δαπάνες και δημόσιες δαπάνες, δεν έγινε αντιληπτό. Και με μόχληση με ιδιωτικά κεφάλαια θα μπορέσουμε να διευρύνουμε την πίτα. Μου φάνηκε πάρα πολύ γενικό αυτό, δεν ήταν εξειδικευμένο, άρα κρατάμε ένα ερωτηματικό. Και είπε, αφού το κάνουμε αυτό, μετά θα μπορέσουμε να επιφέρουμε μια φορολογική δικαιοσύνη, πώς, επιβάλλοντας φόρους και καταργώντας κάποιες φοροαπαλλαγές. Το είπε. Νομίζω ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε στην κατάσταση πάλι να επιβάλλουμε φόρους, ιδίως δε όταν η κυβέρνηση δεν επιβάλλει φόρους, έχει μειώσει 83 φόρους. Άρα είναι εύκολα τα λόγια, θέλω να πω, και δύσκολα να μπορέσεις να βρεις δημοσιονομικό χώρο. Δεν είναι εύκολη κατάσταση και σας το λέω και εγώ, που μέσα από ένα πολύ νευραλγικό χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής ασφάλισης παλεύουμε με νούμερα για να μπορέσουμε να δώσουμε κάτι και να μην περάσουμε βέβαια και την αρχιτεκτονική όλα τα χρόνια της κοινωνικής ασφάλισης. Θέλω να πω ότι είναι εύκολο να το λες από έξω, αλλά όταν μέσα καλείσαι να το διαχειριστείς, πρέπει να έχεις ρεαλιστικές λύσεις που να μπορούν να πείσουν τον ελληνικό λαό και να είναι και κοστολογημένο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τα του Υπουργείου σας την άλλη φορά.
2: Την άλλη φορά, όταν σας βγάλαμε για το Υπουργείο, αλλά γνωρίσαμε μια άλλη Άννα Ευθυμίου που συνήθως σας βγάζουμε για θέματα Υπουργείου ή εργασιακά γενικότερα και χαιρόμαστε για αυτά. Και με τολμηρή άποψη.
1: Η κυρία Ευθυμίου είναι από τους ανθρώπους που είχαν δουλειά πριν γίνουν βουλευτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιατί με αποδοκιμάσατε κι εσύ, κύριε Αγγελάκη, όταν είπε ότι είναι μια δουλειά και αυτή να κάτσει να δει τον πολιτικό τη αντίπαλο? Να σου πω ότι είναι και για βαρέα και ανθυγιεινά αυτή η δουλειά. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Λέω το να κάθεις να βλέπεις κάποιον με τον οποίο διαφωνείς. Ναι. Το λέω τα ένθεν και κακήθεν.
2: Εμείς γιατί δεν παίρνουμε.
1: Εμείς δυστυχώς είναι μέρος της δουλειάς μας. Καλημέρα, μορφόπεδα, λέει ο Ιώνας. Να σε καλά. Στηρίξτε τον Κυριάκο, μας σας στέλνω και παστέλι. Άμα σε μεταροδοκεί με παστέλι. Καλημέρα στον Νίκο. Αντί να ρωτάτε συνέχεια τη Σαμαρά, γιατί ρωτάτε για σκέτσο κοντο Γιώργη Φλωρίδη Θεοχάρη. Το ρωτάμε όταν. Πώς το λέτε,
2: πάρα πολύ
1: συχνά. Τι να κάνουμε τώρα, περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά, κάνει κινήσει του. Εμείς δηλαδή, το περιμένει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Νόντα, μας δεν μπορούμε να κάνουμε τόσες συγκεκριμένες ερωτήσεις, δεν μπήκαν καθόλου στα του Υπουργείου. Θα κάνουμε όταν την φωνάξουμε γι' αυτό.
2: Τα μηνύματα.
1: Ναι, όχι, απαντάω για αυτά που στείλαν για τώρα.
2: Σε διαφημιστικό διάλειμμα και να πάμε μετά στον κύριο Νίκο Παπά.
1: Πολύ ωραία, βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική, είναι αλλαθές γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr. Για άλλη, να επιστρέφουμε αμέσως με τον κύριο Νίκο Παπά.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Επιστρέψαμε όπως είχαμε προαναγγείλει.
2: Έβγαλε ειδήσεις η κυρία Ευθυμίου καταρχήν.
1: Ναι, ναι, είπε ότι πώς το είπε, ζήτημα ηθικής. Έλα ρε, το σημείωσες. Για τον κύριο Αβραμόπουλο.
2: Για τον κύριο Αβραμόπουλο, κοίταζε κάτι άλλο να πούμε.
1: Δεν τα προλαβαίνουμε όλα.
2: Μισό λεπτό, όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Τώρα γύρω στις 10 θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις αεροσκαφών άνωθεν νομού Αττικής.
1: Σχολή Κάρων, Ορκομοσία.
2: Ορκομοσία νέων ανθρώπων μυναγών. Δεν
1: μπαίνουν οι Τούρκοι. Ηθική είπε. Ηθική, κάπως έτσι και δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν αιχμηρή για τον κύριο Αβραμόπουλο και τον τρόπο με τον οποίο διατύπωσε δημόσια τις απόψεις του και νομίζω ότι ήταν. Και είπε βέβαια ότι η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα γιατί τον άδειασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προφανέστατα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα για το οποίο σας λέγαμε το πρωί. Έχουμε τον κύριο Νίκο Παπά μαζί μας, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών.
2: Και
1: πρόσφατα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Χθες είχαμε μια επεισοδιακή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα κύριε Παπά και μια συνέντευξη Τσίπρα η οποία ξεκαθάρισε πολλά πράγματα, κατά την άποψή μου τουλάχιστον.
2: Καταρχήν, ναι, όταν λέει δεν σας θέλω, εσείς πώς λέτε ότι θα συμφωνήσετε.
3: Καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα κύριε Ξανάγη, καλημέρα στους ακροατές.
2: Καλημέρα.
3: Ναι. Είναι σαφές ότι πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και τα συλλογικά όργανα να αξιολογήσουν την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
3: Συνεδριάσαμε πριν την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξεκαθάρισε τη στρατηγική του κόμματος του με σαφήνεια. Και αυτό είναι ένα δεδομένο. Το οποίο δεν μπορεί κάποιος να κάνει ότι το αγνοεί και να βαδίζει όπως βάδιζε πριν από αυτό το γεγονός.
2: Ναι.
3: Αυτό νομίζω το αντιλαμβάνεται κάθε ένας που παρακολουθεί την πολιτική και θα είναι, πώς να σας το πω, απρόσμενο να μην το αντιληφθεί κάποιος που φιλοδοξεί να ηγείται.
2: Ο κύριος Φάμελος, ναι, λέτε. Για τον κύριο Φάμελο. Ερώτημα παρεπιπτόντως, πριν πάμε σε αυτό. Έχετε συγκεντρώσει υπογραφές και να ζητάτε σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής?
3: Κοιτάξτε τώρα, είναι δευτερεύον το αν η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να συγκληθεί με την αυτονόητη σύγκλησή της εκ μέρους της ηγεσίας ή αν θα γίνει αυτό με τις καταστατικά προβλεπόμενες διατάξεις. Σας βεβαιώ ότι είναι πλέον γενικευμένη η αίσθηση ότι πρέπει τα συλλογικά όργανα να αποφανθούν για τη νέα κατάσταση. Αυτό είναι που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, 10 η ώρα το πρωί.
2: Γιατί ναι, αργότερα λέω εγώ θα έχουμε και τις υπογραφές, αλλά είναι άλλο πράγμα. Ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό, να αλλάξει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, λέτε ουσιαστικά.
3: Εγώ θα έλεγα να επικαιροποιηθεί. Δεν είναι. Άνθρωποι οι οποίοι ψηφίσαν αυτή την απόφαση, η οποία γνωρίζετε τη δική μου θέση, είχε κάποια κενά σε σχέση με την υλοποίησή της και κάποιες διευκρινήσεις. Τώρα είμαστε σε μια νέα φάση, δεν είμαστε στην 6η Ιουνίου.
2: Ναι. Ερώτημα επίσης. Ναι. Υπάρχει θέμα με τον κύριο Φάμελο?
3: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Αυτό το είπα νομίζω και σε άλλες συνεντεύξεις. Ούτως ή άλλως. Και κρινόμαστε όλοι. Είμαστε σε μια κατάσταση. Όπου επερωτάτε, κύριε Ξενάκη, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι προβλέπει το καταστατικό.
1: Ναι, εγώ δεν γνωρίζω, γι' αυτό σας ρωτάω.
3: Ναι, ξέρω ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Προέδρου. Λέω ποιες από αυτές ασκεί. Αυτό είναι το ερωτηματικό που γεννιέται. Βέβαια, αυτό δεν είναι δηλαδή. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι καινούριο.
2: Λέτε ότι δεν ασκεί τις αρμοδιότητες του.
3: Λέω ότι είναι καθαρό ότι πρέπει να αξιολογήσουμε τη νέα κατάσταση, να δοθεί μια ερμηνεία και για τη δημοσκοπική μας εικόνα. Δεν έχει γίνει αυτό κατορθωτό. Και να πάμε με ειλικρίνεια και συντροφικότητα στα επόμενα βήματα. Το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο να παρουσιάσει το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ξεκινήσει την προετοιμασία του για να οικοδομήσει τη συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, έτσι δεν είναι?
1: Φωνείτε με την άποψη που διατύπωσε η κυρία Δούρου, δεν λέω για την κυρία Δούρου, για την κυρία Δούρου, με την άποψη ότι διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Δύο κόμματα μπορούν να κατέβουν τις εκλογές χωρίς να αντιπαρατίθενται.
3: Εντάξει, είναι δύο τα επίπεδα. Αν θα επιλέξει την προεκλογική εκστρατεία να κάνει επιθέσεις στο Α ή στο Β κόμμα, βέβαια. Εντάξει, αντικειμενικά μιλώντας.
1: Μίλησε για ένα άλλο κόμμα κατά κάποιο
3: τρόπο. Κοιτάξτε, οι πολίτες πηγαίνουν στην κάλπη.
2: Ναι.
3: Και όταν επιλέγουν ένα κόμμα, δεν επιλέγουν όλα τα άλλα.
1: Σωστό.
3: Έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
3: Άρα αυτό είναι. Αυτό είναι το de facto, ας πούμε, ναι. Η de facto συνθήκη. Από εκεί και πέρα είναι άλλο πράγμα. Αν θα επιλέξεις την προεκλογική εκστρατεία να επικεντρώσεις τα πειρά σου στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΚΚΕ, αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι, ναι. Είναι ζήτημα του με ποιο θα επιλέξεις να αντιπαραταθείς στην πορεία προς την κάλπη.
1: Ναι, είδαμε και τον κύριο Πολάκη χθες. Μία επίσης, καταρχάς αποχώρησε από τη συνεδρίαση, έτσι.
3: Όχι, αλλά... είχε ανηλυμένη υποχρέωση και είχε ενημερώσει εγκαίρως ότι θα πρέπει να φύγει γιατί είχε ένα χειρουργείο.
1: Ναι, αλλά χρησιμοποιήσει πολύ σκληρή φρασιολογία αυτό εξαιρετικά.
2: Καλά, και ο κύριος Παπάς τον είπε διάλυση, από ναι. Και μεταξύ μας και δίκιο έχει, αλλά εδώ. Και ο κύριος Παπάς νομίζω ότι είπε ψεύτη τον πρόεδρο του κόμματος.
3: Όχι, δεν υπήρχε τέτοιου τύπου αντιπαράθεση. Απλά, ξέρετε, οι στιγμές είναι οριακές, κύριε Σπουρή και κύριε Ξενάκη, και θα πρέπει πραγματικά κάθε στιγμή να αξιολογούμε το που βρισκόμαστε. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο όπως ήμασταν πριν την πολιτική γραμματεία του κόμματος. Ναι. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο όπως ήμασταν με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο όπως ήμασταν πριν τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ερώτημα τώρα. Υπάρχει, εγώ θα επαναλάβω, υπάρχει θέμα φάμιλου, γιατί κυκλοφορούν πληροφορίες για πρόταση μομφής.
3: Όχι, δεν έχω καμία τέτοια πληροφόρηση εγώ, κύριε Σκουρή. Σας λέω όμως ότι είναι σαφές ότι όλοι θα αξιολογούμεθα ανά πάσα στιγμή, ειδικά σε οριακές στιγμές.
2: Και ο πρόεδρος.
3: Μα αλλημονώ.
2: Αυτό.
3: Αλλημονώ.
2: Όλοι αξιολογήστε λοιπόν σε κάθε στιγμή. Αυτό, το κρατάμε αυτό.
1: Θα ξαναρωτήσω κάτι που σας έχω ρωτήσει και πριν από καμιά δεκαετία μέρες που νομίζω που μιλήσαμε. Βλέπετε ότι μπορεί να υπάρχει στις εκλογές που έρχονται κάποια στιγμή, μέσα στον χρόνο, μέσα στον επόμενο χρόνο, το ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσίπρα και ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα αποτελείται από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν και άλλο
1: που θα γράφει και ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως ή κάτι άλλο, δεν ξέρω.
3: Εδώ που είμαστε, ακούστε με λίγο. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό.
1: Κάπου ναι, ήταν πολύ καθαρό.
3: Ναι, ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια καταμόνας διαπραγμάτευση.
1: Σωστά, αυτό είπε.
3: Εγώ δεν είμαι αυτή τη σχολή. Δεν έχουμε υπηρετήσει συλλογικά αυτή την προσέγγιση για κάποιες δεκαετίες όσο μας επιτρέπει η ηλικία μας. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αξιολογήσει αυτή τη δημόσια διατυπωμένη θέση και να λάβει τα μέτρα του για να υπερασπιστεί ενώπιον του λαού το πρόγραμμά του και εμείς να ανταποκριθούμε στη δέσμευση, γιατί εγώ τώρα σας μιλάω ως μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι επειδή εγώ το επέλεξα απλώς και ζήτησα να είμαι, επειδή υπήρξε μια συνεδριακή απόφαση την οποία είμαι δεσμευμένος να υπηρετήσω και βεβαίως υπήρξε και η επιλογή
2: θα κατεβείτε, τώρα ευθέως τώρα να καταλαβαινόμαστε, άρα θα κατεβείτε στις εκλογές.
3: Νομίζω ότι πρέπει να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα και να οικοδομήσουμε μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως είχαμε πει
1: για να κατέβετε στις επόμενες εκλογές.
3: Τώρα κόμμα το οποείο λέει.
2: Δεν είναι λέσχη. Μα ντρέπεστε να το πείτε τώρα.
1: Λέσχη προβληματισμού. Δεν θα κάνετε λέσχη προβληματισμού, φαντάζομαι.
3: Δεν ντρέπομαι να πω τίποτα. Κόμμα και λέω ότι τα κόμματα ζητάνε ενίσχυση τη παρουσία και του προγράμματό του από τον ελληνικό λαό.
1: Σωστά.
3: Αλλιώς δεν έχει νόημα.
1: Θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ αυτό το κόμμα. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω είναι μια πάρα πολύ ισχυρή και αδικημένη αυτή τη στιγμή από τη δημόσια παρουσία μα.
1: Αυτό λέω. Πιστεύετε ότι μπορεί να λέγεται ΣΥΡΙΖΑ ή θα βρεθεί ένας τρόπος τεχνικός που δεν θα σας το επιτρέψει αυτό, σωστό που
3: όχι,
1: φασίστε.
3: Τι εννοείτε.
1: Να βρεθεί κάποιος τρόπος, ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί και ναι, αυτό.
3: Όχι,
1: και
3: εσείς... αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Θέλω να σας, να είμαι πάρα πολύ ευθύς.
1: Ναι.
3: Η κατάσταση είναι δυναμική και πάρα πολλά στελέχη τα οποία βρέθηκαν στην πλειοψηφία της απόφασης η οποία δεν τελεσφόρησε με βάση και τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπα, αναθεωρούν και προβληματίζονται για το πώς θα προχωρήσουν. Και είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω, η προοπτική μιας συμμαχίας με όσους επιθυμούν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν μπορούμε να βάλουμε μαχαίρι στο λαιμό σε κανέναν.
2: Άρα θα είστε υποψήφιος βουλευτής, κύριε Παπά, εσείς.
3: Δεν έχει. Με το κόμμα... Είναι εντελώς δευτερεύον αυτό. Εδώ περνάει.
1: Για μας είναι σημαντικό.
3: Περνάει μια κρίση αυτή τη στιγμή ο χώρος. Θεωρώ ότι έχει αποθέματα τα οποία μένουν αναξιοποιητά. Θεωρώ ότι αδικείται από τη δημοσκοπική του εικόνα. Και ουδής από εμάς έχει εντολή να βάλει την περιουσία του στο ψυγείο ή να την εκποιήσει.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Κανείς δεν θα βάλει την περιουσία του στο ψυγείο.
2: Ήρθε Βασίλης Ντέσικας το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, εμείς επανερχόμαστε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Ο καιρός.
2: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Εχμές κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τις τάσεις του στο ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για το Qatargate άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανευθυμεί, όπως είπε, την εξέπληξαν αρνητικά οι χαρακτηρισμοί του πρώην Επιτρόπου. Ενώ είπε πως όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, ακόμα και αν σε πνίγει το δίκαιο, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος και να παρουσιαστείς στις αρχές. Για το κόμμα Σαμαρά, τόνισε πως δεν είναι ευχάριστη κατάσταση και μας πληγώνει, ενώ εκτίμησε πως μπορεί να δημιουργήσει αντανακλαστικά συσπήρωσης. Σημείωσε πως ο Κώστας Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης. Έχει δώσει μια μεγάλη πολιτική εμβέλεια στην παράταξη, της οποίας αποτελεί κομμάτι. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως η αντιπολίτευση και το κόμμα του κρύβει τη δυσκολία της πραγματικής κατάστασης πίσω από την ευκολία των λόγων. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης μισθωτούς, οικογένειες, ιδιοκτήτες ακινήτων και συνταξιούχους, επικεντρώνει το Οικονομικό Επιτελείο ενόψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιδίωξη να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο μείγμα φορολογικών ελαφρύνσεων, αναπτυξιακών κινήτρων και στοχευμένων ενισχύσεων που θα απλώνεται στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της κοινωνίας. Τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αξιολογήσουν τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ξεκαθάρισε με διαφάνεια τη στρατηγική του κόμματός του, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς έθεσε εκ νέου θέμα προς διορισμού των αρμοδιοτήτων του Σοκράτη Φάμελου. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα από τους δύο φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 235 νεκρούς, 4.000 τραυματίες, ενώ η αγνοούμενη εκτιμάται ότι είναι 50.000. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, υποστεί σοβαρότατες ζημιές, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμικές δονήσεις. Ως τις 30 Ιουνίου θα έχει καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση από τους δικαιούχους, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία εκτιμάται ότι καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά. Περιορισμένες μεταβολές στα ρετυρέ του πρώτου επιστημονικού πεδίου, άνοδος στις πολυτεχνικές του δεύτερου πεδίου, ήπια ανωδική τάση στις ιατρικές και αυξομοιώσεις στο τέταρτο πεδίο, αναμένονται στη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά τις βαθμολογίες των υποψηφίων. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων σήμερα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά 10 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των ΗΠΑ μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα. Στα αθλητικά, ο Άρης έχει δώσει προτεραιότητα στην απόκτηση στόπερ, τερματοφύλακα και αριστερό μπακ παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνου, 25χρονος γκάρτ Νίκο Μάνιον.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Καλώς ήρθατε, κύριε Κύρκο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που είστε μαζί μας, που έχετε στείλει μηνύματα. Πολλά που θα
1: διαβάσει.
0: Δεν είπαμε τίποτα για την κίνηση νωρίτερα, τώρα δεν έχει σημασία πια.
1: Να μεταφράσω λίγο τον κύριο Παπά.
0: Πριν από λίγο είχαμε τον κύριο Παπά, τον κύριο Νίκο Παπά, κορυφαίο στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ, του εναπομείναντο ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει.
1: Να μεταφράσω ή να συμπληρώσω.
0: Κάνε μετάφραση και ρεπορτάζ, λέγει. Κατατάλληλα.
1: Εντός της ημέρας οι 70 υπογραφές, ίσως και παραπάνω, που απαιτούνται για να συνεδριάσει εντός 15 ημερών η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ωραία.
1: Και να αλλάξει απόφαση που έχει ληφθεί έως τώρα. Αν αλλάξει η απόφαση, είναι σαφές ότι υπάρχει θέμα πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η απόφαση ποια είναι, θύμισε μας, ότι πρέπει να...
1: Να πάμε μαζί με τον κύριο Τσίπρα και να συνεργαστούμε ως κόμματα.
0: Ως
1: αυτό
0: κόμμα.
1: Είναι περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο, όπως είπαμε,
0: προκύπτει από τη χθεσινή συνέντευξη του Τσίπρα, ο οποίος αυτό το απέκλεισε από μόνος του. Αλλά δεν μπορεί να έχει πάρει μια απόφαση Κεντρική Επιτροπή, την οποία είναι στον αέρα καθήτη. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν προεκλογικά.
1: Και πριν το έλεγε. Ναι. Απλά χθες έτυχε να πέσει πάνω στην ώρα και να κάνει το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο. Δεν είναι.
0: Πάει αυτό. Ένα.
1: Αυτό. Και είπαμε ότι αν αλλάξει η απόφαση, υπάρχει θέμα πρόεδρο που τη στηρίζει.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι σαφές.
0: Μπορεί να τον χάσουμε από πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, θα γίνει πρόταση μορφής, θα τον στηρίξει η πλειοψηφία, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι δεν ξέρω ποια θα είναι η πλειοψηφία
0: τότε. Μπορεί και να παραιτηθεί.
1: Δεν ξέρω ποια θα είναι η πλειοψηφία τότε. Θα τις παραιτήσει και φέτο.
0: Κανείς δεν ξέρει, γιατί υπάρχουν και στελέχη τα οποία μαθαίνω. Α, σε κάτι σημείο το Σάββατο, που είναι κοντά στον κύριο Φάμελο, αλλά δεν είναι πια κοντά στον κύριο Φάμελο, ναι, και δεν έχουν πάει στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή έχουν αποστασιοποιηθεί χωρίς να έχουν πάει στην Ελλάδα. Υπάρχουν τέτοια, ξέρεις και εσύ.
1: Θα δεις μέσα στον Ιούλιο να αποστασιοποιούνται και.
0: Λοιπόν.
1: Τελείως. F35 στην Τουρκία, διαβάζω από τα παραπολιτικά, παραπολιτικά.gr. Πιέσει συνέπειε. Οι νέε δηλώσει τράπου προκαλούν συναγερμό στην Αθήνα και μιλούν στο site ο Κώστας Ιφαντής, ο Έντι Ζεμενίδη και ποιο άλλο μιλάει, και ο Πάτρικ Θέρος.
0: Έπλεξε το εγκόμιο πάλι του Ερντογάν, είχε καιρό να το κάνει ο Τραμπ. Χθες, νομίζω, έχει κάνει κάτι δηλώσει. Είναι και η σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ. Θα έχουν κατηδίαν συνάντηση εκεί οι δυο του. Θα γίνει στην Άγκυρα η σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ. Επέδενε μακριά, σε 15 μέρε από τώρα. Για Αθήνα δεν τον βλέπω. Θα το μαθαίναμε, φαντάζομαι, εκτός αν υπάρχει κάτι έκτακτο. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, η προετοιμασία.
0: Ναι, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Άρα για την Αθήνα πριν από τη σύνοδο ή έστω λίγο μετά δεν το βλέπω, εκτός αν αλλάξει κάτι εντυπωσιακά. Το είπε και πριν ο Βασίλης, για όσους μπήκατε τώρα στο ραδιόφωνο, αν ακούσετε μαχητικά να περνάνε πάνω από τους ουρανούς της Αττικής, μην τρομάξετε. Μην τρομάξετε, είναι πτήσεις που γίνονται με αφορμή την ορκωμοσία της νέας σειράς των άνθιπος μυναγών που ορκίζονται στη σχολή Ικάρων. Τι να τους πούμε τώρα, καλό ξεκίνημα της καριέρας τους, της σταδιοδρομίας τους. Και καλές πτήσεις.
1: Μεγαλεία για τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Πήγε στη Βουδαπέστη, συναντήθηκε με τον Πέτερ Μάγιαρ. Γιατί η Ουγγαρία τώρα από τον Όρμπαν, ξέρεις που ήταν η πιο αντιευρωπαϊκή, κοιτάζει προς το ευρώ.
0: Ναι. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγη ώρα η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία είναι στέλεχος του κόμματος Κασελάκη, δεν είναι?
1: Ναι, είναι
0: και πολλοί συζητούν ότι είναι έτοιμη να πάει στο Πασόκ. Για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο. Δεν ξέρω τι που
2: το είπε. Η επιθυμία μου και η προσπάθειά μου θα ήταν να υπάρξει μια σύγκληση πολιτικών χώρων, δηλαδή πολιτικών κομμάτων. Εμείς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Ποιο σχήμα μπορεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση?
2: Όλοι όσοι νομίζουν.
3: Ανδρουλάκης, Κασελάκης.
2: Όλοι όσοι νομίζουν.
3: Ποιο είναι το σχήμα?
2: Ανδρουλάκης, Κασελάκης σίγουρα.
3: Και Τσίπρα.
2: Εγώ άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος προσχώρησε μάλλον στην γραμμή Σεκαντάρη, που λέει ότι όλα τα κόμματα πρέπει να κλείσουν γιατί έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο.
3: Όχι,
2: γιατί είναι όλα ταξικά. Έτσι, ναι. Εγώ ξέρω, θυμάμαι ένα παλιό ποδοσφαιρικό σύνθημα που ξεκινήσαμε. Στην πάντα περνάει όλο σάντα. Λέει επομένως ο κύριος Τσίπρας ότι αυτό τώρα θα αλλάξει, θα προσχωρήσω εγώ στα συμφέροντα και αυτή τη φορά θα τον νικήσω τον Μητσοτάκη.
0: Ποιο είναι ο Λοσάντα καταρχάς?
1: Ο Λοσάντα είναι πολύ μεγάλο.
0: Όχι, ποιο είναι ρε ο Λοσάντα που εννοεί στην πολιτική?
1: Αέρα, περνάει ο Βιέρα.
0: Στην πάντα έρχεται ο Λοσάντα, λέγαμε. Όχι, περνάει ο Λοσάντα.
1: Εντάξει,
0: ο Λοσάντα έπαιξε και στην Άγκη και στον Ολυμπιακό, να ξέρεις, έτσι μια σεζόν, ένα φεγγάρι. Λοιπόν, τι εννοεί η κυρία Τζάκρη? Εννοεί ότι ο κύριος Κασελάκης και το Πασόκ μπορούν να συνεργαστούν με τον κύριο Τσίπρα μετεκλογικά. Για να συνεργαστούμε εκλογικά πρέπει και ο Κασελάκης να είναι στη Βουλή αρχικά, έτσι ένα. Ή να πάει η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ, το οποίο δεν απάντησε αυτό στο κομμάτι τουλάχιστον που ακούσαμε. Είναι στον Άκη Παυλόπουλο,
1: ήταν, ναι,
0: στο οικονόμου του Σκάι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είπε ότι παραμένει με τον Κασελάκη, προτείνει κυβέρνηση συνασπισμού για την κάθαρση.
0: Οπάγια, ναι.
1: Συνεργασία Ανδρουλάκη Κασελάκη και επιτέθηκε στον Τσίπρα γιατί έχει προσχωρήσει τα συμφέροντα. Ναι. Από ότι έριξα μια ματιά τώρα όση ώρα μιλούσε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πώ αλλιώ να το πει.
0: Να θυμίσουμε.
1: Πώ να το πει, έρχομαι, πώ
0: να θυμίσουμε επίση για όσου μπήκατε τώρα στην ακρόαση ότι αύριο στα παραπολιτικά. Εννοώ στα έντυπα παραπολιτικά, στην Εθιμαίδα δηλαδή, που κυκλοφορεί πρωί-πρωί στα περίπτερα, θα υπάρχει δημοσκόπηση της GPO, η οποία θα έχει πρόθεση ψήφου και η οποία
1: πολλά.
0: Έδωσε κάποια στοιχεία ο σύντροφος εδώ.
1: Όχι, εγώ δεν είπατε πραγματικά δεν την ξέρω.
0: Ναι, δεν έδωσε, αυτά τα έδωσε σε μένα νωρίτερα.
1: Όχι, πραγματικά δεν την ξέρω.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, έχει γράψει ο Άχυρε, έχει γράψει ο Γιάννης Κουρτάκης στο Power Game. Έχει γράψει στο Big Mouth Power Game. Γιατί κάπου τα είδα, δεν μπορεί να τα είδα κάπου. Δεν έχω μιλήσει εγώ με τον κύριο Παπαγύρη. Στο Big Mouth Power Game μπείτε μέσα να δείτε μερικά στοιχεία, όπως και μερικά στοιχεία για τη δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες, προχθές που δημοσιοποιήθηκε, τη Real Polls. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα στο ρεπορτάζ του Γιάννη.
1: Θα το κουβεντιάσουμε γι' αυτό μετά, αν προλάβουμε, γιατί στην τηλεφωνική μα γραμμή τώρα είναι η συνάδελφός μας η Λαλένα Χρυσανθοπούλου, γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο deal.
0: Έχουμε μια μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μαζί με ένα δάνειο ομολογιακό. Όλο αυτό μαζί είναι ένα δις, πυρομαχικά ενός δις, που αφορούν τον όμιλο Actor, για τον οποίο θα μας πει συνάδελφος να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί
1: μας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Έτσι είναι όπως τα λέτε, τα ανακοίνωσε όλα αυτά ο κύριος Εξάρχου χθες. Μιλάμε για μια διπλή κίνηση, αύξηση κεφαλαίου 650 εκατομμύρια, ομολογιακό 300 εκατομμύρια, θα ολοκληρωθούν και τα δύο μέχρι το τέλος Ιουλίου, τον επόμενο μήνα δηλαδή. Στο τέλος αυτής της κίνησης θα έχει όμιλος πυρομαχικά, αυτά τα πυρομαχικά θα ενισχύσουν το επενδυτικό του πρόγραμμα, το οποίο θα είναι 3 εκατομμύρια ευρώ πλέον για να κάνει επενδύσεις, με στόχο να ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό που είναι ήδη σε εξέλιξη από έναν όμιλο αμυγός κατασκευαστικό που είναι τώρα σε έναν όμιλο, σε ένα πρωταθλητή θα λέγαμε, ενέργειας και υποδομών σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο θα υποστηριχθεί για επενδύσεις στις παραχωρήσεις οι οποίες θα αναδεχθούν σε βασικό πυλώνα κερδοφορίας του ομίλου, σε επενδύσεις στην ενέργεια κυρίως της ΑΠΕ, όπου έχει ήδη πολύ μεγάλη παρουσία και θέλει να την διευρύνει και με αγορές και νέων έργων στην Ελλάδα αλλά και πατριών στο εξωτερικό, όπως μας είπε ο κ. Εξάρχου. Φυσικά θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στο LNG, το οποίο είναι μια νέα δραστηριότητα στην οποία όμως έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά ο όμιλος Actor και κινείται και αυτόνομα αλλά και μέσω της θηγατρικής που έχει σχηματίσει με την ΔΕΠΑ εμπορίας στην Atlantic STE. Και εκεί μάλιστα, όπως μας είπε ο κ. Ξάχου, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, πλέον οι επενδύσεις που θα κάνει δεν περιλαμβάνουν μόνο τα deal προμήθειας του αμερικανικού LNG, αλλά και μία επένδυση σε ένα νέο τερματικό σταθμό αποθήκευσης και αεροποίησης LNG FSRU, όπως το λέμε στην ενεργειακή γλώσσα. Επομένως, θα μπει και αυτό στο κάδρο. Το άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που της αύξησης κεφαλαίου, το οποίο πρέπει να αναδείξουμε, είναι πρώτον ότι είναι καλυμμένη εκ των προτέρων, έχει γίνει underwritten, όπως λέμε, από πολύ μεγάλες αμερικανικούς ξένους οίκους, από την Goldman Sachs, από την UBS, από την Bank of America, και ότι ο στόχος του ομίλου είναι μέσω από αυτήν να διευρύνει τη μετοχική του βάση. Θα ανοίξει το βιβλίο κυρίως 80% των μετοχών θέλει να δοθεί στο εξωτερικό. Και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν ήδη πολύ μεγάλα φαντ, ηχηρά ονόματα, τα οποία είναι επιστήρες, τα οποία θα τα αποκαλυφθούν μόλις ανοίξει το βιβλίο. Αλλά θα έχουμε πλέον πολύ ισχυρούς ξένους επενδυτές να στηρίξουν το επενδυτικό story του ομίλου. Και ταυτόχρονα, όπως είπε ο κ. Εξάρχου, οι υφιστάμενοι βασικοί μέτοχοι του ομίλου θα μπουν και αυτοί στην αύξηση με ποσό 300 εκατομμύρια ευρώ, εκφράζοντας εκ νέου την εμπιστοσύνη τους.
0: Είναι όπως, γιατί άκουσα και εγώ τη συνέντευξη, όπως είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Actor, αυτή τη στιγμή η εταιρεία είναι, έχει την πιο μεγάλη κεφαλαιοποίηση στο κλάδο της, από όλες τις εταιρείες του κλάδου της, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Και οι επενδύσεις, νομίζω το είπες και εσύ, θα είναι τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια και έως 5 μέχρι το 2031, δηλαδή τα αμέσως επόμενα χρόνια. Πάρα πολύ σημαντικές ανακοινώσεις λοιπόν αυτές, που έχουν και εθνικό πρόσημο εκτός από το οικονομικό πρόσημο, να το πούμε και αυτό, ειδικά στο κομμάτι που αφορά τα ενεργειακά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λαλέλα, για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από το οικονομικό ρεπορτάζ. Μην νομίζετε ότι δεν ασχολούμαστε και με αυτό, έτσι. Νέα παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα Εξοικονομώ. Μια είδηση που διαβάζω εδώ στα παραπολιτικά.gr για όποιον από εσάς σας ενδιαφέρει. Βλέπω ότι η είδηση που αυτά που μας είπε η κυρία Ευθυμίου κάνουν το γύρο ήδη του διαδικτύου, ότι υπάρχει θέμα ηθικής απαξίας με την ιστορία του κυρίου Αβραμόπουλου. Η διεξήγηση που έδωσε είναι ότι οι κερατάδες δεν έλεγε τους Βέλγους εισαγγελείς, αλλά τους αστυνομικούς.
1: Ναι.
0: Τα ψάχνουν.
1: Επειδή ήταν και χαμηλόδης.
0: Λες να ψάχνουν οι αστυνομικοί τώρα.
1: Τις
0: γυναίκες τους. Λοιπόν. Και προφανώς υπάρχει μια δυσαρέσκεια έτσι στη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα δούμε πώς θα το κρατήσει, γιατί αυτά ξέρεις δεν κρατάνε για πάντα. Λοιπόν, χθες έγινε και με μεγάλη επιτυχία η συναυλία των Mood Plugger στη Ρωμαϊκή Αγορά, στο πρώτο Attica Roots Festival, ένα νέο θεσμό που ήρθε για να μείνει. Τι άλλο είχαμε,
1: ήταν βέβαια... και πανέμορφα λένε τα παιδιά μου.
0: Ναι, δεν τα καταφέραμε. Είχαμε νέα στοιχεία για αυτή την ιστορία, την τραγική ιστορία με τον 15χρονο που δολοφονήθηκε στην Καλλιθέα από ένα 17χρονο, παρακαλώ. Το ψάχνουν ακόμα οι αστυνομικές αρχές. Ισχύει αυτό που μας είπες χθες από γνωρίζει το πρωί, ότι δεν υπάρχει θέμα οπαδικών κινήτρων. Κάτι άλλο συμβαίνει. Μέχρι χθες το βράδυ που παρακολουθούσα.
1: Ποιο έχει λέει τον έλεγχο της πλατείας και ο κόσμος έλεγε ότι υπάρχει. Ξέρεις, ήταν πολύ καλό που τους έπιασε αμέσως η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο να υπήρχε μια αστυνόμευση σε αυτές τις περιοχές να μην συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: ναι,
1: θα σας πούμε αμέσως μετά και για τις πανελλήνιες εξετάσεις, να δούμε τι έγινε.
0: Όχι, Παναγία μου, θυμάσαι όταν είχε παλιά πανελλήνιες.
1: Πανελλαδικές σας λένε πια, κύριε
0: Σωτήρη. Όταν στο σχολείο πανελλήνιες λένε, δεν πανελλαδικές, πανελλήνιες λένε. Λοιπόν, θυμάμαι όμως ότι πηγαίναμε στο σχολείο να δούμε τους βαθμούς μας. Μάθαινε ένας τους βαθμούς του άλλου, το οποίο δεν ήταν και πολύ σωστό,
1: ναι,
0: πολύ όμορφο. Τώρα λοιπόν στέλναν τα τηλεοπτικά συνεργεία κάμερες στα σχολεία να ψάξουν να βρουν μαθητές άδεια τα σχολεία. Γιατί όλοι τις μαθαίνουν, ξέρεις, μέσω του διαδικτύου τις βαθμολογίες τους. Συνήθως πάνε κάποιοι οι οποίοι έχουν πάει καλά, το μαθαίνουν και πηγαίνουν εκεί μήπως βρουν τίποτα παρέα και, και μοιραστούν τη χαρά τους, να το πω έτσι. Κάτι λίγους βρήκανε και τώρα σήμερα θα δείτε τους πρώτους, τον πρώτο, ο πρώτη και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα ρεπορτάζ που παίζει εδώ και 30 χρόνια αδιαλείπτως.
1: Δεν μας λέτε, παιδιά, αν ξέρετε. Γιατί
0: είχαμε πρόγραμμα, λένε όλοι.
1: Τις λένε πανελλαδικές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Είχανε πρόγραμμα, λένε. Είχανε πρόγραμμα, λένε όλοι. Όλοι λένε ότι είχαμε πρόγραμμα. Λοιπόν, καλημέρα σας στον κύριο Μάρκο. Τα είπαμε, κύριε Μάρκο, μας για το τι γράφει στο bigmouthpowergame.gr. Μπει κάποιος να διαβάσει,
1: ναι, ναι,
0: τι γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης στο ρεπορτάζ το οποίο έχει κάνει για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τζίμι. Τι γίνεται, λέμε, τη Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της έχουν πιο πολλές συναντήσεις με Ευρωπαίους εισαγγελείς παρά με Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Δεν έχει πώς το λέω.
1: Συγγνώμη, εγώ θέλω να πω κάτι στον Μάρκο, επειδή είναι, ναι, επί προσωπικού,
0: ναι,
1: και επειδή κάποια πράγματα κάποιες φορές ξεπερνούν τα εσκαμμένα. Εγώ καιρό τώρα. Έλεγε ο Σωτήρης εδώ. Η συγκεκριμένη εταιρεία πρόβλεψε τον Δούκα.
0: Ναι,
1: η συγκεκριμένη εταιρεία πρόβλεψε τον Κασελάκη.
0: Το Κασελάκη δεν το θυμάμαι, του Δούκα δεν θυμάμαι.
1: Έλεγε εδώ ο Σωτήρης και έλεγα εγώ εταιρείες που είναι εκτός από τον σύνδεσμο.
0: Έτσι έγινε όπως το λες.
1: Έτσι το έχω πει 1.000.000 φορές.
0: Έτσι έγινε όπως το λες.
1: Οπότε λοιπόν αυτά που λέτε με όλο το σεβασμό, αλλά σας τα επιστρέφω γιατί κάποτε πρέπει να μην βγαίνει χολή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνεται μια κουβέντα
0: έτσι
1: από τα χέρια
0: ενδιαφέρον. Όπως θα λέξεις, τι παθαίνει κόσμος
1: πολύ. Και δυσκολεύομαι καμιά φορά, αλήθεια σου λέω. Δεν θέλω να πω για καμία εταιρεία εναντίον της, έτσι.
0: Μα δεν είπα εγώ εναντίον καμιά εταιρεία.
1: Ναι, εγώ. Είπα ότι εταιρείες που δεν είναι στο σύνδεσμο, το λέω
0: πώς
1: ένα λέγε, χρόνο.
0: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
1: Σε δέα.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί,
0: έχει
1: λοιπόν
0: ένα σύστημα
1: συγκεκριμένο
0: που κάνει τις δημοσκοπήσεις με Viber κλπ. Αλλά λέω ότι θυμάμαι ότι ήταν η μόνη εταιρεία που τότε έδειξε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν το περίμενε κανένα.
1: Επίσης και τον Κασελάκη.
0: Για τον Κασελάκη δεν το θυμάμαι. Εντάξει,
1: σίγουρα,
0: αλλά θα ισχύει.
1: Αλλά λέω, εγώ
0: ισχύει.
1: Έχω μια αρχή η οποία είναι συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Και την ξεκαθάρισε εξ αρχή ένα χρόνο, λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει ο Σωτήρης εδώ, μα αφού πρόβλεψε ο άνθρωπος.
0: Ναι,
1: δεν το λέει ο Σωτήρης.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ.
0: Δεν σημαίνει ότι πρόβλεψε ο Σωτήρης, δεν σημαίνει ότι θα προβλέπει πάντα σωστά, αλλά πρέπει να το πούμε. Ναι. Μένει ως στοιχείο γιατί μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Μου είχε κάνει τότε μεγάλη εντύπωση για να μιλήσω.
1: Δεν έχουμε καμία σκοπιμότητα δηλαδή.
0: Πολλού. Τι λέει ο Παύλος, αν φοβόταν να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, λέει ότι θα μπορούσε να μην αποδεχθεί τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Για τον κύριο Σκανδάμι, λέει, την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε. Καλημέρα στον Αβραμ, Σωτήρη και Βασίλη, μια δεύτερη ευκαιρία. Στην πολιτική δεν κρίνεται από το πόσο καιρό έμεινε κάποιο μακριά, αλλά από το πόσο πείθει ότι έχει αλλάξει. Σωστό. Ο Τσίπρας επιχειρεί να δείξει ότι κάνει μια νέα αρχή. Κυρίως επιχειρεί να δείξει, κατά την άποψή μου, ότι δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει ο Χρήστος, αν παραιτηθούν όμως και τους πάρει, αυτό αναιρείται. Δεν θα έπρεπε να πάρει κανένα παλιό, αν θέλει κάτι καινούριο. Είπε ο Βασίλης, ένα 10% από τους υποψηφίους, όχι από τους βουλευτές.
1: Δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κανένα παλιό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν όλοι παλιοί για πέταμα. Έτσι δεν είναι, Σωτήριο μου?
0: Όχι, εσύ.
1: Έτσι, μην τρελαθούμε πια.
0: Όχι, στη λογική αυτή.
1: Ίσα.
0: Στη λογική αυτή ο κύριος Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα. Γιατί το 95% των στελεχών που θα δούμε θα είναι πολύ γνωστά στελέχη από το παρελθόν, ναι, που από 20, 30 και 40 χρόνια πίσω. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Θα κρυφθούν από το λαό αυτοί. Όπως και όλοι.
1: Θέλω να πω, μην πετάμε μαζί με το νερό και το μωρό. Έτσι είναι.
0: Και αυτό πολύ σωστό. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παλιοί οι οποίοι μια χαρά τα καταφέρανε
1: και ήθος είχαν και έντιμοι και με άποψη και οτιδήποτε. Δεν θα πετάξουμε στην κιάδα.
0: Σε αυτό βλέπω ότι ποντάρει πάρα πολύ ο κύριος Τσίπρας στην ιστορία της ηθικής και καλά κάνει με όσο έχουν συμβεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με διάφορα άλλα θέματα. Τεράστια επιχείρηση από τον λογισμό.
1: Την ώρα δείχνει.
0: Την ώρα δείχνει. Απεράσαμε την ώρα. Έλα ρε εσύ, αφού σε πιάνει πολυλογία. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech της The Roadshow, της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο, βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Τώρα πάμε σε διάλειμμα.
5: Ακούτε Ionian FM. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
5: Ακούτε Ionian FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: 5,33 ευρώ το κιλό λαγοκέφαλος. Τόσο λέει συμφώνησαν οι ψαράδες. 5,33 και θα τους στείλουν κυρίως λέει κατά Ρόδο εκεί την περιοχή και στην Κρήτη. Λέει γιατί το μεγάλο κομμάτι έχει μαζευτεί εκεί. Παιδιά, εκεί να πάνε. Στην Πελοπόννησο να πάνε.
2: Να πάμε.
1: Τι?
2: Να πάμε.
1: Να πάμε να ψαρεύουμε λαγοκέφαλος.

0: Ακούτε η Ionion FM.
1: 5,33 ευρώ το κιλό λαγοκέφαλος. Τόσο λέει συμφώνησαν οι ψαράδες. 5,33 και θα τους στείλουν κυρίως λέει κατά Ρόδο εκεί την περιοχή και στην Κρήτη. Λέει γιατί το μεγάλο κομμάτι έχει μαζευτεί εκεί. Παιδιά, εκεί να πάνε. Στην Πελοπόννησο να πάνε.
2: Να πάμε.
1: Τι?
2: Να πάμε.
1: Να πάμε να ψαρεύουμε λαγοκέφαλος.

0: 5,33 ευρώ το κιλό λαγοκέφαλος. Τόσο λέει συμφώνησαν οι ψαράδες. 5,33 και θα τους στείλουν κυρίως λέει κατά Ρόδο εκεί την περιοχή και στην Κρήτη. Λέγεται ότι το μεγάλο κομμάτι έχει μαζευτεί εκεί. Παιδιά, εκεί να πάνε. Στην Πελοπόννησο να πάνε.
1: Να πάμε.
0: Τι?
1: Να πάμε.
0: Να πάμε να κάνουμε ψαρεύουμε λαγοκέφαλους.
1: Κυνηγή
0: λαγοκέφαλο. 5,33 ευρώ το κιλό.
1: Χοντροκέφαλο, στενοκέφαλο.
0: Δεν είναι και πολύ εύκολο βέβαια γιατί καταστρέφουν δίχτυα. Δηλαδή θέλουν ειδικές γνώσεις για και αυτό. Δηλαδή,
1: για να βγάζει μεροκάματο, πόσα κιλά πρέπει να βγάλει.
0: Πού να ξέρω. Βγάζει 200 κιλά λαγοκέφαλο, θα πάρει ένα χιλιάρικο.
1: Δεν είναι καθαρή η λαγοκέφαλη, δεν είναι φάρμακο.
0: Έχει και μεγάλου. Έχει και μεγάλου. Ξέρω δεν είναι σποντίνα ψαράζε. Σήμερα ρωτά για πράγματα που δεν γνωρίζω.
1: Λοιπόν, χαρά για μας στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής. Να δούμε λίγο για τις πανελλήνιες ή πανελλαδικές. Πώς λέγονται τώρα, γιατί μπερδευόμαστε.
2: Και οι δύο ονομασίες καλές είναι. Πανελλήνιες, πανελλαδικές. Τις λέμε τώρα, οι περισσότεροι τις λέμε πλέον πανελλήνιες. Παλιότερα τις λέγαμε πανελλαδικές. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτό.
1: Όλες οι εφημερίδες, όλες οι εφημερίδες σήμερα πανελλαδικές.
0: Μην διαβάζεις εφημερίδες, θα σκόψεις το κουπί.
2: Το πιο σωστό είναι το πανελλήνιες.
0: Πώς έχετε πει να διαβάζετε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Εντάξει, τώρα αρχίζουν. Καταρχήν να μας πείτε αν ήταν γενικώς αναμενόμενα τα αποτελέσματα. Και τώρα και τι γίνεται κυρίως τώρα από τώρα και στο εξής με τα παιδιά που πρέπει να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά. Που το έχουμε ζήσει όλοι αυτό το πονοκέφαλο ως γονείς. Οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει.
2: Τα αποτελέσματα θα έλεγα ήταν σχετικά αναμενόμενα. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις με την έννοια ότι ξέραμε από τα πριν το βαθμό ευκολίας-δυσκολίας και τις επιδόσεις που πιθανόν πάντοτε σχετιζόμενες με την προηγούμενη χρονιά που θα υπάρχουν. Δηλαδή περιμέναμε και στα μαθηματικά και στα αρχαία και στην βιολογία που ήταν δυσκολότερα τα θέματα και στα οικονομικά που ήταν δυσκολότερα από τα τελευταία 10 χρόνια τα θέματα ότι οι επιδόσεις ήταν χαμηλότερες και ως εκ τούτου δεν υπάρχει μεγάλη έκπληξη.
1: Έκπληξη ήταν λένε οι βαθμοί της φυσικής. 30% άριστη.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Όχι, δεν ήταν έκπληξη, γιατί στα μαθηματικά ήταν ευκολότερα τα θέματα και γράψανε κάπως καλύτερα και στη φυσική ήταν αρκετά ευκολότερα τα θέματα, όχι εύκολα, ευκολότερα σε σχέση με τα απίθανα περσινά θέματα, οπότε γράψανε καλύτερα, οπότε αυτό το πεδίο, το δεύτερο που είναι τα πολυτεχνικά τμήματα, θα έχει άνοδο των βάσεων.
0: Εκεί που γίνεται και το πιο μεγάλο πετσόκομα, δεν είναι εκεί, στα μαθηματικά κυρίως.
2: Ναι, βέβαια. Στα μαθηματικά γίνεται το μεγαλύτερο πετσόκομα. Να σκεφτείτε ότι μέχρι πέρσι ο μέσος όρος κάτω από τη βάση στα μαθηματικά τα τελευταία 5-6 χρόνια ήταν 71, 72 και 73% στο τέταρτο πεδίο που είναι οι περισσότεροι υποψήφοι, δηλαδή στα οικονομικά και στα πληροφορική.
0: Ναι, ναι, ναι. 7 στους 10 γράφαν κάτω από τη βάση, έτσι.
2: Έτσι, μπράβο. Αυτό ήταν απελπιστία. Όχι για τα παιδιά. Απελπιστία για αυτούς που βάζανε, μας έπιανε για αυτούς που βάζανε τα θέματα και αναγκάζανε ένα ολόκληρο αριθμό παιδιών, διάβασε, δεν διάβασε, να γράψουν κάτω από τη βάση.
0: Το θυμάμαι.
2: Φέτος ήταν κάπως τα θέματα πιο
0: βατά.
2: Στρωτά, πιο βατά. Και αυτό δείχνει, έχουμε μια σιγουριά ότι στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο στα περισσότερα τμήματα θα πέσει. Δεν θα πέσει τόσο πολύ στα κοινά. Υπάρχουν τμήματα κοινά από το δεύτερο επιστημονικό πεδίο και από το τέταρτο.
0: Ναι.
2: Από το δεύτερο τώρα έχουν γράψει καλύτερα. Από το τέταρτο έχουν γράψει χειρότερα. Οπότε προηγούνται αυτοί που έχουν γράψει καλύτερα από το δεύτερο.
0: Ναι.
2: Φανταστείτε για το ίδιο τμήμα να το διεκδικείς από διαφορετικούς δρόμους. Και ο ένας μια χρονιά να είναι ευκολότερος, ο άλλος δυσκολότερος. Φανταστείτε τη ρουλέτα δηλαδή που έχουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα ήταν υποψήφοι περίπου, πόσο ήταν, περίπου 90.000.
2: Ναι,
1: και είναι
2: ναι.
1: Περίπου, κάτι λιγότερο αυτοί που διεκδικούν τη θέση. Ναι.
2: Οι θέσεις δεν είναι σταθερές. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά πριν 10 χρόνια ότι οι θέσεις είναι τόσες. Τώρα οι θέσεις είναι εν δυνάμει. Δηλαδή από τις 78.000 θέσεις θα καλυφθούν, θα μπορούσα να βάλω και στοίχημα, οι 68.000 περίπου. Οι υπόλοιπες κόβονται εκ των πραγμάτων σαν να έχουμε έναν αλγόριθμο, δηλαδή από την ελάχιστη βάση εισαγωγής που δεν επιτρέπει την είσοδο στις σχολές με μια βαθμολογία και κάτω.
0: Ναι. Τώρα μηχανογραφικό.
2: Το μηχανογραφικό, μία γενική συμβουλή που θα φανεί, δεν είναι και τόσο δημοφιλής, αλλά είναι η μόνη σωστή. Να σας το πω έτσι με εμπειρία δηλαδή.
0: Ναι.
2: Δύο πράγματα, δύο,

0: στοιχεία έχει. Να συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό σαν να μην ξέρουμε τη βαθμολογία μας. Επειδή οι προβλέψεις είναι προβλέψεις και τίποτα κανείς δεν ξέρει πριν ανακοινωθούν οι επίσημες βάσεις, δεν βάζουμε στο μηχανογραφικό τις σχολές ανάλογα με τη βαθμολογία που έχουμε κάνει, δηλαδή που έχουμε πιάσει. Δηλαδή δεν αποκλείουμε σχολές επειδή θεωρούμε ότι αυτές δεν τις πιάνουμε, άρα συμπληρώνουμε τις σχολές σαν να μην έχουμε δώσει εξετάσεις με το τι θα θέλαμε, που θα θέλαμε να μπούμε. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, αντίθετα έχουμε ένα σωστό σχεδιασμό. Το δεύτερο, μην κάνουν το λάθος. Οι γονείς, μην κάνουν το λάθος. Και αρχίζουν και πιέζουν. Βάλε αυτό γιατί έχω το γραφείο του λογιστηρίου και κάποιος πρέπει να το αναλάβει. Βάλε αυτό γιατί ξέρω το θείο στο δικηγόρο που μπορεί να σε πάρει να πας νομική. Μην κάνουν αυτό λάθος γιατί τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας λένε ότι τα παιδιά που επιλέγουν κάτω από πίεση σπουδές μετά από 1-2 χρόνια εγκαταλείπουν ή ξαναδίνουν εξετάσεις γιατί τον πρώτο χρόνο δεν μπορούν να κάνουν να πάνε σε σπουδή που δεν την έχουν διαλέξει.
1: Λογικό, ένας εκτιών.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Να αφήσουμε τα παιδιά να το σκεφτούν, να το ψάξουν, να το δουν και να επιλέξουν. Θέατρο θέλουν, θέατρο να πάνε. Μουσικά θέλουν, μουσικά να πάνε. Μόνο ένας ο οποίος σε αυτή τη δύσκολη εποχή, μόνο ένας ο οποίος έχει πάθος με κάτι και ασχολείται με αυτό μπορεί να σπάσει τον τοίχο της ανεργίας ή τον τοίχο, αν πάει διαφορετικά θα είναι και κάνει μια σπουδή που δεν την έχει διαλέξει, που θα τον οδηγήσει σε ένα επάγγελμα που δεν το έχει επιλέξει, είναι πιθανόν να έχει μεγαλύτερη δυστυχία σε όλη τη ζωή. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
1: Καλά
0: αλλά
1: κάνετε. Όχι, αλλά αυτό είναι. Σωστά το λέτε. Τι.
2: Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ δυσάρεστα πράγματα στη ζωή που μπορεί να συμβούν, αλλά ένα από αυτά είναι το να κάνει κάτι που δεν σ' αρέσει και να σε υποχρεώνει να το κάνει για χρόνια. Δηλαδή είναι σαν μαρτύριο. Ναι, σαν μαρτύριο. Να μην αγαπά τη δουλειά σου δηλαδή αυτό. Ή έστω εν πάση περιπτώσει να την αντέχει.
0: Τουλάχιστον να την αντέχει.
3: Δηλαδή με την ελάχιστη βάση εισαγωγή, πόσε κενέ θέσει, πώ θα μείνουν έξω.
0: Με την ελάχιστη βάση αγωγής, ο κύριος Κουρίς είναι.
1: Ναι.
0: Έχετε ευτυχώς διαφορετικές φωνές και σαν γνωρίζετε.
1: Ξέρουμε.
0: Λοιπόν,
1: ευτυχώς.
0: Κατά μέσο όρο μένουν 10.000 το χρόνο. Φανταστείτε ότι από τότε που έγινε η ελάχιστη βάση αγωγής, από το 2000 και μετά, έχουν χαθεί, χωρίς να το καταλάβουμε, 3-4 πανεπιστήμια εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης, δηλαδή περιφερειακά, δηλαδή έχουν χαθεί 50.000 θέσεις, 50.000 παιδιά που θα μπορούσαν να έχουν μπει. Κάποια από αυτά, πολλά από αυτά, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και με 7,5 να μπαίνανε θα μπορούσαν και να συνεχίσουν, γιατί η ζωή δεν τελειώνει στα 18, αλλάζουμε και πράγματα.
1: Σωστά.
0: Κάποιοι μπορούσαν όχι, έχουν χαθεί 3-4 περιφερειακά πανεπιστήμια, δηλαδή σαν να λέμε ο αριθμός.
3: Πολλά από τα παιδιά μπορούν να πάνε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια όμως με αυτή την βαθμολογία.
0: Κοιτάξτε τώρα, ναι βέβαια, μπορεί το 8 να μην κάνει για το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά μπορεί το 8.000 σε χρήματα και όχι σε μόρια να κάνει για το εδώ ένα διπλανό πανεπιστήμιο σε μια πολυκατοικία που απλά θέλει χρήματα και δεν κοιτάει τα μόρια, κοιτάει αν έχει να πληρώσει.
3: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση για να δούμε. Το Εθνικό Πολιτήριο όντως θα εφαρμοστεί, το βλέπετε, θα μείνουμε στις πανελλαδικές, τι θα γίνει στις πανελλήνιες όπως
0: βλέπετε? Κοιτάξτε, το Εθνικό Πολιτήριο έχει τα χαρακτηριστικά μιας ιστορίας περισσότερο αντιπαράθεσης επικοινωνιακής και πολιτικής παρά μιας πραγματικότητας. Δεν προσωπικά, ό,τι αλλαγή έχει γίνει και έχει παρουσιαστεί ότι θα είναι το ελιξίριο της ευτυχίας, τα 40 τελευταία χρόνια πηγαίναμε από το κακό στο χειρότερο. Και αν το Εθνικό Απολυτήριο είναι εξετάσεις πρώτη, δευτέρα, τρίτη ηλικίου, τότε να μην έρθει ποτέ. Τώρα, το Υπουργείο έχει φτιάξει επιτροπές των επιτροπών κτλ. Προσπαθεί πολιτικά να εγκλωβίσει όλους αυτούς και στην αντιπολίτευση που λέγανε Εθνικό Απολυτήριο, Εθνικό Απολυτήριο τα προηγούμενα χρόνια, όταν πάμε για εκλογές, καμία τέτοια ιστορία δεν μπορεί να σταθεί. Δηλαδή και ένας από την πολίτες να συμφωνούσε, επειδή θα πηγαίνουμε για εκλογές και να το έχει πει πριν, δεν θα συμφωνήσει. Οπότε το Εθνικό Πολιτήριο δεν θα γίνει τίποτα με τις εκλογές. Μετά τις εκλογές μπορούν να θέλουν να φτιάξουν ένα σχολείο το οποίο να έχει περισσότερες εξετάσεις.
1: Πάντως να παραδεχτούμε ότι παρά τυχόν αδικίες ή οτιδήποτε, είναι ο μόνος θεσμός στη χώρα ο οποίος είναι αδιαμφισβήτητος χρόνια πολλά, έτσι.
0: Έτσι είναι και εν πάση περιπτώσει μπορεί να λέμε ότι είναι ένα τρίωρο μάθημα, αλλά αν μιλάμε για ένα τρίωρο μάθημα που πας και δίνεις, φανταστείτε τι θα γίνεται για πολλά πολλά τρίωρα μαθήματα από την πρώτη ηλικίου μέχρι την τρίτη ηλικίου. Ποιος θα μπορέσει να αντέξει δηλαδή.
1: Το έχουμε επισημάνει και εμείς εδώ και για τους γονείς και για τους μαθητές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάτσικα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής.
2: Ναι.
1: Ακούσαμε.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Κοσμοτέ Telecom σε καλή να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μες τώρα στο cosmota.gr/Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
4: Τίποτα, κύριε γυμνασιάρχα μου, τίποτα!
5: Ιόνιον FM.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Διαβάστε στην απογευματινή Πανελλαδικές 2026. Πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Εκτιμήσεις των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ξεκρέμαστοι χιλιάδες πολίτες που συμμετέχουν στο προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. 30 Ιουνίου διακόπτονται όλα τα προγράμματα. Νέα Δημοκρατία. Στο φούλι μηχανές για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. ΔΕΗ. Από το λιγνίτι στα data centers και τα φωτοβολταϊκά. Χάος στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Κάθε μέρα δύο μερίδες τα σίγουρα, με τα σέαφ και τα μέαφ. Πιάσε τα κεράσματα.
2: Βερεσέ όμως.
1: Και λοιπόν τι έγινε, σου έχουμε βάει πολλά, όταν οικονομίζουμε ας τα πληρώσουμε.

0: Η μουσική είναι του Γιάννη Σπάνου, ενός και μοναδικού Γιάννη Σπάνου, και η στίχη βλέπω Κώστας Κοτούλας. Τι ωραίο τραγούδι, έτσι, και πόσο σου ανοίγει τη διάθεση. Λοιπόν,
1: Ράλι Ακρόπολης 2026, Πόπι Μιχαήλ.
0: Έκο Ράλι Ακρόπολης, να το πούμε. Είναι το ράλι των θεών, έτσι το λένε αυτό, το Ράλι Ακρόπολης. Και ξεκίνησε χθες με μια υπερειδική που είδα τα πλάνα από το αεροδρόμιο, από το ελληνικό, το παλιό αεροδρόμιο, που ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Καλημέρα, Πόπι.
2: Καλημέρα από το Λουτράκι για το Έκο Ράλι Ακρόπολης. Θεών λέγεται, γιατί όπως ξέρετε, θεούς εμείς πάντα λέγαμε τους οδηγούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Από εκεί έχει προέλθει.
0: Σωστό.
2: Σήμερα είχαμε την πρώτη δική της ημέρας, έχει τελειώσει. Τώρα πάνε για τη δεύτερη. Τελειώσαν τους βοξίτες. Είχαμε αναμενόμενα αποτελέσματα ουσιαστικά. 1-2 η Hyundai με τον Έβιλ και τον Φορμό. Τρίτος ο Όζγε που έσπασε την τριάδα, γιατί τέταρτος είναι ο Σόρντο επίσης με Hyundai. Όζγε είναι με το Γιώτα. Αναμενόμενα είναι γιατί η κατάταξη ξεκινούν τις ειδικές σήμερα, όπως είναι η κατάταξη στη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Οι τρεις πρώτοι οδηγοί λοιπόν, δυστυχώς για αυτούς καθαρίζουν τον δρόμο. Καθαρίζουν τον δρόμο τι σημαίνει, ό,τι πέτρα βρουν στο πέρασμά τους και τα λοιπά, τα φεύγουν στο πλάι. ταυτόχρονα όμως, γράφουν με τα αγωνιστικά τους την αγωνιστική γραμμή πάνω στο χώμα, την οποία βλέπει ο τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος, και οδηγούν σαν σε υπερταχεία Τόκιο Ζάκα. Τώρα, το ζητούμενο ποιο είναι? Αυτοί που οδηγούν σαν υπερταχεία να μην κάνουν λάθος και χάσουν χρόνο, έχουν κλατάρισμα. Για τα κλατάρισμα, στα Ακρόπολη δεν τα αποφεύγει. Επειδή έχει φυτευτές πέτρες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του αγώνα μας.
0: Ναι.
2: Οπότε, όσο και να καθαριστούν οι πέτρες, οι φυτευτές δεν φεύγουν.
0: Ο κόσμος προσέχει. Γιατί...
2: Ο κόσμος προσέχει πάρα πολύ. No. Έχουμε δώσει οδηγίες και θα ξαναδώσουμε ότι το 99% των θεατών των Ελλήνων είναι σοβαροί.
0: Ναι.
2: Προσέχουν πάρα πολύ, ναι. Τον θέλουν τον αγώνα, τον αγαπούν. Υπάρχει και το 1% που κάνει την υπέρβαση. Παίρνει μια πρωτοβουλία που δεν πρέπει.
0: Ναι.
2: Οι κριτές και η οργάνωση δεν είναι απέναντι μας, είναι μαζί μας.
0: Ναι.
2: Οπότε και οι θεατές πρέπει να ακούνε ευλαβικά τι τους λένε οι κριτές και να τους συμβολεύονται να κάθονται σε ασφαλή σημεία.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι.
2: Όπως επίσης φεύγοντας από τα βουνά που μας προσθενούν να πάρουν μαζί τους και τα σκουπίδια.
0: Τώρα είναι μαϊ, μου είπες, εκεί στην Στερεά Ελλάδα είναι τώρα, έτσι δεν είναι?
2: Τώρα θα πάει, ναι, Πελοπόννησο μετά. Πήγανε στέλνουμε το πλοίο από την Κόρινθο,
0: ναι.
2: Πήγανε στην Ιταία. Πήγανε,
0: ναι,
2: το πρωί στην Ιταία, πήγαν στους Βοξίτες,
0: ναι.
2: Από εκεί ανεβήκανε προς Καρούτες και τώρα κάνανε το Παρανσό,
0: ναι.
2: Τη δεύτερη ειδική, όπου να είναι τα βγουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Από εκεί πέρα έχουν άλλες τρεις ειδικές, με την τελευταία τη ΦΥΒΑ, για να ξεράσουν ένα Λουτράκι.
0: Αύριο είναι Πελοπόννησο, νομίζω, έτσι δεν είναι?
2: Αύριο είναι Πελοπόννησο, με νέες ειδικές, κάποιες νέες ειδικές διαδρομές.
0: Ναι.
2: Επίσης ένα ενδιαφέρον σκέλος για τους οδηγούς και τους θεάτες.
0: Είναι το ίδιο σκληρό όπως ήταν πριν από 20 και 30 χρόνια ή έχει λίγο πιο...
2: Το ίδιο σκληρό, γιατί οι δρόμοι δεν έχουν αλλάξει.
0: Οι ίδιοι δρόμοι είναι, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Όσο και να αλλάξουν, είπαμε, το Ράλι Ακρόπολης, το χαρακτηριστικό των ελληνικών κομμάτων είναι οι πέτρες οι φυτευτές. Τα βράχια από κάτω, τα οποία δεν φεύγουν.
0: Ναι.
2: Δεν είναι σπαρμένες πέτρες που μπορεί να περάσει κάποιος, ναι, και να τις μαζεύσει.
0: Ναι.
2: Οπότε εκεί είναι επικίνδυνο. Είναι για όλους δύσκολο.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: να πω κάτι που δεν το ξέρω, ναι. Φαβορί ποιος είναι?
2: Δεν υπάρχει φαβορί στο Ράλι Ακρόπολη.
0: Ο Βατάνε.
2: Το Ράλι Ακρόπολη.
0: Εμείς εκεί έχουμε μείνει.
2: Όποιοι ποντάρα στο Βατάνε, τότε τι να σας πω, η απόδοσή του ήταν 20 πάντα.
0: Ναι, ήταν όπως ο Κολίν Μακρέι, ας πούμε, ήταν ένας βασιλιάς του Ακρόπολης τα πιο σύγχρονα χρόνια, έτσι.
2: Εξακολουθεί να είναι ο Κολίν Μακρέι με 5 νίκες, είναι πολύ νίκη.
0: Ναι. Και θυμάμαι και τη Μισελίν Μουτών με το Audi Quattro, το πρώτο,
2: ναι,
0: Audi, το πρώτο τετρακίνητο που πήρε μέρος σε αγώνες σε Ράλι Ακρόπολης. Και τη θυμάμαι ότι την περιμέναμε στο νέο Φάληρο εδώ να κατέβει, όταν φτάνανε πια τα αυτοκίνητα.
2: Βεβαίως.
0: Και την περιμέναμε να δούμε, και να δούμε κυρίως το Audi Quattro που ήταν μια μαξάρα φοβερή για την εποχή της. Λοιπόν,
2: τότε, οπότε αν το δείτε τώρα το Quattro, θα πείτε αυτό ήταν που θαύμαζα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Αυτό ήταν. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε.
2: Επίσης η Μουτών είχε προσθέσει γενέθλια, να τη ευχηθούμε χρόνια πολλά, να είναι πολύχρονη.
0: Να είναι καλά. Η πρώτη γυναίκα. Και η μόνη με τόσο κορυφαίο όνομα σε αγώνες Ακρόπολης.
1: Επίσης, εγώ που είμαι άσχετος να ρωτήσω ποιοι είναι οι μεγάλοι Έλληνες οδηγοί σήμερα που είναι στο Ράλι.
0: Σήμερα λες, ναι.
2: Εντάξει, οι μεγάλοι Έλληνες οδηγοί είναι οι οδηγοί που αυτή τη στιγμή προσπαθούν. Ο Ανάστης Αθανασούλας, ο Ρουστέμης. Έχει κάνει μία. Πρωτοεμφανίζεται ο Φλάντι, που θέλει μαζί με τον έμπειρο τον Στεφανή, συνοδηγό του, σε πολύ δύσκολο
0: ρόλο. Ο Στεφανής είναι και είναι παλαιότερος οδηγός, έτσι.
2: Βεβαίως, είναι οδηγός του Τζίγκερ χρόνια, του Ιαβέρ κτλ. Ο Βλάντι είναι ο γιος του Τζίγκερ. Προσπαθεί να. Και αυτός του έχει εμφυστήσει ο πατέρας του το μικρόβιο και τρέχει σήμερα το.
0: Εμείς είμαστε ακόμα στο Μοσχού, είμαστε ακόμα στο Ιαβέρ.
2: Όχι, ο Ιαβέρ είχε γενέθλια
0: μαζί. Πώς τον λέγανε τον.
2: Που
0: είχε την Όπελ, την αντιπροσωπεία τη Όπελ, την Ελφίνγκο εδώ στην
2: Τελεία.
0: Όχι, τον Τζόνι τον Πεσμαζόγλου θυμάστε.
2: Α, πολύ πίσω. Μιλάμε τώρα. Εντάξει, το ξέρετε την ιστορία με τον Πεσμαζόγλου που λέγεται ότι δεν είχε συνοδηγό, έβαζε κασέτα. Στην οδηγό τον είχε γι' αυτό και έλεγε, ας πούμε, η κασέτα, ακούγονταν η κασέτα που έλεγε σε κάποια επικίνδυνα σημεία, μπράβο Τζόνι, τόσο σες.
1: Λοιπόν, πίσω να συναρπαστική, μπράβο.
0: Καταπληκτική πραγματικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
2: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Πόπι Παμα Μιχαήλ.
0: Τρομερή είναι, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μπράβο, τη αγαπάει αυτό που κάνει και φαίνεται.
1: Φαίνεται.
0: Και, είναι και το ξέρει και πάρα πολύ καλά, έτσι. Γιατί είναι νέος άνθρωπος, οπότε αντιλαμβάνομαι που ξέρει πράγματα που τα ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, να πούμε ότι με μια ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο συνεχίζεται στις 28 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026. Το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, η Δήμητρα Γαλάνη, η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, αναδεικνύοντας τις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου με ώρα έναρξη 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Όσοι πάτε εκεί,
1: με φοβερή ενθαρρύνωση και ο χώρος.
0: Και αύριο παραπολιτικά στα περίπτερα με το Car and Driver Ιουνίου, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο, με ένα τεύχος γεμάτο δοκιμές, αποκλειστικά θέματα, συνεντεύξεις, τεχνολογία και αναλύσεις από την πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Βασίλης Ντέτσικας ακολουθεί και αμέσως μετά η κυρία Νίκη Λιμπεράκη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
3: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.
4: Κολλάζει και δεσπότη.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Πολλές κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη στάση του στο έντελμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για το Qatargate. Εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 υφυπουργός εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Όπως είπε, την εξέπληξαν αρνητικά οι χαρακτηρισμοί του πρώην επιτρόπου, ενώ είπε πως όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, ακόμα και αν σε πνίγει το δίκιο, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος και να παρουσιαστείς στις αρχές. Για το κόμμα Σαμαρά τόνισε πως δεν είναι ευχάριστη κατάσταση και μας πληγώνει, ενώ εκτίμησε πως μπορεί να δημιουργήσει αντανακλαστικά. Σημείωσε πως ο Κώστας Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης. Έχει δώσει μια μεγάλη πολιτική εμβέλεια στην παράταξη, της οποίας αποτελεί κομμάτι. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως η αντιπολίτευση και το κόμμα του κρύβει τη δυσκολία της πραγματικής κατάστασης πίσω από την ευκολία των λόγων. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης μισθωτούς, οικογένειες, ιδιοκτήτες ακινήτων και συνταξιούχους, επικεντρώνει το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιδίωξη να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο μείγμα φορολογικών ελαφρύνσεων, αναπτυξιακών κινήτρων και στοχευμένων ενισχύσεων που θα απλώνεται στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της κοινωνίας. Τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αξιολογήσουν τα όσα είπε στη συνέντευξη του Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ξεκαθάρισε με διαφάνεια τη στρατηγική του κόμματός του, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπάς έθεσε εκ νέου θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Σοκράτη Φάμελου. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 235 νεκρούς, 4.300 τραυματίες, ενώ οι αγνοούμενοι εκτιμάται ότι είναι 50.000. Εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Ως τις 30 Ιουνίου θα έχει καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση από τους δικαιούχους, με βάση συγκεκριμένα ισοδηματικά κριτήρια, τα οποία εκτιμάται ότι καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά. Στο Χαλάνδρι συνελήφθη ένα 45χρονος, ο οποίος απείλησε 25χρονη γειτόνισσά του με όπλο ρέπλικα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στη Νέα Υόρκη, η γιαγιά δηλητηρίασε τα 4 εγγόνια της και την κόρη της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, σε Νεγάλη Ιρά και Νορβηγία-Γαλλία για το παγκόσμιο κύπελο, Ζουέλ Ρόκα, Νταβίτ Κάρμο και Μπάλσα Πόποβιτς βρίσκονται πρώτων πυλών για τον Ολυμπιακό.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Πριν από μία περίπου ώρα, κυρίες και κύριοι, μάλλον μία-δύο ώρες, στη συνδετήρια οδό των Λεχενών με την Ολύμπια οδό συνέβη ένα τρομακτικό ατύχημα, ευτυχώς χωρίς τον θάνατο κάποιου πολίτη ή του οδηγού του οχήματος ή του συνεπιβάτη του, που ήταν ένα μικρό παιδάκι, ένα ανήλικο παιδάκι. Ένας οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του όταν τον τζίμπησε μία σφίκα, έπαθε επιτόπου αλλεργικό σοκ, έχασε τις αισθήσεις του, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, διένυσε μία απόσταση περίπου 150-200 μέτρα, ξύλωσε όλες τις μάντρες των σπιτιών, κολόνες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και κατέληξε, αφού γκρέμισε δύο αποθήκες, κατέληξε στην αυλή ενός σπιτιού στην περιοχή Υδραγωγείου Λεχενών. Πάνω στη συνδετήρια οδό των Λεχενών με την Ολύμπια οδό. Έχω γράψει και έχω πει, κυρίες και κύριοι, εδώ από το ραδιόφωνο και έχω γράψει κατ' επανάληψη ότι τις εγκληματικές ευθύνες των ανεγκέφαλων οι οποίοι προγραμματίζουν ή σχεδιάζουν τέτοια ζητήματα, όπως είναι η συνδετήρια οδός των Λεχενών, ενώ υπάρχει εναλλακτική λύση από το Μοσχονέρι, για παράδειγμα, όπως λένε οι κάτοικοι, μια πολύ μικρή ευθεία, χωρίς να περνάει μέσα από κατοικημένη περιοχή, κάποιοι ανεγκέφαλοι, προφανώς με πολιτικές παρεμβάσεις, θέλοντας να κάνουν το χατήρι κάποιων άλλων ανεγκέφαλων ηλίθιων, εγώ τους χαρακτηρίζω ηλίθιους επίσημα μέσα από το ραδιόφωνο και ευθέως, οι οποίοι λένε ότι τα κτήματά τους θα πάρουν μεγάλη αξία όταν περάσει η συνδετήρια οδός και γράφοντας τα παλιά τους τα παπούτσια για την ασφάλεια των πολιτών, μεθόδευσαν, κυρίες και κύριοι, αυτό το έκτρωμα που βλέπετε από τα φανάρια των Λεχενών να γυρίζεις προς τα πίσω, να πηγαίνεις δηλαδή 7 ολόκληρα χιλιόμετρα, να περνάς από κατοικημένη περιοχή, από τις εργατικές κατοικίες, από τον οικισμό Υδραγωγείου, από δεκάδες σπίτια, σε έναν δρόμο που το μήκος, το πλάτος του οποίου είναι μόλις 6-6,5-7 μέτρα το πολύ. Εκεί διασταυρώνονται ταλίκες γεμάτες σε καύσιμα, μεγάλα φορτηγά όπως το σημερινό. Και είχα γράψει και είχα πει ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε εκεί κάποιο σοβαρό ατύχημα, όπως συνέβη το σημερινό. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και το παιδάκι επίσης πολύ καλά, με κάποιες γρατζουνιές. Όμως, κυρίες και κύριοι, το συγκεκριμένο ατύχημα αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τις εγκληματικές ευθύνες που έχουν αυτοί οι οποίοι έχουν σχεδιάσει όλο αυτό το έκτρωμα της συνδετήριας οδού από τα φανάρια των Λεχενών προς τα πίσω, προς τους Αγίους Θεοδόρους κλπ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ένας οδηγός για να πάει στην Πάτρα πρέπει να γυρίσει πίσω 7 χιλιόμετρα για να μπει στην Ολύμπια οδό και να πάει προς Αθήνα. Αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν στη Ζιμπάμπουε, στην Κολομβία, στην Ηλία και κατ' επέκταση στη χώρα μας, που δικαιολογημένα έτσι χαρακτηρίζεται ως Κολομβία της Ευρώπης. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Ο κάθε παρατρεχάμενος παίρνει τον τάδε βουλευτή, τον τάδε βουλευτάκο, του λέει: αδερφέ, έχω ένα χωράφι εκεί, πώς θα γίνει να το αξιοποιήσουμε, έχω μάθει ότι θα περάσει συνδετήρια οδός. Παίρνει ο βουλευτής τον υπεύθυνο του έργου εκεί και λέει: ρε παιδιά, εντάξει, φτιάξτε το. Φτιάξτε το. Μα η ασφάλεια των πολιτών, μα το γεγονός ότι πηγαίνουν ηλικιωμένοι στην αγορά των Λεχενών, πρέπει να περάσουν. Πώς θα περάσουν το δρόμο, μικρά παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, και τι έγινε. Ζαμάν φού, κυρίες και κύριοι. Και η ασφάλεια των πολιτών και η δική σας η ασφάλεια και η ζωή των παιδιών σας και η ζωή των οικογένειών σας. Οι ανεγκέφαλοι να είναι καλά, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και οι παρατρεχάμενοι των κομματικών και των πολιτικών γραφείων εδώ της περιοχής, που ονειρεύονται ότι περνώντας η συνδετήρια οδός μπροστά από τις περιουσίες τους θα κάνουν περισσότερα χρήματα. Μια που ανέφερα, κυρίες και κύριοι, τους βουλευτές εδώ, γιατί σίγουρα είναι έργο των βουλευτών όλο αυτό το έκτρωμα, αυτή η επικίνδυνη οδός, συνδετήρια οδός, Ήθελα κυρίες και κύριοι να ρωτήσω ευθέως τους κουμανταδόρους των ειδήσεων, αυτούς οι οποίοι κάνουν και καλά δημοσιογραφία εδώ στην Ηλία. Ρε εσείς παιδιά, ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο οποίος είναι και βουλευτής της Ηλίας, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, εμπλέκεται σε κάτι βρώμικες ιστορίες. Και δεν τα λέμε εμείς αυτά. Τα λένε το ρεπορτάζ και οι βελγικές αρχές. Άραγε δεν είναι είδηση για να τη χτυπήσεις στην πρώτη σελίδα, λέω εγώ. Δεν είναι είδηση να δώσεις μια συνέχεια, να ψάξεις, να δεις που εμπλέκεται το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, τι διασυνδέσεις μπορεί να υπάρχουν κλπ. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς εδώ για τους κουμανταδόρους των ειδήσεων, ζητήματα όπως αυτό του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό, δεν έχει καμία θέση στα μέσα ενημέρωσης που εκπροσωπούν οι κουμανταδόροι των ειδήσεων. Απλά σήμερα είναι η μέρα Παρασκευή και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Όμως υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αποκαλύπτουν, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το βρώμικο παρασκήνιο που κρύβεται πίσω από την υπόθεση του Αβραμόπουλου. Ένας από αυτούς, ο καλός μου φίλος και συνάδελφος και εκδότης εφημερίδας Ντοκουμέντο, ο Κώστας Βαξεβάνης, αμέσως μετά, όταν έσκασε η ιστορία με τον Αβραμόπουλο, έκατσε και έγραψε ένα κείμενο. Σας το διαβάζω, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε το μέγεθος της διαπλοκής και της απείλας που επικρατεί όχι μόνο εδώ στο νομό Ηλίας, αλλά γενικότερα στη χώρα μας, με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Η είδηση είναι γνωστή, γράφει ο Βαξεβάνης. Οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του μέσω αμαρτωλής ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρης στο Κατάρ Γκέιτ. Η ελληνική δικαιοσύνη αρχιοθέτησε την υπόθεση Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο Νοβάρτης, παρότι βρήκε χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς του, τα οποία κατέθεται κατά την εισαγγελική κρίση η πολύ καλή πεθερά του. Αντί να ερευνηθεί από πού προέρχονταν αυτά τα ποσά, της πεθεράς δηλαδή του Αβραμόπουλου, ο εισαγγελέας έκανε την παραδοχή ότι τα 200 κολαριστά 500 ευρώ του Αβραμόπουλου που κατέθεσε η πεθερά του, όπως και άλλα ποσά με τα οποία πληρωνόταν το δάνειό του, ήταν απλά αδιευκρίνιστα και έκλεισε την υπόθεση. Ο επικεφαλής όμως της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος Χρήστος Μπαρδάκης επικύρωσε αυτή την πρωτοφανή νομική δικαιολογία και έτσι, κυρίες και κύριοι, ο Αβραμόπουλος έμεινε αδιευκρίνιστος σε σχέση με το σκάνδαλο Νοβάρτης αντί για ερευνόμενος. Φαίνεται ότι είναι συνήθης πρακτική στην ελληνική δικαιοσύνη να λειτουργεί με τον τρόπο αυτό όταν πρόκειται να απαλλάξει πολιτικούς. Θυμίζω, γράφει ο Βαξεβάνης, ότι με ανάλογη νομική επιχειρηματολογία απάλλαξε τον Γιάννο Παπαντονίου για τα σκάνδαλα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, επειδή θεώρησε η ελληνική δικαιοσύνη, το βρώμικο κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης, θεώρησε τις μίζες του Παπαντονίου καταθέσεις από μία θεία του στην Ιγυρία. Την εποχή που ο νύναντι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χρήστος Μπαρδάκης, γράφει ο Βαξεβάνης, κυρίες και κύριοι, δεχόταν την αρχιοθέτηση των δικογραφιών του Δημήτρη Αβραμόπουλου και του Άδωνη Γεωργιάδη επειδή τα ποσά που βρέθηκαν τα χαρακτήρισε αδιευκρίνιστα, ήταν ο δικαστικός λειτουργός υπό παρακολούθηση από το Πρέταντορ. Όταν αποκαλύφθηκε η παρακολούθησή του από το Ντοκουμέντο και επιβεβαιώθηκε από την ανεξάρτητη αρχή, κατά περίεργο τρόπο, ο εισαγγελικός λειτουργός που αρχιοθέτησε την υπόθεση του Αβραμόπουλου και του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τα αδιευκρίνιστα, ο κύριος Μπαρδάκης, δεν έκανε μήνυση κατά αυτόν που τον παρακολουθούσαν, αν και ήταν επιβεβλημένο εξαιτίας του αξιώματός του. Οι βελγικές αρχές προφανώς, μη ξέροντας από αδιευκρίνιστα, έστειλαν στην Ελληνική Βουλή αίτημα για άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου για να συλληφθεί, αφού φαίνεται να έχει εισπράξει τουλάχιστον 70.000 ευρώ για να εξυπηρετήσει τους Καταριανούς. Ο Αβραμόπουλος, με εμφανίσεις του σε φιλικά μέσα, έχει δώσει απαντήσεις, μη απαντήσεις. Όμως, η Κομισιόν 1. Η Κομισιόν έχει ελέγξει και έχει εγκρίνει τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ του Παντσέρη. Όχι. Η Κομισιόν έχει αποφανθεί για το αν το αίτημα του Αβραμόπουλου να συμμετέχει στη ΜΚΟ του Παντσέρη, αφού το αποχώρησε από επίτροπος, έχει σύγκρουση συμφερόντων. Απεμφάνθη λοιπόν ότι δεν υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση. Δεύτερον, η Κομισιόν έκανε ελέγχους στη ΜΚΟ. Δεν είναι αλήθεια όπως το θέτει ο Αβραμόπουλος. Η Κομισιόν έκανε ελέγχους μόνο σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις που δίνει σε τέτοιες ΜΚΟ. Τρίτον, ο ίδιος ο επίτροπος δεν έχει εγκρίνει τις παράνομες και επιμίζα βίζες σε Καταριανούς. Η έρευνα όμως δεν αφορά τη θητεία του ως επιτρόπου, αλλά τι έκανε στη ΜΚΟ. Η κατηγορία δεν σχετίζεται με μίζες για βίζες, αλλά χρηματισμό για να προωθηθεί το κόλπο των Καταριανών. Τέταρτον, τα χρήματα που έλαβε από τη ΜΚΟ ο Αβραμόπουλος είναι φορολογημένα και δηλωμένα, άρα πώς είναι δυνατόν να είναι μίζες. Η παροχή 70.000 ευρώ μέσω της ΜΚΟ, γράφει ο Βαξεβάνης στον Αβραμόπουλο, ειδικά αν είναι μίζες, όπως λέει η βελγική αστυνομία, είναι ο ορισμός του πλυντηρίου του μαύρου χρήματος. Άρα ο κύριος Αβραμόπουλος πρέπει να απαντήσει όχι αν φορολογήθηκε το ποσό, αλλά αν υπήρχε πραγματικό έργο για το οποίο πληρώθηκε. Προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ΜΚΟ συνολικά δεν είχε κάποια πραγματική δράση, αλλά ήταν μοχλός εξυπηρέτησης των Καταριανών. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, καταλήγει ο Βαξεβάνης κυρίες και κύριοι, υποστηρίζει επιπλέον ότι υπάρχει έρευνα της Κομισιόν για το συγκεκριμένο σκάνδαλο που με έκθεσή της τον απαλλάσσει. Αν είναι έτσι, δεν έχει παρά να τη δώσει στη δημοσιότητα, για να τελειώνουμε. Ιδού το Κατάρ, λέει ο Βαξεβάνης, ιδού και το πείδημα. Είναι η ώρα των διευκρινήσεων, κύριε Αβραμόπουλε, γιατί μιλάμε για το Βέλγιο και όχι για την δικαιοσύνη των αδιευκρίνηστων. Και μετά από αυτό το κειμενάκι, κυρίες και κύριοι, που ουσιαστικά διαψεύδει όλους αυτούς τους ισχυρισμούς του Αβραμόπουλου και άλλα στοιχεία που έχουν προκύψει, και αποκαλύπτει ότι ο εισαγγελέας που έβαλε την υπόθεση στο αρχείο σε ό,τι ήταν αφορούσε για τις μίζες της Νοβάρτης, με τα αδιευκρίνηστα 500 της πεθεράς του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι τον εισαγγελέα τον παρακολουθούσαν με το Predator. Στο όλο θέμα έκανε και μια σημαντική, κατά την άποψή μου, παρέμβαση, γιατί λέει ενδιαφέροντα πράγματα για τον κύριο Αβραμόπουλο, ο κύριος Παύλος Πολάκης. Έχουμε κόψει το ηχητικό να το ακούσουμε, για να βγάλετε, κυρίες και κύριοι, και εσείς τα συμπεράσματά σας, όχι για το ρόλο του Αβραμόπουλου, αλλά για το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών κουμανταδόρων των ειδήσεων, των πετσοταϊσμένων ΜΜΕ, τα οποία δεν αναφέρουν το παραμικρό για ένα πολιτικό ο οποίος την εκλογική του περιφέρεια την έχει εδώ, στην Ηλία. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Κολομβία, στη Ζιμπάμπουε και στην Ηλία. Απολαύστε τον κύριο Παύλο Πολάκη, παρακαλώ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Κάνω αυτό το βίντεο από το πανέμορφο Φραγκοκάστελο, γιατί από προχτές παρακολουθώ το γεγονός της δίωξης του Αβραμόπουλου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που εκδόθηκε και ένταλμα σύλληψής του και που βέβαια τη γλιτώνει γιατί είναι βουλευτής. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι άλλη μια δικαίωση, δική μου προσωπική δικαίωση, η ιστορία με τον Αβραμόπουλο, όταν έχοντας ανακαλύψει όλα τα στοιχεία της εμπλοκής του για τις υπερτιμολογήσεις που επί ημερών του είχαν γίνει σε όλα τα τεστ για το μοριακό έλεγχο του αίματος κτλ, όταν οι άλλες χώρες το αγοράζανε 8 και 10 ευρώ, εμείς το αγοράζαμε 80 και 90, επί ημερών του Αβραμόπουλου γίνανε αυτά. Έτσι έγινε μεγάλη η Νοβάρτη στην Ελλάδα, με τις υπογραφές του Αβραμόπουλου και μέσω και των αγορών του Κελπνό. Όταν τον οδηγήσαμε στη δίωξη και στην προανάκριση, βρέθηκαν κάποιοι εισαγγελείς, κάποιοι διεφθαρμένοι εισαγγελείς, οι οποίοι τον αρχιοθέτησαν, γιατί δέχτηκαν ότι τα 500 ευρώ που κατατέθονταν στους λογαριασμούς τους, στους λογαριασμούς του Αβραμόπουλου, που φάνηκαν αυτά από τα στοιχεία, ήταν από την πεθερά του, λέει. Είχε μια τέτοια καλή πεθερά, η οποία του έβαλε 200 κολαριστά 500 ευρώ στους λογαριασμούς του. Και έτσι αρχιοθετήθηκε ο Αβραμόπουλος. Ο κύριος τίποτα, όπως έλεγε ο Πάγκαλος, ο κύριος που εκγιγάντωσε επί των ημερών του την Οβάρτση, για να τη συνεχίσουμε οι υπόλοιποι. Βέβαια, αυτές οι εξηγήσεις για τις πεθεράς στα 500 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν περνάνε. Και εδώ, με βάση το Qatar Gate, αυτό που η Καϊλή συνελήφθη, πλήρωσε, καταγγέλθηκε, καταδικάστηκε κτλ. Μέσα στην ίδια υπόθεση είναι μπλεγμένος και ο Αβραμόπουλος. Προσπαθεί να θολώσει σαν τη σουπιά τα νερά και απαντάει σε άλλα πράγματα από αυτά που είναι το πρόβλημα. Δεν του είπε κανείς ότι έδωσε βίζες στους Καταριανούς όταν ήταν επίτροπος. Αυτό που του λένε είναι ότι με κάλυμα την ΜΚΟ εκείνη του συζύγου της Καϊλή, του Ιταλού, συμμετείχε στο να μπορέσουν το Κατάρ, το Ομάν και τα λοιπά να πάρουν βίζες, πιάνοντας και τη Γιόχανσεν, τη Σουηδέζα επίτροπο, με βάση την γνωριμία που είχε παλιότερα αυτός, και βοήθησε στο να γίνει αυτό, και ουσιαστικά η μισθοδοσία του από αυτή τη ΜΚΟ ήταν το ξέπλυμα της μίζας που πήρε. Γι' αυτό του άσκησαν δίωξη. Είμαι πραγματικά πολύ περίεργος να δω τη συνέχεια. Αν θα υπάρξουν εισαγγελείς που θα δεχτούν αυτό που δέχτηκαν εδώ δυστυχώς οι εισαγγελείς στη χώρα μας για τα 500 ευρώ που κατέθεται η πεθερά. Παρ' όλα αυτά, με αυτή τη δίωξη εγώ προσωπικά νιώθω δικαιωμένος, γιατί κάποιοι τότε δεν θέλανε να προχωρήσει ο Αβραμόπουλος, αλλά μόνο κάποιοι άλλοι που ήταν πιο πρόσφατοι. Αλλά αυτά σε άλλο βίντεο.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
4: Έλα φιλενάδα, πάμε για σόπινγκ.
5: Σόπινγκ τέτοιες εποχές. Μπα!
4: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
5: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
4: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό σόπινγκ. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο Κατασκευαστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις. Συνέχεια. Μέσα από τη συγνότητα του Ιόνιον FM, Μάκης Ροδάρος στο μικρόφωνο. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τα χαρούδια του δικού μας βουλευτή της Ηλίας, της Νέας Δημοκρατίας, του Δημήτρη Αβραμόπουλου, την εμπλοκή του στο Qatar Gate και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αποκαλύπτονται. Αυτά τα παλιόπαιδα εκεί στην εφημερίδα Documento, οι συνάδελφοι, βρήκανε και το ένταλμα, το οποίο, στο οποίο περιγράφεται τι ακριβώς λέει το ένταλμα αυτό των Βέλγων, που δεν είναι ένταλμα απλά της βελγικής αστυνομίας, είναι ένταλμα που προέρχεται από την βελγική δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα οποία λέει ο Αβραμόπουλος είναι μπαρούφες. Λοιπόν, ακούστε, κρατηθείτε στην καρέκλα σας και ακούστε τι περιλαμβάνει το ένταλμα για τον Αβραμόπουλο. Και μετά να κρίνετε, το ξαναλέω, θα μου πεις τα έχεις βάλει με αυτούς. Ναι, τα έχω βάλει με αυτούς, γιατί αυτοί ευθύνονται για την κατάδεια της Ηλίας. Να κρίνετε μετά τους κουμανταδόρους των ειδήσεων και για να καταλάβετε γιατί δεν τα λένε, γιατί δεν γράφει κανείς τίποτα για όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει βέβαια και ένα ερωτηματικό για αυτούς. Ενώ λοιπόν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, κυρίες και κύριοι, περιγράφει ως μπούρδα το ένταλμα σύλληψής του και άκυρο τον τρόπο που εκδόθηκε, όσα παρατίθενται τόσο από τον εισαγγελέα εφετών Αντώνη Ελευθεριάνου όσο και από τις βελγικές αρχές ρίχνουν βαριά σκιά πάνω από τον πρώην επίτροπο και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία και ζητούν απαντήσεις. Καθώς το Qatar Gate, εκτός από στόματα, άνοιξαν και τηλέφωνα. Οι 16 συνολικά τραπεζικές μεταφορές, ο γιατρός εντός εισαγωγικών και το Mundial και το Greek Connection και αναφορά σε σκηνά Γιωτάκο, περιλαμβάνονται στα στοιχεία που εκκίνησαν από τις Βρυξέλλες και κατέληξαν στην Αθήνα με σκοπό να αρθεί η ασυλία του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία και να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Το υλικό χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά το διαβιβαστικό του κ. Ελευθεριάνου και το δεύτερο τα συμπεράσματα της έρευνας που διεξάγεται παρά τα προσκόμματα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας, όπως σημειώνει ο εισαγγελέας εφετών Αθηνών από την έρευνα των ιδιωτικών αρχών του Βελγίου, προέκυψε ότι μια εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιείται εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει ως στόχο να επηρεάσει τις ενέργειες υπέρ του Κατάρ και του Μαρόκου με εκτελεστικούς βραχίωνες, ευρωβουλευτές και συνεργάτες, οι οποίοι περιγράφονται ως διεφθαρμένοι. Η χώρα της Αραβικής Χερσονήσου κόβει χρήμα είτε με τη μορφή μετρητών, είτε μέσω και καλυμμένων σχημάτων, όπως η ΜΚΟ, στην οποία μετείχε ο Αβραμόπουλος ως μέλος επίτιμου διοικητικού συμβουλίου. Στη ΜΚΟ, η οποία έχει χαρακτηριστεί, κυρίες και κύριοι, εγκληματική ομάδα. Ήταν επίτιμο μέλος ο δικός μας εδώ, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Αβραμόπουλος. Αρχηγός της συγκεκριμένης ΜΚΟ, γράφει το κατηγορητήριο των Βέλγων, ήταν ο Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε το 23 με βραχιολάκι και εκτελούσε χρέη γκρουπιέρι, μοιράζοντας τα πετροδόλαρα για τη δωροδοκία ατόμων με πολιτική εξουσία λήψης αποφάσεων ή επιρροή εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό να μην βλάψουν την εικόνα του Κατάρ και να την προωθήσουν. Αδιαμφισβήτητο είναι πως για τη διεξαγωγή της έρευνας συντελέστηκαν νόμιμες επισυνδέσεις, δηλαδή παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα, κυρίες και κύριοι, γεγονός που οδήγησε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα τις βελγικές αρχές. Από την ανάλυση λοιπόν των τηλεφωνικών συνδέσεων, γράφει το ένταλμα, και των συλλεγέντων τηλεφωνικών αρχείων προκύπτει ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εργάστηκαν με σκοπό το διορισμό του Αβραμόπουλου ως ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη του κόλπου. Σας το διαβάζω για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, τη σοβαρότητα αυτών για αυτά τα οποία βγάζει στη δημοσιότητα η δημοσιογραφική έρευνα. Και για αυτά για τα οποία κάνουν τον Κινέζο εδώ οι δικοί μας, οι ντόπιοι, που λένε ότι ενημερώνουν τον κόσμο. Από την ανάλυση των τηλεφωνικών συνδέσεων και των συλλεγέντων τηλεφωνικών αρχείων, λένε οι Βέλγοι, προκύπτει ότι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εργάστηκαν με σκοπό το διορισμό του κυρίου Αβραμόπουλου ως ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη του κόλπου. Μέσω της συγκεκριμένης ΜΚΟ διοχετεύονταν αθέμητα ωφέλη όπως πληρωμές, μεταφορές χρημάτων και έξοδα ταξιδιών με σκοπό την άσκηση επιρροής σε πρόσωπα και με αντάλλαγμα παρεμβάσεις με συγκεκριμένο πρόσημο. Επ' αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Αβραμόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία, παρουσιάζεται να λειτουργούσε για τη διευκόλυνση της απαλλαγής από την έκδοση βίζας υπέρ του Κατάρ, όντας το μόνο μέλος του επίτιμου διοικητικού συμβουλίου της συγκεκριμένης ΜΚΟ, που έχει αμυφθεί. Ως γνωστό, το Μουντιάλ, λέει, του 2022 διεξήχθη στο Κατάρ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λοιπόν, των βελγικών αρχών, ο γαλάζιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία έδωσε το παρόν μαζί με την οικογένειά του, η οποία ήταν και τρεις προσκεκλημένοι από την προαναφερόμενη εγκληματική οργάνωση, γράφει, και κατά τη διάρκεια της εκείς παραμονής του φαίνεται ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Εργασίας του Κατάρ Μπιν Σαχίμ Αλμαρί, καθώς και τον Υπουργό των Εξωτερικών του Κατάρ. Ο Αβραμόπουλος, γράφει, κυρίες και κύριοι, το ένταλμα των Βέλγων, τα στοιχεία όλα αυτά που έστειλαν οι Βέλγοι στη χώρα μας, φέρεται να έλαβε μέσω 16 τραπεζικών μεταφορών 76.150 ευρώ από τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, κατά το χρονικό διάστημα 21 μέχρι 22. Τα ποσά κυμαίνονταν από 1.150 έως 5.500 ευρώ και οδηγήθηκαν ως επιτοπλίστων στο βελγικό τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί, αφού μόνο μια μεταφορά κατέληξε σε ελληνική τράπεζα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ οι περιγραφές των μεταφορών αφορούσαν πληρωμές συμβουλευτικής ή επιστροφή χρημάτων, ιδίως για έξοδα ξενοδοχείων και αεροπορικών εισιτηρίων. Τα στοιχεία από τις βελγικές αρχές, κυρίες και κύριοι, για τον Αβραμόπουλο είναι ακόμα πιο ενδιαφέροντα, καθώς περιλαμβάνονται τα ονόματα των Εύα Καϊλή, Φραντζέκο Τζόρτζι, Μαργαρίτη Σχοινά και Δημήτρη Γιωτάκου, ενώ δεν λείπουν και οι κωδικές ονομασίες όπως ο γιατρός για τον Υπουργό Εργασίας του Κατάρ. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι Βέλγοι, η κυρία Καϊλή, η οποία συνελήφθηκε και αφέθηκε ελεύθερη με βραχιολάκι κατόπιν συνεννόησης με τον σύντροφό της, τον Τζόρτζι, προσκάλεσε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στη διάσκεψη της Ντόχα στο Κατάρ το Φεβρουάριο του 2020, η συμμετοχή του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία περιγράφεται ως κοσμοϊστορικό γεγονός για τους Καϊλή και Τζόρτζι. Σύμφωνα με τα όσα παρατίθεται, ο Τζόρτζι γράφει στην Καϊλή ότι γνωρίζει τι περιμένει ο Μπιμ Σαχίμ Αλμαρί, ο γιατρός δηλαδή από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος φαίνεται να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του στις επιλογές του Τζόρτζι, με τον τελευταίο να παρουσιάζεται ως το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τους Αβραμόπουλου και Παντσέρη. Εντοπίστηκαν ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ Εύα Καϊλή και Δημήτρη Αβραμόπουλου, λένε οι Βέλγοι, το Φλεβάρι και το Μάρτι του 20, οι οποίες φαίνεται να υποδηλώνουν τη συμμετοχή του τελευταίου σε μια Greek connection, σημειώνεται χαρακτηριστικά, γεγονός που δεν αφήνει περιθώριο για παρερμηνίες για τα κατά πόσο υπήρχαν ή όχι νόμιμες παρακολουθήσεις. Μάλιστα, ο κύριος Αβραμόπουλος φαίνεται να διευκρινίζει στην κυρία Καϊλή ότι θα συναντήσει τη Σουηδή, όπως την αποκαλεί, Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, Ήλβα Γιώχανσον, η οποία δεν φαίνεται να λειτουργούσε σύμφωνα με τις επιδιώξεις του Υπουργού των Εξωτερικών του Κατάρ. Και υπάρχει, κυρίες και κύριοι, ένα ολόκληρο κατεβατό και με άλλα στοιχεία. Και ρωτάω εγώ, σαν δημοσιογράφος επαγγελματίας, εδώ μέσα από την εκπομπή μου και το Ιόνιον FM, είναι πράγματα αυτά τα οποία θα πρέπει να τα μάθει η κοινή γνώμη, οι πολίτες, εσείς οι οποίοι ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα τον κύριο Αβραμόπουλο? Πρέπει να τα μάθετε. Πρέπει να τα μάθει η κοινή γνώμη. Πρέπει να μάθουν οι ηλίοι πολίτες όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα ζητήματα και όλα αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν σε βάρος του Αβραμόπουλου. Γιατί ορισμένοι, με υποκριτικό τρόπο μερικές φορές, αναρωτιέστε γιατί έχει αυτή την κατάδια ο νομός. Ενώ γνωρίζετε πολύ καλά γιατί την έχει αυτή την κατάδια. Πάμε να ακούσουμε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Ιόνιον FM.
1: Κυρίες και κύριοι, ένα ολόκληρο κατεβατό και με άλλα στοιχεία. Και ρωτάω εγώ, σαν δημοσιογράφος, επαγγελματίας, εδώ μέσα από την εκπομπή μου και το Ιόνιον FM, είναι πράγματα αυτά τα οποία θα πρέπει να τα μάθει η κοινή γνώμη, οι πολίτες. Εσείς οι οποίοι ψηφίσατε Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα τον κύριο Αβραμόπουλο, πρέπει να τα μάθετε. Πρέπει να τα μάθει η κοινή γνώμη. Πρέπει να μάθουν οι ηλίοι πολίτες όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα ζητήματα και όλα αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν σε βάρος του Αβραμόπουλου. Γιατί ορισμένοι, με υποκριτικό τρόπο μερικές φορές, αναρωτιέστε γιατί έχει αυτή την κατάδεια ο νομός. Ενώ γνωρίζετε πολύ καλά γιατί την έχει αυτή την κατάδεια. Πάμε να ακούσουμε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Ιόνιον FM.

0: γιατί έχει αυτή την κατάδεια ο νομός. Ενώ γνωρίζετε πολύ καλά γιατί την έχει αυτή την κατάδεια. Πάμε να ακούσουμε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ιόνιον FM.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
6: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
5: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
10: Αποκαλύψει συνέχεια Ionion FM. Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Αφήνουμε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την πολιτική επικαιρότητα και πάμε στα δικά μας. Έχω πει πολλές φορές μέσα από το ραδιόφωνο και έχω γράψει μάλιστα και στην εφημερίδα που εργάζομαι ότι οι τοπικές κοινωνίες σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με παράγοντες τοπικής αυτοδιοίκησης, εάν γίνουν μία γροθιά και απαιτήσουν με δυναμικό τρόπο το καλό του τόπου, πάντα το καταφέρνουν, όσο δύσκολο κι αν είναι. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στην επίσημη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας του κυρίου Νίκου Κοροβέση, στην πρόσφατη απόφαση, να αναστείλει τη λειτουργία της μονάδας βιοαερίου βιοενέργεια Ηλίας ΑΕ στην περιοχή της Ανδραβίδας, είναι κοντά, μεταξύ Μυρσίνης και Ανδραβίδας. Είναι αυτή η επιχείρηση η οποία βρώμιζε, κυρίες και κύριοι, βρωμίζει τα δύο τελευταία χρόνια την περιοχή, κάνει ανυπόφορη την ζωή των κατοίκων. Αποδείξαμε στην πράξη, γράφει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Ανδραβίδας Χιλίνης, ότι απέναντι στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την προστασία της δημόσιας υγείας δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Και δεν είναι το μοναδικό, η μοναδική αντίδραση, μάλλον η αντίδραση σε αυτή τη μονάδα μόνο παραγωγής βιοαερίου, είναι και η άλλη για την η οποία είναι κοντά στην αρετή, για την οποία έχει πήρε πρόσφατα απόφαση, αρνητική βέβαια, το Δημοτικό Συμβούλιο Ανδραβίδας Χιλίνης. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Χιλίνης, τον κύριο Γιάννη Λέτσα. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
11: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Νοδάρο, και σε όλους τους ακροατές του Ιωνίκου.
10: Σας ακούμε. Θέλουμε το σχολείο σας για αυτή την εξέλιξη.
11: Είναι το αποτέλεσμα, το επιστέγασμα, θα έλεγα, όλων των προσπαθειών που έχουν γίνει από τους δημότες πρώτα απ' όλα και συνέδραμε και η Δημοτική Αρχή, γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρατε, δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα πίσω στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα πίσω στο να

0: υποβαθμίζουμε την καθημερινότητα των συνδημοτών μας. Οπότε, ενωμένοι όλοι μαζί μια γροθιά, καταφέραμε αυτό σε συνεργασία και με τον κύριο Κοροβέση. Αποδείξαμε, γιατί υπήρχαν πλέον και μετρήσιμα στοιχεία που δηλώναν ότι υπάρχει αυτή η μόλυνση, αυτή η ρήπαση. Και με συνεχόχιζόμενες προσπάθειες των δημοτών και ξαναλέω και πάλι και της Δημοτικής Αρχής, καταφέραμε και πετύχαμε την πρώτη νίκη σε αυτές τις μάχες, γιατί είναι μάχες αυτές συνεχιζόμενες. Δεν σημαίνει ότι βγήκε αυτή η απόφαση και τελείωσε. Πρέπει να επαγρυπνούμε όλοι μαζί, γιατί πολλές φορές μας έρχονται τα γεγονότα και...
1: εκ των υστέρων και σας πιάνουν, σας βγηδιάζουν.
0: Πρέπει να τρέξουμε να ανατρέψουμε καταστάσεις τις οποίες από την αρχή ήμασταν αρνητικοί, όπως έχει γίνει και με αυτό, με το μονάδα βιοαερίου στην Αρετή. Ξαναλέω και πάλι, δεν είμαστε αντίθετοι και αρνητικοί σε οποιαδήποτε επένδυση. Ούτως ή άλλως αυτό χαρακτηρίζει και το δικό μας εξωστρέφεια, αλλά δεν μπορούμε στο βωμό του κέρδους να υποβαθμίσουμε ούτε ένα εκατομμυριοστό την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μας.
1: Μάλιστα. Πάντως, ανάλογη απόφαση έχει αρνητική, τέλος πάντων, έχει πάρει πρόσφατα και το Δημοτικό Συμβούλιο για την άλλη μονάδα παραγωγής βιοαερίου, στη θέση Σκλήθρου, αν δεν κάνω λάθος, στην Αρετή, κύριε Δημάρχε.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Έχουμε πάρει, η Δημοτική Επιτροπή μας ήρθε, ξαναλέω, για να μην μπερδευόμαστε. Εμείς γνωμοδοτούμε, δεν αποφασίζουμε. Γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος, γιατί πάνω σε αυτά τα πράγματα γίνεται και αρκετή σπέκουλα. Εμείς γνωμοδοτούμε. Άλλοτε η γνωμοδότηση παίρνεται θετικά, άλλοτε αρνητικά.
1: Ναι.
0: Αλλά ξαναλέω και πάλι, τις αποφάσεις για τη λειτουργία, όπως πολύ σωστά είδατε και πολύ σωστά είπατε και πολύ σωστά έπραξε, την πήρε η Περιφέρεια μέσω του κυρίου Κοροβέση. Από εκεί και πέρα η γνωμοδότηση δική μας ήταν κάθετη, αντίθετη, και εξηγήσαμε τους λόγους στο ψήφισμα το οποίο θα δημοσιευθεί και στον τύπο.
1: Μάλιστα.
0: Τους λόγους για τους οποίους δεν συνάδει με τις περιβαλλοντολογικές
1: ιδιαιτερότητες της περιοχής. Είδαμε και μια αναλυτική ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Κεκάτος κάπου.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πάνω σε αυτό νομίζω θα βασίζεται.
0: Είχε επιφορτιστεί από τη Δημοτική Αρχή ο κύριος Κεκάτος, που είναι και γνώσεις και των πολεοδομικών και όλα αυτά τα ρημοτομικά, αλλά και σε σχέση με τους δικηγόρους μας και με την κυρία Κακαλέτρη για το περιβάλλον.
1: Βεβαίως,
0: όλα αυτά,
1: βεβαίως.
0: Να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο πιστική και πιο αληθινή, πραγματική, γιατί δεν αναφερόμαστε, δεν θέλουμε, γιατί έτσι ξυπνήσαμε το πρωί και δεν το θέλουμε, τους λόγους που πατάμε και δεν το θέλουμε.
1: Μάλιστα.
0: Στοιχειοθετημένο, έτσι ώστε να μπορεί να πούμε να μην υπάρχει κάποια τάση υπερβολής ή οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς.
0: Όταν είμαστε όλοι ενωμένοι σαν γροθιά και όχι να προσπαθούμε να βρούμε προσκόμματα ή να κάνουμε αντιπολίτευση πάνω σε τόσο σημαντικά θέματα και θέματα τα οποία επηρεάζουν την υγεία όλων μας, τότε μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Και θα ήταν ευχής έργο να υπάρχει αυτή η σύμπνοια, όπως υπήρχε σύμπνοια και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα Δημοτική Επιτροπή, αλλά και σύμπνοια μεταξύ των δημοτών, άσχετα αν υπάρχουν και κάποιοι, εντάξει, πάντα θα υπάρχουν όλα αυτά, μέσα στη ζωή είναι. Λοιπόν, αποδείξαμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα και ξαναλέω, ο Δήμος ο δικός μας είναι ένα κόσμο και πρέπει να αποτελεί πάντοτε προμετωπίδα ανάπτυξης.
1: Μάλιστα.
0: Πολιτισμού, τα πάντα, τουρισμού στον νομό Ηλίας και σε όλη την Πελοπόννησο.
1: Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
8: Ενημέρωση.
9: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
10: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
11: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
8: Διασκέδαση.
12: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
1: Συνέχεια αποκαλύψεις Ionion FM. Ο κόσμος ξεσηκώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο Δήμο Αντραβίδας Χιλίνης. Αντραβίδα, Λεχενά, Μυρσίνη, ολόκληρη περιοχή ζούσε και ζει ακόμη, δυστυχώς, και χτες ήταν αυτή η μυρωδιά, σε ένα καθεστώς πολύ περίεργο, κυρίως από γευματινές χώρες. Δεν μπορεί ο κόσμος να βγει έξω, να πιει τον καφέ του. Στις πλατείες, στην πλατεία των Λεχενών, οι κάτοικοι διαμαρτύρονται σχεδόν κάθε απόγευμα. Αυτή η μπόχα σκεπάζει τα πάντα. Όμως, χάρη στην άμεση παρέμβαση, το είπα και πριν από μερικά λεπτά, της τοπικής κοινωνίας, των φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, αυτό φαίνεται το ζήτημα να λύνεται. Τώρα, πότε θα λυθεί τελείως, θα μας τα πει ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, ο κύριος Νίκος Κοροβέσης, που τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή για το θέμα αυτό, της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης βιοενέργεια Ηλίας ΑΕ. Καλημέρα σας, κύριε Κοροβέση.
13: Καλημέρα, κύριε Νοδάρο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Όλοι εδώ...
13: Να σημειώσω, μιλάω χαμηλόφωνο γιατί είμαι στη Δημητσάνα σε ένα συνέδριο για την της Ειδικής Γραμματείας για τους Ορεινούς Όγκους.
1: Δεν θα σας απασχολήσουμε πολύ, το καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνω. Δύο λόγια θέλουμε, κύριε Κοροβέση, γιατί τι σας οδήγησε και αναστήλατε την λειτουργία της συγκεκριμένης εταιρείας? Είναι μόνο η μπόχα και οι διαμαρτυρίες των κατοίκων ή βρήκατε υπηρεσιακά και κάποια πράγματα που...
13: Εμείς κινούμαστε υπηρεσιακά. Ξέρετε από την πρώτη στιγμή ότι και η Διεύθυνση Ανάπτυξης και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος είχαν κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία η οποία διαφάνει ότι εφόσον δεν εφήρμοσε την νομοθεσία την κείμενη για τα περιβατολογικά ζητήματα, προχωρήσαμε με βάση την υπόδειξη της υπηρεσίας στην αναστολή λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης. Εγώ θα πω έως ότου διορθώσει με βάση τον πίνακα που το έχει αποσταλεί από την υπηρεσία, διορθώσει τα κακώς κείμενα για να μπορούν να συνυπάρξουν και η επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά κυρίως και η ηρεμία στην τοπική κοινωνία.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοροβέση,
13: νομίζω ότι κάναμε τα αυτονόητα.
1: Κάνετε τα αυτονόητα. Με μεγάλη αγωνία περιμένουν οι πολίτες, οι συμπολίτες μας εδώ, την εξέλιξη της όλης κατάστασης, δεδομένου ότι υπάρχει και μία ακόμη προσπάθεια παραγωγής βιοαερίου με 150.000 τόνους κατσίγαρο εκεί στην περιοχή. Υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντραβίδας Χιλίνης. Είναι ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το περιβάλλον, με την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Και βέβαια σας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι κάνατε αυτή την παρέμβαση και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία οδηγηθήκατε δυστυχώς. Δυστυχώς το λέω για τον επιχειρηματία. Πρέπει ο επιχειρηματίας να φτιάξει τις εγκαταστάσεις.
13: Κύριε Νοδάρο, δεν είμαστε κατά της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όμως, με βάση τα όσα αδειοδοτείται κάποιος, θα πρέπει να τα εφαρμόζει και στην πράξη.
1: Μάλιστα.
13: Εφόσον αυτό γίνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα και δεν αντιδρά και κανένας στην τοπική κοινωνία, γιατί δεν θα υπήρχε κάποιο θέμα.
1: Μάλιστα.
13: Εφόσον όμως γίνονται διαστευρώσεις, θα πρέπει αυτές να διορθώνονται και να προχωράμε μπροστά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ, κύριε Κοροβέση. Ευχαριστώ.
14: Ακούτε Ionion FM. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
15: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
16: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
15: Την ανάγκη για βοήθεια.
16: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
15: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
16: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
8: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
17: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας του κοινοτικού διαμερίσματος Αρετή, τον κύριο Βασίλη Δρακιά. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Ο κύριος Δρακιάς, κυρίες και κύριοι, είναι ο πρόεδρος και βέβαια ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με την Δημοτική Αρχή αντιδρά σε ένα ακόμη περιβαλλοντικό έγκλημα που ετοίμαζαν επιχειρηματικά συμφέροντα στην περιοχή της Αρετής με την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου. Υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Ο Δήμαρχος τον ακούσατε πριν από λίγο να λέει ότι λέμε ναι στην επιχειρηματικότητα αλλά όχι σε βάρος της κοινωνίας και των χωριών μας. Ο κύριος Δρακιάς, υπάρχουν δηλώσεις του στον τοπικό τύπο που λέει ότι ο αγώνας τώρα ξεκινάει. Πάμε να τον καλημερίσουμε, να ακούσουμε πού βρίσκεται το θέμα και τι αποφάσεις έχει πάρει η τοπική κοινωνία για το ζήτημα αυτό. Καλημέρα σας, κύριε Δρακιά.
18: Καλημέρα, κύριε Νοδάρο, σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Είχαμε μείνει ότι την περασμένη Παρασκευή θα γινόταν εκεί μια συνάντηση των φορέων, των κατοίκων και θα παίρνετε κάποιες αποφάσεις, τέλος πάντων.
18: Ναι, θα συζητούσαμε ναι. Το θέμα. Να σας διορθώσω όμως κάτι. Δεν ετοίμαζαν, την ετοιμάζουν.
1: Την ετοιμάζουν.
18: Ετοιμάζεται αυτή η επένδυση για την Αρετή.
1: Χρονικά. Χρονική διόρθωση.
18: Χρονικά, βέβαια. Ετοιμάζεται, προχωρούν οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, είναι σε διαβούλευση αυτή η μελέτη, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αυτή τη μονάδα. Εμείς από μεριά μας, σαν πρόεδροι και σαν Δημοτική Αρχή, κάναμε κάποιες συναντήσεις, αποφασίσαμε κάποια πράγματα, όπως είναι η συλλογή υπογραφών και η κατάθεση ψηφίσματος στην περιφέρεια. Εγώ προσωπικά έχω κάνει κάποιες επικοινωνίες με τους βουλευτές για το θέμα.
1: Η κυρία Γερινοπούλου, η οποία είναι και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εκεί της Βουλής, πώς το αντιμετώπισε, κύριε Δρακιά?
18: Ακόμα δεν έχω μιλήσει με την κυρία Γερινοπούλου λόγω κάποιων επαγγελματικών της υποθέσεων. Αλλά νομίζω σήμερα, αύριο θα μιλήσω και με την κυρία Γερινοπούλου. Από εκεί και πέρα είχαμε και την αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη και προχωράμε. Εγώ προσωπικά έχω θέσει το θέμα σε κάποιους σε ανθρώπους που έχουν και αυτοί συμφέροντα στην περιοχή. Σε αγρότες, με θερμοκήπια,
1: σε επιχειρήσεις, βέβαια.
18: Βέβαια, που είναι δίπλα και τους ενδιαφέρει. Έτσι.
1: Οπότε υπάρχει από αυτούς, αντίδραση, λέτε.
18: Βεβαίως και υπάρχει αντίδραση. Και το επόμενο που θα κάνουμε κι εμείς είναι να αναλάβει την υπόθεση ένας δικηγόρος, ώστε πλέον σε μια νομική βάση να ξεκινήσουμε
1: τους αγώνες.
18: Εντάξει, εμείς είμαστε πολιτικοί. Πλέον όμως πρέπει να περάσει σε μια άλλη διάσταση το θέμα, νομική, να τεκμηριωθεί, όχι γιατί δεν μας αρέσει. Όχι, δεν έχουμε εμείς κάποιο πρόβλημα με τους επιχειρηματίες και με τους άνθρωπους που προσπαθούν και επιχειρούν. Έχουμε πρόβλημα γιατί αυτή η μονάδα θα έχει ανοιχτές δεξαμενές, όπως είναι της Μυρσίνης.
1: Ναι.
18: Λοιπόν, θα συγκεντρώνει χιλιάδες τόνους κοπριάς, λιμάτων, κατσίγαρους, τυρόγαλα, δεν ξέρω και τι άλλο και διάφορα άλλα. Μιλάμε για 65.000 νομίζω τόνους, μιλάμε για αυτή την ποσότητα. και θα προκαλεί οχλήσεις στην περιοχή, στα σπίτια μας.
1: Μάλιστα.
18: Μιλάμε, γυτνιάζει με κατοικία, δίπλα ακριβώς υπάρχει μια κατοικία που μένουν άνθρωποι,
1: ναι, ναι.
18: Και πιο δίπλα, πέρα από την αρετή που είναι στα 1000 μέτρα, υπάρχουν και άλλες κατοικίες. Έτσι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Υπάρχει σπίτι. Υπάρχει σπίτι. Και πώς δόθηκε άδεια εκεί για την, από την πολεοδομία, από τα αυτά.
18: Ακόμα οι άδειες δεν έχουν δοθεί, ναι. Για διαβούλευση. Μετά, ναι. Όλα αυτά έρχονται μετά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
18: Θέλω όμως να, γιατί ακούω τις τελευταίες, έγινε και ένα δημοτικό συμβούλιο και υπόθηκαν και κάποια πράγματα μέσα, δημόσια, με τις διευθύνσεις της περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Κάποιοι εκεί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Ναι, μου έχουν μεταφέρει
18: και
1: μια...
18: Και δεν το λέει ο Δρακιάς.
1: Μου έχουν μεταφέρει...
18: Έχω ζήσει από κοντά μια... Έχω ζήσει από... Γιατί η μητέρα μου είναι από τους Αγίους Θεοδόρους και έχω ζήσει από πολύ κοντά πώς συμπεριφέρθηκαν αυτές οι υπηρεσίες.
1: Ναι.
18: Στους κατοίκους εκεί.
1: Ναι.
18: Λοιπόν, και τώρα στη Μυρσίνη. Κινδύνευσαν να αποδείξουν οι άνθρωποι ότι δεν είναι ελέφαντες.
1: Ναι, είχε πάει νομίζω λοιπόν, ο Δήμαρχος κάποια στιγμή σε ένα τέτοιο υπηρεσιακό παράγοντα και πήγε να τον κάνει τρελό μας.
18: Δεν λέω ότι όλοι οι υπάλληλοι υπάρχουν πολύ εργατικοί και τίμοι και είναι αυτοί που βάζουν πλάτη. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Ναι, για κάποιους λόγους.
18: Και δεν το λέω εγώ, δεν παραλάβω. Δεν το λένε οι πράξεις τους.
1: Ναι, για κάποιους λόγους. Γιατί δεν μπορεί να λες, ας πούμε, για παράδειγμα, στον Δήμαρχο να είσαι υπηρεσιακός παράγοντας και να λες όχι, δεν μυρίζει, και του να του λέει ο Δήμαρχος, να σου πω κάτι, πάμε να ρωτήσουμε 5.000 κόσμο.
18: Το 10. Ζήσαμε αυτό.
1: Και να του λέει όχι, εκείνο που σου λέω εγώ, και του λέει ο Δήμαρχος, ωραία, θα σου κάνω εγώ μήνυση τώρα και θα φέρω και τους 5.000 εκεί πέρα στο δικαστήριο να δούμε ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Αυτός ο υπηρεσιακός παράγοντας, συγγνώμη κύριε Δρακιά, αυτός λοιπόν ο υπηρεσιακός παράγοντας, κατά την άποψή μου, εγώ δεν λέω ποιος είναι, εγώ ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν λέω και το όνομά του, κατά την άποψή μου, η στάση του είναι ύποπτη. Είναι ύποπτη, δεν μπορεί να βγάλει τρελούς 10.000 κόσμο, έτσι και το Δήμαρχο. Είναι ύποπτη, είσαι ύποπτος κύριε. Για να επιμένεις, είσαι ύποπτος. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Έτσι. Λοιπόν, άρα υπάρχει μεγάλη αντίδραση από την τοπική κοινωνία, υπάρχει η αρνητική γνωμοδότηση και το επόμενο βήμα σας είναι να απευθυνθείτε σε έναν δικηγόρο.
18: Το επόμενο βήμα το δικό μας είναι και ο δικηγόρος και προσωπικά και η κοινότητα Κουρτεσίου, από ό,τι έμαθα, και εμείς θα αποστείλουμε ψηφίσματα των κατοίκων στην περιφέρεια.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Το παρακολουθούμε, κύριε Δρακιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν και εσύ ο κύριος Βασίλης Δρακιάς, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αρετής του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες, αλλά όπως είπε και ο Δήμαρχος, εάν όλοι είναι μία γροθιά, κάτοικοι, τοπική αυτοδιοίκηση και παράγοντες, σε αυτά τα ζητήματα, ειδικά σε ζητήματα του περιβάλλοντος, κανείς δεν μπορεί να πάει σε ένα μέρος και με το έτσι θέλω να φτιάξει μία μονάδα και να δημιουργεί ζητήματα στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων κλπ. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήθελα, κυρίες και κύριοι, σαν επίλογο να σας πω ότι έρχεται τσουνάμι αποκαλύψεων για παράγοντες εδώ της ηλουστρασιών υψηλής κοινωνίας της Ηλίας, παράγοντες οι οποίοι κατά καιρούς το έχουν παίξει και σωτήρες, οι λεγόμενοι αυτόκλητοι σωτήρες. Η υπεράνω υποψίας, αν θέλετε να βρείτε, κυρίες και κύριοι, βρώμικους ανθρώπους, βρώμικους τύπους, με βρώμικο παρελθόν και με βρώμικη δραστηριότητα, να ψάχνετε πάντα εκεί που τους χαρακτηρίζουν οι γύρω τους ως υψηλή κοινωνία. Ότι δεν πρέπει να τους αγγίζουμε, επειδή φοράνε ακριβό κουστούμι, επειδή έχουν 4 μεζονέτες και 8 αυτοκίνητα. Εκεί, κυρίες και κύριοι, και τους βλέπετε να χαριεντίζονται, να αλληλοβραβεύονται, να κάνουν διάφορες κινήσεις με πολιτικά πρόσωπα, με κομματικούς παράγοντες και όλα αυτά. Εκεί αν ψάξετε θα βρείτε τέτοια στοιχεία. Για αυτά τα στοιχεία λοιπόν η δημοσιογραφική έρευνα δεν θα χαριστεί, όπως δεν έχει χαριστεί σε κανέναν. Και αναμένεται, κυρίες και κύριοι, το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, αναμένονται μεγάλες αποκαλύψεις για αυτά τα πρόσωπα, για ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και με το δημόσιο συμφέρον και με όλα αυτά, γιατί εμείς δεν πρόκειται να υποστείλουμε ποτέ τη σημαία της δημοσιογραφικής αποκάλυψης και της μαχητικής δημοσιογραφίας. όσα κουτσαβάκια και αν βρεθούν, όσες απειλές και αν δεχθούμε, ό,τι και αν γίνει, εμείς θα είμαστε εδώ να αποκαλύπτουμε όλες αυτές τις βρωμοδουλειές. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: Τώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ωχ, ξεχαστήκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Υπομενίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
10: Με δεήσεις, παρακλήσεις, προσευχές και αγιασμούς υδάτων αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν κληρικοί του παλαιού ημερολογίου σε Εύβοια και Αττική το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.

0: Αυτός είναι ο ψαλμός που ακούστηκε στον αγιασμό που έγινε την Κυριακή. Πρόκειται για ψαλμό που προστατεύει από κάθε κακό. Για τον αγιασμό υπήρχε και κάλεσμα από ιερείς.
1: Προσκαλούνται όλοι οι ευσεβείς πιστοί του Πατρόου Εορτολογίου, όπως έρθουν να συμπροσευχηθούμε για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκεφάλων σε Αττική και Εύβοια.
0: Οι δεήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο σε Βραβρώνα και Μαραθώνα.
2: Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε?
3: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
4: Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε πάλι ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του Ιόνιον FM για να σχολιάσουμε την καθημερινότητα που, αν μη τι άλλο, αρνείται πεισματικά να σοβαρευτεί. Λοιπόν, θέλω να καταλάβω, υποθέτω ότι και εσείς θα έχετε κάποιες απορίες. Τι συμβαίνει με την ελληνική θάλασσα, με την ελληνική θαλάσσια πανίδα και τη μεταφυσική? Έχουμε μπερδέψει τώρα τις αρμοδιότητες της Εκκλησίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αλλά να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Θυμάστε τη γνωστή ιστορία, έτσι? Ο Χριστός πήρε τα ψάρια, τα ευλόγησε, πολλαπλασιάστηκαν, χόρτασε ο κόσμος που ήταν εκεί, όλα καλά, όλα βιβλικά. Και έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και βρισκόμαστε στο σήμερα, όπου τι κάνουμε? Έχουμε επιστροφή ως μη αποδεκτό δώρο τους λαγοκέφαλους, τα ψάρια, που είναι και αυτά ψάρια που υποτίθεται ο Χριστός τα έχει ευλογήσει? Γιατί αν το καλοσκεφτείτε, η κατάσταση στις θάλασσές μας έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και ποια είναι η επίσημη αντίδραση? Η κληρική του παλαιού ημερολογίου, όπως ακούσατε, κατέβηκαν σε αποβάθες με τα ράσα και τα θυμιατά τους για να κάνουν δεήσεις και εξορκισμούς στους λαγοκέφαλους. Τώρα, φανταστείτε λίγο το σκηνικό στο λιμάνι, έτσι? Απ' τη μια το θαύμα της ευλογίας των ψαριών, έτσι, και απ' την άλλη προσευχή να μας κατασπαράξουν οι λαγοκέφαλοι τα δίχτυα. Και το Αιγαίο πέλαγος στη μέση να κοιτάζει τις βάρκες και να σκέφτεται: εγώ απλώς ήθελα να είμαι θάλασσα, όχι πεδίο θεολογικών επιχειρήσεων. Φανταστείτε όμως λίγο και το ίδιο το ψάρι, το λαγοκέφαλο, να έρθουμε και λίγο στη θέση του. Να κολυμπάει αμέριμνο, να βλέπει τη λιτανία στην προκυμαία και να παθαίνει υπαρξιακό κλονισμό. Να λέει ότι εγώ τους ψυχιά ψαράδες ήξερα, για λιμενικό ήξερα, τώρα τι στο καλό το λιβάνι χρησιμεύει? Να αλλάξω δρομολόγιο? Επιπλέον, οι άνθρωποι που έκαναν, οι κληρικοί αυτοί που έκαναν τη δέηση, ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο, δηλαδή πάνε 13 μέρες πίσω. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στο δίκτυο. Όταν αυτοί προσεύχονται να φύγουν οι λαγοκέφαλοι, αφού πάνε 13 μέρες πίσω, τα ψάρια ήδη έχουν φάει 3 κοπάδια μαρίδες παραπάνω. Τελικά, το ζήτημα δεν είναι αν ευλογούνται τα ψάρια ή αν επιστρέφονται ως ελαττωματική παρτίδα. Το ζήτημα είναι στην πατρίδα μας. Έχουμε μετατρέψει τα πάντα σε μια διαρκή απεγνωσμένη προσπάθεια να λύσουμε τα προβλήματα με ό,τι μέσο διαθέτει ο καθένας. Άλλος με την πίστη, άλλος με την επιστήμη και άλλος με την απόχη. Δεν ξέρω. Αυτά μόνο εδώ γίνονται. Ειλικρινά μόνο εδώ γίνονται και πουθενά άλλου. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Διάβασα ότι μπροστάζει μπαίνει ο Μητροπολίτης Ηλίας, και μπράβο του βέβαια, για τη διεκδίκηση πανεπιστημιακών σχολών στον τόπο μας. Μάλιστα. Πρόκειται για τις σχολές που κάποιοι άφησαν να χαθεί χωρίς ποτέ μέχρι σήμερα να λογοδοτήσουν πραγματικά στους πολίτες για το τεράστιο κόστος αυτής της απώλειας. Τώρα βεβαίως, το έργο το ξαναβλέπουμε, είναι γνώριμο, το βλέπουμε πάλι σε επανάληψη. Θα αρχίσουν να ακούγονται οι πρώτες υποσχέσεις, να γίνονται οι γνωστές δηλώσεις και βεβαίως να δίνονται οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις. Όχι όμως για σήμερα, οι διαβεβαιώσεις θα αφορούν το σήμερα, θα αφορούν για μετά τις εκλογές. Τότε που η Ηλία θυμίζει ξαφνικά σε πολλούς ότι υπάρχει στο χάρτη και ότι έχει ανάγκες και ότι δικαιούται επιτέλους ανάπτυξη. Βέβαια, από το προσκήνιο δεν θα μπορέσει φυσικά να λείψει και η γνωστή βουλευτήνα των φωτογραφιών, των δελτίων τύπων και των πανηγυρικών ανακοινώσεων, η πολιτικός που εμφανίζεται ως απάντηση σε κάθε πρόβλημα του νομού, παρότι τα περισσότερα από αυτά παραμένουν άλυτα, έτσι. Παραμένουν ακριβώς στο ίδιο σημείο όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αν Αν κρίνουμε αποκλειστικά από τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων, τη Σίλια θα πρέπει να είναι πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης. Θα πίστευε κανείς ότι έχει ήδη λύσει την αναπτυξιακή στέρηση της Πηνίας, έχει βάλει φαίνο στην ερήμωση της Υπαίθρου, έχει εξαφανίσει τους λαγοκέφαλους από τη θάλασσα και έχει δώσει τέτοια προοπτική στους νέους που πλέον δεν χρειάζεται να εγκαταλείπουν τον τόπο τους. Αυτά βέβαια, αν διαβάζει κανείς μόνο τα δελτία, τα δικά της δελτία τύπου. Μόνο που η πραγματικότητα είναι πολύ λιγότερο γενναιόδορη από την πολιτική διαφήμιση. Οι πολίτες Ηλίας έχουν κουραστεί να ακούν για μεγάλες διεκδικήσεις που ξεφουσκώνουν την επόμενη μέρα, καταλήγοντας σε μια ακόμη στημένη φωτογραφία και μάλιστα με φίλτρα, έτσι. Μην βγούμε και στη φωτογραφία όπως είμαστε στην πραγματικότητα και φρίξει ο κόσμος. Βάζουμε και 5-6 φίλτρα εκεί. Θα καταλήξουμε σε μερικές συσκέψεις και σε κάποια ακόμα δελτία τύπου. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ηλία και, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι έχω διαπιστώσει, όλοι μας βολευόμαστε με αυτό. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδί μου, δεν τρέχει και τίποτα. Εμείς να είμαστε καλά, να βάζουμε καμιά φωτογραφία εκεί στο Facebook, να παίρνουμε κανένα like, να δείξουμε λίγο μπούτι, να δούμε και ποιοι μας κάνουν like, και εντάξει, καλά είναι να περάσει και η μέρα και εντάξει, οκ. Okay. Και ο Ηλία βυθίζεται. Βυθίζεται, βυθίζονται και οι πολίτες, βυθίζονται και αυτοί που κάνουν αυτά που έλεγα πρωτήτερα και δεν τρέχει κάστανο. Και βλέπεις πολιτικούς σαν την κυρία και βουλευτήνα να βγαίνει καθημερινά επί παντός σε πιστητού να στέλνει δελτία τύπου. Πήγε στην τουαλέτα Μητσοτάκη, σε βγάλει δελτίο τύπου αυτή. Για να μιλάει, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εχθές έβλεπε και ένα βίντεο βέβαια που ετοιμάσανε και οι άνθρωποι της Πηνίας με όλα όσες δηλώσεις έχει κάνει για το θέμα της λίμνης Πηνίου. Και να δείτε, εκατομμύρια που έχει μοιράσει η κυρία αυτή και υποσχέσεις ότι όλα όσον ούπο θα λυθούν και ποτέ δεν λύνεται τίποτα και συνεχίζουμε και πάμε σε εκλογές και την ξαναψηφίζετε και πάλι μανά από την αρχή και σε 5 χρόνια που σου ξαναπεί, σε 10, αν είμαστε καλά, τα ίδια θα λέω όπως τα ίδια έλεγα και το 99-2000 τότε που ξεκίνησα την όποια πορεία μου στη δημοσιογραφία. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
7: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
8: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
9: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
10: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
11: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική ανάπτυξη.
6: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
11: Ο κύριος Καστρινός.
6: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
11: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
6: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
11: Εγώ αυτό κρίνω.
6: Εμέσως μη σαφώς.
12: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
4: Ξέρετε, έχω πει ότι έχω καλό μνημονικό και το λέω αυτό έτσι γιατί αναρωτιέμαι για κάποια πράγματα. Βέβαια να πω ότι ο Μητροπολίτης Αθανάσιος είναι σοβαρός Μητροπολίτης, έτσι δεν κάνει και δεν λέει έτσι αρλούμπες ο άνθρωπος σε σχέση με κάποια πράγματα που έλεγε ο προηγούμενος. Θα το θυμάστε βεβαίως ότι που έλεγε εκεί στη συγκέντρωση για το δρόμο ήταν ότι μίλησα με τον Χριστό. Τώρα δεν ξέρω τι επικοινωνία είχε με τον Χριστό ίδιος και μίλαγε για να φτιαχτεί ο δρόμος, αλλά μου είχε θυμίσει τότε τον Κολοκοτώνη που έλεγε ότι ο Θεός έδωσε την υπόσχεσή του και δεν την παίρνει πίσω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι από τα θέματα που έχουν γίνει πανελλαδικό ζήτημα. Γελάει ο κόσμος δηλαδή με κάτι τέτοιο, όπως γελάει και με αυτούς εδώ που έχουμε τους βουλευτές και με αυτά που γράφουν. Τα έχετε δει πανελλαδικά δημοσιεύματα. Μου κάνει όμως εντύπωση το εξής. Βάζουν τον Μητροπολίτη μπροστά. Και τελικά τι έχουμε? Έχουμε 2-3 ομάδες που παλεύουν για τις πανεπιστημιακές σχολές. Τη μία έχουμε την ομάδα του Κοροβέση, δηλαδή, γιατί βάλανε στην αρχή τον Κοροβέση μπροστά. Τώρα βάζουν τον Μητροπολίτη, και σε αυτή που βάζουν τον Μητροπολίτη είναι κάποιοι τύποι οι οποίοι προχθέσανται στη Βουλή, στο γραφείο του Βελόπουλου. Δεν έχω καταλάβει τώρα τι συμβαίνει εδώ. Και περιμένουν όλοι αυτοί ότι κάτι θα γίνει εδώ στον νομό περί πανεπιστημιακών σχολών από μια κυβέρνηση που τις αφαίρεσε πριν από λίγα χρόνια. Δηλαδή βάζουν μπροστά ανθρώπους και τους εκθέτουν για να κάνουν ίδια τα δικά τους πολιτικά παιχνίδια. Τι να πω, θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Διότι βγήκατε μερικοί και γι' αυτό δεν σκέφτεστε. Παίρνετε ένα πληκτρολόγιο, γράφετε ότι παπαδιά σας κατέβει στο κεφάλι. Κατηγορήσατε τη Δημοτική Αρχαία Μαλλιάδας, Δήμου Ήλιδας, γιατί δεν ενέκρινε λεφτά για γιατρούς για να το νοσοκομείο όπως το έκανε ο Πύργος. Κατά δική μου άποψη, καλώς έκανε. Και δεν έπρεπε ούτε καν να συζητηθεί αυτό. Δεν κατάλαβα. Θα πληρώνει η Αμαλιάδα, ο Ήλιδα, γιατρούς για το υποτίθεται να έρχονται στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας και να έχει το πολίτη να τους παίρνει να τους πηγαίνει στον Πύργο. Θα πληρώνει η Αμαλιάδα για να πηγαίνουν οι γιατροί στον Πύργο. Ο κανείς καλά έκανε και έβγαλε 500 ευρώ για κάθε γιατρό. Εκεί θα τους έχει. Και βγήκατε κάποιοι να κατηγορήσετε. Ενώ γνωρίζετε το παραμύθι που το οποίο παίζετε τα τελευταία χρόνια, ότι αν ποτέ βρεθεί ένας γιατρός έδημος να έρθει στην Αμαλιάδα, θα τον πάρει κατευθείαν ο Πύργος. Βέβαια αυτή είναι η δική μου άποψη και είναι σεβαστή, πρέπει να είναι από όλους σας, αλλά μπορεί να διαφωνήσετε. Να διαφωνεί και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας. Γι' αυτό τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή, να μου πει αν διαφωνεί να του συζητήσουμε. Καλημέρα κύριε Τσαούση.
13: Να σας πω την ακριβή απόφαση. Mm-hmm. Η ακριβής απόφαση του Δήμου είναι δεν θα δώσει μάλλον τα χρήματα εφόσον ο γιατρός παραμένει μονίμο στην Αμαλιάδα.
4: Είναι αυτό λέμε.
13: Να πάει,
4: ναι,
13: τον πύργο αναστέλλεται. Έτσι.
4: Αυτό δηλαδή εδώ, δεν διαφωνείτε εσείς με αυτή την απόφαση.
13: Εγώ διαφωνώ γενικώς με το ότι τις υποχρεώσεις της πολιτείας πρέπει να τις αναλαμβάνουν οι δημότες με τα δημοτικά τους θέλη. Εγώ διαφωνώ σε αυτό.
4: Ναι.
13: Υποχρεωμένη είναι η πολιτεία, διότι εδώ έχουμε φτάσει στο εξής σημείο. Βλέπω και σε διάφορες μονάδες, δομές του δημοσίου υγείας εννοώ, δομές, να έρχονται κάτι ΜΚΟ. Δηλαδή, συγγνώμη, το κράτος εξαρτά την υγεία των κατοίκων τους από τις ΜΚΟ, οι οποίες για να κάνουν αυτό το έργο χρηματοδοτούνται. Δηλαδή, τότε ποια είναι η δημόσια δωρεάν υγεία?
4: Ναι, σωστά.
13: Τα διαβάζετε, έτσι?
4: Βέβαια, τα διαβάζω.
13: Ξέρετε ότι ο κάθε πικραμένος, ενεργός ή άνεργος, ή ανενεργός, δεν ξέρω πώς ονομάζει κάποιος τον εαυτό του, ενεργός πολίτης, ανενεργός, άνεργος, δεν ξέρω εγώ τι, φτιάχνει μια επιστολή και τη στέλνει. Άλλος θέλει να φτιάξει αεροπλάνα, δεν ξέρω εγώ, πλοία μεταξύ Μπάρι και Λίγη, δηλαδή η αστείωτα έχει φτάσει πλέον στο φεγγάρι. Ο άλλος θέλει να φτιάξει, λέει, μονάδα ανακουφιστική και προτείνει, λέει, έχει βρει και λύσεις. Και δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, δηλαδή σε ποιους απευθύνεται. Πρώτα απευθύνεται σε μουζίκους, σε ηλίθιους.
4: Προφανώς. Ακούστε με κύριε Τσαούση. Ναι. Όταν τα γράφουν αυτά και βλέπεις από κάτω και τους κάνουν like, καρδούλες και μπράβο και καλά κάνετε και είμαστε μαζί σας, χωρίς να καταλαβαίνουν τι εννοεί αυτός που τα γράφει, εντάξει, σε μουζίκους μπορεί να απευθύνονται.
13: Να σας πω ένα παράδειγμα.
4: Γιατί σας κάνει εντύπωση αυτό?
13: Θα σας πω ένα παράδειγμα τον οποίο έδιωξα κατήμικα κόστη. Κάποιος από αυτούς τους περιόνιμους ενεργούς, δεν ξέρω τι είναι ενεργούς, δηλαδή άλλοι πολίτες της ηλίας τι είναι?
4: Ναι.
13: Σε ημιθανή κατάσταση, σε ύπνωση, σε λίθαργο.
4: Όντως,
13: είναι αυτή η ενέργεια.
4: Καλά, όντως, ναι, είμαστε έτσι,
13: ναι, ναι.
4: Σε
13: ακούστε,
4: λίθαργο.
13: Έκανα μια εκδήλωση πριν από 2 χρόνια περίπου, 1,5,
4: mm-hmm.
13: στην Ποινία. Mm. Να πάμε να εξετάσουμε τον 5 καρκίνο.
4: Το θυμάμαι, ναι, ναι, ναι.
13: Το θυμάστε.
4: Ναι, ναι. Σε συνεργασία με το Δήμο Ήλιδας νομίζω είχε γίνει τότε.
13: Μπράβο, μπράβο.
4: Ναι, ναι.
13: Και πριν πάμε, θυμάμαι, εμφανίστηκε ένας τύπος ο οποίος αυτοονομάζεται ενεργός και πήγε να κάνει έλεγχο αν αυτά που θα κάνουμε και εκεί που θα τα κάνουμε είναι σωστά. Ακούστε, ακούσατε τώρα τι σας λέω. Ξεκίνησε μόνο από το χωριό του, γιατί είναι ωραίος άντρας, φαντάζομαι, έτσι θα πιστεύει, ή ότι πρόκειται περί μιας διάνοιας, και πήγε πάνω στο Σιμόπλο να κάνει έλεγχο. Άκουσον, άκουσον.
4: Μάλιστα. Τι να πεις, τα ακούω.
13: Τι να πω, τι να πω, ότι κάποιος γράφει, και καλά αυτό, διαβάζω στον τοπικό τύπο και καλά έγραψε η πρώτη και καλά το αναφέρατε και εσείς, το αναδείξατε, καλούσε τον κόσμο καλή για ό,τι να είναι, από αιμοδοσίες μέχρι ανακουφιστικές μονάδες, και δεν καταλαβαίνει ότι οι μονάδες δεν γίνονται έτσι, κύριε, επειδή η Εκκλησία και καλός έκανε ο Μητροπολίτης και μπράβο του και είναι σεβαστός, όπως λέτε, και είναι από τους λίγους, και σας το λέω εγώ που δεν είμαι και τόσο ένθερμος οπαδός, σας το λέω ότι χαρίζει ή δωρίζει ή διαθέτει για μια μονάδα, αλλά δεν γίνονται έτσι οι μονάδες. Μονάδες θέλουν νόμους.
4: Επιτρέψτε μου, κύριε Τσαούση, να πάμε σε λίγο σε αυτό το θέμα της μονάδας, γιατί θέλω εδώ μπαίνει και ένα ζήτημα με την ογκολογική μονάδα. Και θέλω να ρωτήσω. Το κατάλαβα, αλλά θέλω πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η στάση του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας είναι ότι ναι, συμφωνούμε να παίρνουν κάποια λεφτά οι γιατροί, εφόσον όμως αυτοί παραμείνουν στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Εφόσον πάνε στον πύργο, να τα πληρώνει άλλος.
13: Να μην πληρώνει κανένας, δεν μας ενδιαφέρει.
4: Δεν μας ενδιαφέρει, γιατί έβγαλε ο πύργος μια απόφαση για 500 ευρώ. Είναι άλλο, είναι δικό του θέμα.
13: Τι μας διαζόμαστε, δεν πιστεύω να τα πληρώνει.
4: Είναι δικό. Αυτή είναι η στάση του Ιατρικού Συλλόγου, έτσι, για να καταλάβω ότι εφόσον μόνο αν ο γιατρός παραμείνει στην νοσοκομείο της Αμαλιάδας.
13: Η στάση του, η θέση του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι δεν συμφωνεί για πράγματα τα οποία είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να παρέχει,
4: αλλά
13: εφόσον ο Δήμος αποφάσισε και καλώς αποφάσισε ότι αυτά τα χρήματα θα δίδονται μόνο εάν μία είναι η προϋπόθεση, μία και μόνη. Δεν μετακινούνται στον πύργο.
4: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο θέμα της ογκολογικής, γιατί εδώ είχαμε δεσμεύσεις από συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο για την ογκολογική θα γίνει στην Αμαλιάδα, και εδώ σου δελτία τύπου από τη συνήθη ύποπτο βουλευτή, και τώρα βλέπουμε μια προσπάθεια χωρίς έτσι άλλο το έργο, δεν σχολιάζουμε το έργο της ογκολογικής, τα παιδιά κάνουν πολύ καλή δουλειά, εθελοντές είναι, μιλάμε τώρα για το πολιτικό.
13: Εννοείται της αντικαρκυνικής εταιρείας.
4: Αντικαρκυνικής και ογκολογικής.
13: Ναι.
4: Τώρα βλέπουμε μια προσπάθεια και έχω κάποιες πληροφορίες ότι προσπαθούν να το βάλουν στο νοσοκομείο του Πύργου. Δηλαδή φεύγει το σενάριο της Αμαλιάδας.
13: Εντάξει, αυτό συζητείται. Όντως συζητείται ευρέως ότι πίσω από όλα αυτά ο σκοπός είναι, όμως αν διαβάσετε και σωστά το δελτίο τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου, που θέτει τα πράγματα στη θέση τους. Που μιλάει για την ογκολογική μονάδα στην Αμαλιάδα. Έτσι, γιατί ωραία να τα φτιάξουμε όλα στον πύργο. Καταρχάς, για να τα φτιάξουμε όλα τον πύργο, θα πρέπει να έχουμε και τους χώρους. Θα πρέπει να έχουμε και τους
4: κτίρια. Υπάρχουν υποδομές, βέβαια.
13: Να υπάρχουν υποδομές. Εδώ έχουμε κτίρια ορφανά. Δηλαδή, να τα πάμε όλα στον πύργο, ακόμα και εμείς να φύγουμε, να μην μένουμε καν στην Αμαλιάδα, αλλά κάπου πρέπει να φιλοξενηθούμε τέλος πάντων. Κάπου πρέπει να υπάρχει το οικιστικό κάτι, κτηριακό κάτι. Άρα, καλό θα είναι λοιπόν με τους κυρίους αυτούς που υπογράφουν μνημόνια κάνουν ένα λάθος. Υπογράφουν μνημόνια, λέει, για την πρόληψη, εννοώντας ιατρικές πράξεις, ομιλίες κτλ. Εν αγνία του Ιατρικού Συλλόγου της Αμαλιάδας. Δεν έχουν καταλάβει ότι έχει δύο ιατρικούς συλλόγους ο νομός. Ακόμα.
4: Συγγνώμη, δεν έχουν επικοινωνήσει ποτέ μαζί σας.
13: Καμία, κύριε. Άρα τους ενημερώνω ότι οποιαδήποτε, γιατί είναι ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οι ιατρικοί σύλλογοι, λειτουργούν με νόμο του κράτους. Τους ενημερώνω λοιπόν ότι οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά ενημέρωση ιατρική θέλει την άδεια του οικείου ιατρικού συλλόγου. Λοιπόν, καλό θα είναι να φουν να με βρουν. Έτσι, και αυτά τα τέτοια τα μνημόνια. Μνημόνια έχουν υπογράψει όλες οι κυβερνήσεις. Δεν είδα να πάει κάτι σωστά.
4: Μάλιστα.
13: Λοιπόν, καταλάβατε πω, τι παίζει. Και η κυρία Βιερινοπούλου, όντως, γιατί εγώ λέω το όνομα της πολιτικού, ήταν αυτή η οποία όντως εδώ και πολλά χρόνια το είχε πει.
4: Για Αμαλιάδα.
13: Στην ογκολογική μας, στην Αμαλιάδα. Βέβαια. Έτσι τώρα, το που θα καταλήξει αυτό ή το τι γίνεται πίσω από την πλάτη μας ή γιατί δεν ξανααναφέρεται, αυτά δεν μπορώ να τα πω, ούτε μπορώ να εκθέσω κάποιον, ούτε να τον κατηγορήσω. Ξέρω όμως ότι αυτό όταν το πρωτοείπε και στηρίχθηκε, αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Όλα αυτά για να γίνουν απαιτούνται γιατροί, κύριε. Εδώ δεν έχουμε παθολόγο.
4: Σωστό.
13: Δεν έχουμε γιατρούς. έχουμε καρδιολόγο σε ένα μαλλιάδα. Τον έχουν πάρει, τον έχουν πάει στον πύργο και ο άνθρωπος γίνεται χίλια κομμάτια. Πότε να πηγαίνει στον πύργο, πότε να έρχεται σε ένα μαλλιάδα. Είναι δουλειές αυτές. Να εξαρτώνται τα χειρουργεία από το πότε αδειάζει από τον πύργο ή ο πύργος από το πότε αδειάζει από την αμαλιάδα, τον καρδιολόγο, τον αναισθησιολόγο κτλ. Θα λειτουργούν μισές μέρες το μήνα.
4: Εγώ έχω εκθέσει και την άποψή μου ότι τα νοσοκομεία δεν μπορεί να υπάρχουν σαν νόμο, αλλά πέστε μου κάτι γιατί σαν
13: νόμο. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό, κύριε. Εγώ το ξέρω, το λέω χρόνια.
4: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι γιατί σας έχετε καλύτερη εικόνα. Αυτή η κατάσταση που επικρατεί με τα νοσοκομεία εδώ στο νομό, τα οποία υπάρχουν για να πληρώνονται οι διοικητές και να κάνουν δημόσιες σχέσεις, συμβαίνει και σε άλλους νομούς?
13: Ναι, από ό,τι έχω υπόψη μου, όχι.
4: Όχι.
13: Είναι λίγοι οι νομοί που έχουν τρία νοσοκομεία και απλά τα διατηρούμε έτσι, ενώ θα μπορούσαμε. Υπάρχουν πολλά τα λάθη, κύριε Φακό. Mm-hmm. Να φανταστείτε ότι οι γενικοί γιατροί και οι αγροτικοί γιατροί είναι στη δικαιοδοσία τη έκτη ΥΠΕ. Ναι. Αποτέλεσμα. Παλιά ήταν στα νοσοκομεία. Αποτέλεσμα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, οι διευθυντές των κλινικών, οι οποίοι θέλουν να βγάλουν εφημερίες, να μην μπορούν, πρέπει να πάρουν την άδεια. Και εμφανίζεται το εξής παράδοξο. Να φεύγουν οι γιατροί από την Αμαλιάδα, όχι μόνο να πηγαίνουν στον πύργο. Σήμερα που σας μιλώ, από τη Δευτέρα έως τις 3 του 2 του μήνα, ο χειρουργός του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας βρίσκεται στην Κεφαλονιά.
4: Ναι.
13: Ακούτε,
4: ναι,
13: τι λέω.
4: Ναι, σας ακούω.
13: Στην Κεφαλονιά. Συγγνώμη. Τι είναι η Αμαλιάδα?
4: Ναι.
13: Η Αμαλιάδα τι είναι, γιατί παίρνουν από την Αμαλιάδα, γιατί δεν παίρνουν από την Πάτρα. Από την Τρίπολη, από τη Σπάρτη, την Καλαμάτα, από το Αίγιο, δεν ξέρω εγώ.
4: Καλά, μην είσαι άδικος και εσείς βάψανε τους στίχους στο νοσοκομείο.
13: Δεν θέλω να απαντήσω από αυτό.
4: Και βγάλαν και φωτογραφίες, λες και λύσαν το πρόβλημα της υγείας.
13: Ναι, το πρόβλημα της υγείας. Θυμάστε πόσα χρόνια γίνεται πολιτική και εκλογές δημοτικές με το κτίριο. Ξέρετε που φτάσαμε, για να σας δώσω και μια είδηση.
4: Για πέστε μου.
13: Ότι το κτίριο θα παραδοθεί όχι μετά από έλεγχο, αλλά κατόπιν παρέλευσης του ορισμένου χρόνου παράδοση. Ακούτε τι σας λέω?
4: Μάλιστα, κατάλαβα.
13: Επειδή πέρασε ο χρόνος που ο νόμος ορίζει, θα το πάρει.
4: Λοιπόν, να καλημερίσουμε, και τον κύριο Λέτζα, τον δήμαρχο Νταβίδας Κυλλίνης, ο οποίος είναι τώρα με πληροφορούμε στη τηλεφωνική γραμμή. Μια και είστε και φίλοι κιόλας, να σας βάλω εδώ να πείτε και τις καλημέρες και τις αγάπες μεταξύ σας. Καλημέρα, κύριε Λέτζα.
14: Καλημέρα, κύριε Φάκο, στους ακροατές και στον πρόεδρο.
4: Τον καταλάβατε. Λοιπόν, στο ίδιο. Στην ίδια παράταξη, στο ίδιο διοικητικό συμβούλιο, έτσι. Μετά τις εκλογές τις τελευταίες.
14: Όχι, είμαστε χρόνια, δεν είναι τωρινό.
4: Ναι, και είστε φίλοι πάνω απ' όλα, έχετε κάνει και κοινές εκδηλώσεις.
14: Κλείνουμε 20ετία, ξέρετε.
4: Φιλιάς.
14: Βεβαίως.
4: Να το γιορτάσουμε. Να κάνετε τα τραπέζι, κύριε Λέτζα. Να μας καλέσετε. Λοιπόν, κύριε Τσαούση, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία. Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα. Επίσης, και καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στον δήμαρχο Νταβίδας Κυλλίνης να τον ρωτήσω. Όχι αυτά που τον ρώτησε ο Μάκης, αν και δεν τον άκουσα τι είπε για το θέμα της εταιρείας, αλλά τα ακούσατε εσείς. Τα είπε ο κύριος Λέτζα στο Μάκη. Υπογράψατε τελικά χθες. Είχατε δημοτικό συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Λέτζα, έτσι.
14: Έτσι ακριβώς.
4: Υπογράψατε μνημόνιο με την αντικαρκινική εταιρεία και εσείς.
14: Υπογράψαμε.
4: Ήταν αποδεκτό από όλους αυτό ή μόνο από την πλειοψηφία?
14: Όχι, από όλους. Σε θέματα πιστεύω υγείας που μας αφορούν όλους, διότι ποτέ δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει. Πιστεύω ότι δεν χωράνε πολιτικές σκοπιμότητες. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, μία γροθιά, και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο για τον τόπο μας, για την Ηλία.
4: Τι προβλέπει αυτή η συνεργασία τώρα?
14: Προβλέπει το να διεκδικήσουμε κάποιο χώρο, κάποιο κτίριο, να συσταθεί μια μονάδα ογκολογικών ασθενών, παρακολουθώ αυτό που λέει ο Άντε
4: στο Δήμο σας αυτό. Μπορούν... Στο Δήμο σας αυτό να γίνει.
14: Δεν το ορίσαμε αυτό στο Δήμο μας. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, πρέπει να υπάρχουν κάποια πράγματα.
4: Και γιατί?
14: Ακούστε, κύριε Φάκο, τα θέματα υγείας δεν είναι για εκμετάλλευση τοπικιστική. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε τον αγώνα να υπάρχει μια ογκολογική μονάδα καθημερινά συμπολίτες μας, χώρια την πάθησή τους που από μόνη της είναι σοβαρή, αναγκάζονται να μετακινούνται προς την Πάτρα για να μπορέσουν να κάνουν
4: και στα Γιάννη να πάνε. Και στα Γιάννη να πάνε.
14: Οπουδήποτε. Και στα Γιάννη. Λοιπόν, άρα αυτό θεωρώ ότι σε μια πολιτεία το 2025 πρέπει να σταματήσει.
4: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Σήμερα έγινε ένα ατύχημα εκεί, από ό,τι άκουσα το πρωί και στην εκπομπή του Μάικη. Έχετε υπόψη σας γι' αυτό το ατύχημα, ενημερωθήκατε?
14: Ναι, ναι, το έχω από το πρωί, είναι, το πληροφορήθηκα.
4: Είναι αστοχία τώρα της όλης αυτής εκεί ιστορίας με το νέο δρόμο και τις παρακαμπτήρες?
14: Κοιτάξτε,
4: τι ακριβώς
14: από, την ώρα που έχει δοθεί ο δρόμος αυτός στην κυκλοφορία δεν έχουν συμβεί ατυχήματα. Σίγουρα έχει μια επικινδυνότητα την οποία έχω επισημάνει σε εγγραφά μου και στο Υπουργείο Υποδομών. Έχω στείλει για να μπορέσουν να ληφθούν προστατευτικά μέτρα, να γίνει φωτοσύμμαση όλου του δρόμου, ίσως να τοποθετηθούν κάποιες μπάρες. Βέβαια υπάρχει μια δυσκολία, γιατί εκεί πέρα στα τελευταία 300 μέτρα υπάρχουν, όπως πηγαίνουμε δηλαδή προς τα φανάρια της σύνδεσης με την παλιά πλέον εθνική οδό, υπάρχουν οικίες ενθεκήθε του δρόμου. Από εκεί και πέρα υπάρχει όντως επικινδυνότητα, κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί, αλλά θεωρώ ότι θα σκύψουν οι υπεύθυνοι σε αυτά τα θέματα. Σήμερα είχαμε, εντάξει, ήταν ένα γεγονός το ότι υπήρχε...
4: Εντάξει, το δάγκωσε Σέρσικας τώρα, ήταν μια ατυχή συγκυρία, θα έλεγα. Δηλαδή,
14: ήταν πράγματα τα οποία έπρεπε να συνδυαστούν πολλοί παράγοντες, ναι, για να γίνει
4: σωστό,
14: αυτό.
4: Θα συμφωνήσω. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Δημαρχέ. Πού τελειώνουν τα όρια ενός δήμου και μιας δημοτικής αρχής, ενός δήμου, και περνάμε στα όρια της, του κράτους? Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ δηλαδή ότι ακούω δημάρχους, και σας έχω ακούσει πολλές φορές, να κατηγορείτε την κυβέρνηση για το ένα θέμα, κατηγορείτε τους κυβερνώντες για κάποιο άλλο θέμα που αφορά βέβαια το Δήμο σας, ακούω και άλλους συναδελφούς σας. Μήπως τελικά αυτό είναι μια εύκολη λύση, να ρίχνουμε τις ευθύνες όλο στην κεντρική εξουσία για να τις διώχνουμε απάνω μας?
14: Κοιτάξτε, θα σας πω. Η εύκολη λύση δεν είναι. Απλά είναι πολύ μπερδεμένες οι αρμοδιότητες, κάτι το οποίο, γι' αυτό το λόγο, επειδή ήταν μπερδεμένες οι αρμοδιότητες, φτιάχνεται ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης που ψηφίζεται
4: είναι,
14: τώρα.
4: Είναι αυτό που θα σας ρωτάγα αμέσως μετά. Συνεχίστε,
14: ακριβώς,
4: παρακαλώ.
14: Και γίνεται ένα ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων. Για παράδειγμα, δρόμοι μέσα στο Δήμο θεωρούνται περιφερειακοί, δρόμοι μέσα στο Δήμο θεωρούνται εθνικοί, δρόμοι μέσα... Τώρα σας λέω το πιο απλό παράδειγμα, ναι, ναι, ναι. Αυτό σήμερα. Αυτός ο δρόμος θεωρείται πλέον εθνικός δρόμος, άρα πάει περιφέρεια και κράτος, υπουργείο.
4: Μάλιστα.
14: Κάποιοι άλλοι δρόμοι...
4: Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρέμβει ο Δήμος εκεί, έτσι?
14: Δεν μπορεί. Παρεμβαίνουμε παντού.
4: Εντάξει, δεν μπορεί να παρέμβει, να κάνει έργα.
14: Παρεμβαίνουμε παντού, και όταν παρεμβαίνουμε όλοι παντού, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η διάκριση των εξουσιών. Μες. Το θέμα, ξαναλέω και πάλι, εμείς αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Χθες έβγαλε η ΚΕΔΕ με πραγματικές αξίες, το έβγαλε ο κ. Μουράτο, ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση λείπουν 2,4 δις κάθε χρόνο. Αρμοδιότητες, κάτι το οποίο, γι' αυτό το λόγο, επειδή ήταν μπερδεμένες οι αρμοδιότητες, φτιάχνεται ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης που ψηφίζεται
4: είναι,
14: τώρα.
4: Είναι αυτό που θα σας ρωτάγα αμέσως μετά. Συνεχίστε,
14: ακριβώς,
4: παρακαλώ. Συνεχίστε.
14: Και γίνεται ένα ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων. Για παράδειγμα, δρόμοι μέσα στο Δήμο θεωρούνται περιφερειακοί, δρόμοι μέσα στο Δήμο θεωρούνται εθνικοί, δρόμοι μέσα... Τώρα σας λέω το πιο απλό παράδειγμα, ναι, ναι, ναι. Αυτό σήμερα. Αυτός ο δρόμος θεωρείται πλέον εθνικός δρόμος, άρα πάει περιφέρεια και κράτος, υπουργείο.
4: Μάλιστα.
14: Κάποιοι άλλοι δρόμοι...
4: Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να παρέμβει ο Δήμος εκεί, έτσι?
14: Δεν μπορεί. Παρεμβαίνουμε παντού.
4: Εντάξει, δεν μπορεί να παρέμβει, να κάνει
14: όλοι
4: έργα.
14: Όλοι παρεμβαίνουμε παντού, και όταν παρεμβαίνουμε όλοι παντού, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η διάκριση των εξουσιών. Μες. Το θέμα, ξαναλέω και πάλι, εμείς αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Χθες έβγαλε η ΚΕΔΕ με πραγματικές αξίες, το έβγαλε ο κ. Μουράτο, ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση λείπουν 2,4 δις κάθε χρόνο.

0: παρεμβαίνουμε παντού και όταν παρεμβαίνουμε όλοι παντού, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η διάκριση των εξουσιών. Μες. Το θέμα, ξαναλέω και πάλι, εμείς αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Χθες έβγαλε η ΚΕΔΕ ένα, με πραγματικές αξίες, το έβγαλε ο κ. Μουράτο, ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση λείπουν 2,4 δις κάθε χρόνο. Λοιπόν, αυτά τα 2,4 δις, αν θα μπορούσαμε να τα σταθούμε, δεν έχει να κάνει με τη σημερινή κυβέρνηση. Από το 2010 και μετά υπάρχει αυτό το θέμα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να υπάρχουν υπηρεσίες, να φορτωνόμαστε υπηρεσίες συνεχόμενα χωρίς να έχουμε
1: στελέχη, τους ανάλογους πόρους. Και δεν έχετε και στελέχη.
0: Δηλαδή τώρα να σας πω και κάτι. Έχει καταντήσει φαρσοκομωδία το θέμα με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
1: Ναι.
0: Έχουμε φορτωθεί οι Δήμοι, τη διαχείριση αφήνει ο κύριος Φάκος το σκυλί του, αμέσως κατευθείαν η ευθύνη πέφτει στον κύριο Λέτσα για να το σκυλεί, για να το μαζέψει, να το κάνει, να το... Δηλαδή, τι να πρώτο κάνει ένας Δήμος. Μας έχουν δώσει, ξέρουν, και τι, πού να τα συλλέξουν, πού μας έχουν δώσει προσωπικό.
1: Είχατε πάει όμως, δεν είχατε πάρει έγκριση για
0: το καταφύγιο.
1: Το καταφύγιο όμως, κύριε Φάκο.
0: Θέλει το καταφύγιο, ωραία, το φτιάχνουμε. Το καταφύγιο όμως θέλει μόνιμο προσωπικό. Θέλει κτηνίατρο, θέλει καθαριστές, θέλει πόσο λένε προσωπικό μέσα να περίπτει τα σκυλιά. Πού θα τα προσλάβουμε.
1: Τα οποία αντιλαμβάνουμε ότι δεν σας τα διαθέτει αυτή με το κράτος. Όλα αυτά το μόνιμο.
0: Πού να τα βρούμε με δικούς μας πόρους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μείνει. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια. Και το δεδομένο ότι και πολλαπλασιάζονται τα δέσποτα. Τα δέσποτα πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι κύριε ένα.
0: Πολλαπλασιάζονται, βέβαια πολλαπλασιάζονται. Αφού ο ίδιος ο πολίτης, να σας πω κάτι, πλέον εγώ θα είμαι και λίγο καυστικός και προς τους δημότες. Και προς τους δημότες και σε μένα τον ίδιο. Λοιπόν, δεν σεβόμαστε το δημόσιο. Έχουμε βάλει τώρα κάτι ράμπες στα ΜΕΑ πρόσφατα. Και άμα δείτε, πήγανε προχθές και κάνανε μοτοκρός πάνω στη ράμπα.
1: Εντάξει, τι να πεις από εκεί πέρα.
0: Δηλαδή,
1: τι να πεις από εκεί και πέρα.
0: Φτιάχνουμε παιδικές χαρές και πάνε μέσα σε 20 μέρες και τις διαλύουν.
1: Ναι, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στο Δήμο σας δυστυχώς.
0: Ο Δήμος δεν μπορεί να έχει, ξέρω, 20, έχουμε 25.000 κόσμου πληθυσμού, έχω 25.000 αστυνομικούς πίσω από τον καθένα.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει δηλαδή, ωραίες είναι οι απαιτήσεις μας, συμφωνώ ότι ο Δημότης έχει δίκιο να ζητάει για μια καλυτέρευση των πραγμάτων, αλλά έχει και υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο.
1: Σωστό. Ένα τελευταίο ερώτημα, Δήμαρχε, ποια είναι η άποψή σας για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης? Τον έχετε διαβάσει?
0: Σας είπα και πιο πριν ότι προσπαθεί να σου λουπώσει λίγο τις αρμοδιότητες, προσπαθεί όσον αφορά την υφή, σας λέω. Εγώ δεν συμφωνώ στην κατάργηση των δύο Δήμων, των δύο εκλογών. Θεωρώ ότι αυτό που λέει θα προσμετράται ο τρίτος και ο τέταρτος. Δηλαδή με την ίδια λογική να πάμε και στις εθνικές εκλογές και να βγαίνουν οι δύο πρώτοι και να βγάζουν στις εθνικές εκλογές με 32-33% βγαίνει η κυβέρνηση.
1: Σωστά, με μειοψηφία βγαίνει βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά,
0: γιατί να το εφαρμόσουμε και στις εθνικές εκλογές αυτό τότε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, Δήμαρχε, για τη συνομιλία. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, αυτά και από το Δήμαρχο Νταβίδα Σκυλίνης. Ο χρόνος περνά, είμαστε... Πόσο είμαστε, 5 λεπτά. Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 12, ή αν θέλετε 25 επί της μία. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε με την ψυχολόγο την κυρία Μεσίνη. Θα έχετε ήδη διαβάσει τις ανακοινώσεις ότι θα συζητήσουμε μαζί μας για ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν είναι πολύ στη δημοσιότητα, δεν είναι καθόλου θα λέγα στη δημοσιότητα. Ασχολούμαστε με τις γυναικοκτονίες και καλά κάνουμε και ασχολούμαστε και όσοι ασχολούνται. Τα συζητήσαμε την κυρία Μεσίνη πριν από μια εβδομάδα για τις γυναικοκτονίες. Υπάρχει όμως και η ψυχική υγεία των άντρων που και αυτοί έχουν προβλήματα πολλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε την κυρία Μεσίνη για να μας τα πει η ίδια καλύτερα και επιστημονικά.
2: Ιόνιον FM.

0: επικαλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
7: Επιστρέφουμε και πάμε κατευθείαν στην κυρία Ειρήνη Μεσίνη, την ψυχολόγο, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα να της θέσω. Ελπίζω να προλάβω στα επόμενα 20-23 λεπτά που απομένουν μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να την ακούσουμε, να την καλημερίσουμε. Καταρχάς, καλημέρα σας κυρία Μεσίνη και ευχαριστώ εκ νέου για την πρόσκληση να βρεθείτε, να μιλήσετε σήμερα στην εκπομπή μας για ένα σημαντικό θέμα.
8: Καλησπέρα κύριε Φάκο, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα σήμερα. Και όπως ακούγοντας και την εκπομπή την προηγούμενη, η οποία είχε έτσι μια πολύ ωραία ροή, και μπράβο και συγχαρητήρια για τα θέματα που θέτετε και βγάζετε στο φως, ένα καζάνι που βράζει και η υγεία και η κοινωνία γενικότερα. Οπότε παίρνουμε την πάσα για να μιλήσουμε για τα θέματα ψυχικής υγείας που έχουν πάρα πολύ άμεση έτσι,
7: σχέση. Ψυχικής υγείας των αντρών, ένα θέμα για το οποίο δεν έτσι συζητιέται ευρέως. Ασχολούμαστε με γυναικοκτονίες και μονοπωλίων γυναικοκτονίες στη δημοσιότητα και σωστά γίνεται, αλλά δεν μιλάμε και για τους άντρες που αυτοκτονούν και είναι και μεγαλύτερη πλειονότητα που αυτοκτονεί οι άντρες, δηλαδή. Μπορείτε να μου πείτε τι αποκαλύπτει αυτό το γεγονός?
8: Βεβαίως κύριε Φάκο, μιλήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για τις γυναίκες που χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας των γυναικοκτονιών, όμως σήμερα νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε λίγο φως στο θέμα για τους άντρες που χάνουν τις ζωές τους εξαιτίας της αυτοχειρίας. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο των αυτοκτονιών, την κλίμακα, Ναι. Μόλις το 2025 από τις 579 αυτοκτονίες που είχαν καταγραφεί, το 85% ανήκει σε άτομα ανδρικού φύλου. Αυτό δείχνει ότι δεν αφορά μια ατομική τραγωδία, δηλαδή δεν πρόκειται για ένα φαινόμενο καθαρά ατομικό, αλλά για ένα κοινωνικό φαινόμενο, και ο άντρας που αυτοκτονεί, που οι περισσότεροι 9 ή 8 στους ανθρώπους που αυτοκτονούν είναι άνδρες. Αυτό είναι ένα κοινωνικό μήνυμα το οποίο πρέπει να διαβάσουμε, πρέπει να το δούμε σοβαρά. Και ενώ οι γυναίκες φαίνεται να έχουν περισσότερες απόπειρες, φαίνεται να μιλούν περισσότερο για το θέμα, οι άνδρες το εκτελούν. Και αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά.
7: Ξέρετε ότι στα χρόνια της νεότητάς μου υπήρχε το στερεότυπο ότι ο άντρας δεν πρέπει να λυγίζει, ότι ο άντρας δεν πρέπει να κλαίει, ότι ο άντρας είναι ο δυνατός και πρέπει να στέκεται πάντα όρθιος κτλ. Αυτό το στερεότυπο ισχύει ακόμα και σήμερα.
8: Ακριβώς, και αυτό είναι και το πρόβλημα, διότι οι άντρες έχουν μάθει ότι πρέπει να είναι δυνατοί, ατσάλινοι, πρέπει να είναι επιτυχημένοι, πρέπει να είναι προστάτες, και δεν έχουν μάθει οι ίδιοι να προστατεύονται, να προστατεύουν δηλαδή τον εαυτόν τους. Οι άντρες δεν αυτοκτονούν επειδή είναι αδύναμοι, αυτοκτονούν επειδή δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν αυτό το οποίο βιώνουν και να εκφράζουν με ωριμότητα τα συναισθήματά τους και να δέχονται βοήθεια και από άποψη ειδικών ψυχικής υγείας, αλλά και μέσα στην οικογένειά τους, μέσα στο περιβάλλον τους. Οι άντρες σιωπηλά υποφέρουν, είναι σαν βόμβες έτοιμες προς έκρηξη.
7: Μάλιστα. Είχα πει παλιότερα ότι ένας άνθρωπος που αυτοκτονεί πάντα δείχνει κάποια σημάδια που τις περισσότερες φορές δυστυχώς περνούν απαρατήρητα από το οικείο περιβάλλον. Δηλαδή ο άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, που έχει αποφασίσει που θέλει να αυτοκτονήσει ή το έχει βάλει στο μυαλό του, προσπαθεί να διαδώσει κάποια σημάδια γιατί αναζητά απεγνωσμένα κάποια βοήθεια. Αν συμφωνείτε σε αυτό το οποίο λέω, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτά τα σημάδια ψυχικής κατάρρευσης που περνούν απαρατήρητα?
8: Ναι, βεβαίως υπάρχουν κάποια μικρά ανεπαίσθητα σημάδια στους άνδρες, όμως επιμένω σε αυτό, και αυτό είναι που πρέπει να δώσουμε φως, ότι η αυτοκτονία είναι το τελικό στάδιο ενός ανθρώπου ο οποίος, όπως είπατε πολύ σωστά, σιγά σιγά καταραίει και φτάνει στο σημείο να δεν μπορεί άλλο να αντέξει τον πόνο, οπότε εκτελεί με τραγικό τρόπο αυτή την λύση στο αδιέξοδο που νιώθει. Η ψυχική όμως κατάρρευση στους άνδρες δεν κάνει θόρυβο, είναι σιωπηλή, δεν φαίνεται, δηλαδή δεν έχουμε τον άνδρα να κλαίει, να αποσύρεται. Mm-hmm. Είναι έμεση. Εκφράζεται δηλαδή μέσα από μικρές συμπεριφορές, τύπου ας πούμε, βγάζει νεύρα, βγάζει θυμό, το ρίχνει στο αλκοόλ, απομονώνεται, δεν κοιμάται, έχουμε θέματα υπνίας, χάνει σιγά σιγά το ενδιαφέρον του για πράγματα που τον ενδιέφεραν. Η απώλεια δηλαδή του ενδιαφέροντος είναι βασικός παράγοντας τον οποίο μπορούμε να δούμε. Και συνήθως σε ένα τελευταίο στάδιο οι άντρες που υποφέρουν και καταραίουν εκφράζουν λόγια του τύπου «δεν αντέχω άλλο», «όλοι θα ήταν καλύτερα χωρίς εμένα». Είναι Φυστά. Πάρα πολύ λεπτά τα σήματα που δίνουν οι άντρες, και αυτό είναι που πρέπει να επικοινωνήσουμε εδώ σήμερα την εκπομπή, ότι πρέπει να εκφράζονται πιο όρημα και με πιο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε να ακούγεται και να το καταλαβαίνει το περιβάλλον του.
7: Τα τελευταία χρόνια όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και πολλοί έχουν μείνει άνεργοι λόγω αυτής της οικονομικής κρίσης. Υπάρχει ας πούμε και μια εργασιακή ανασφάλεια στον άντρα. Πώς επηρεάζουν αυτά τον άντρα?
8: Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, διότι όπως είπαμε και πριν δεν μιλάμε για αυτά τα ζητήματα, mm-hmm. από το 2009-2010, να μιλήσουμε για τον ελληνικό χώρο, λοιπόν, και την οικονομική κρίση και όλα αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε ότι έχουν συμβεί, φαίνεται ότι η αυτοκτονία συνδέεται με το οικονομικό κομμάτι περίπου στο 30-40%. Άρα πίσω από έναν άντρα ο οποίος φτάσει στο σημείο να αυτοκτονήσει, τις περισσότερες φορές, δεν είναι ο μόνος παράγοντας, να τονίσω, είναι πολύ παραγοντικό το φαινόμενο, υπάρχει η υπερχρέωση, υπάρχει η ανεργία, υπάρχει η κοινωνική απομόνωση εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων και γενικότερα η αίσθηση έλλειψης αξίας που νιώθει ο άνδρας της εργασιακής ηλικίας, επιμένω, στο ότι δεν μπορεί να φανεί αντάξιος του κοινωνικού ρόλου τον οποίο καλείται να εκτελέσει. Οπότε
7: αυτού του ρόλου που του έχουν επιβάλει, του ρόλου που του έχουν επιβάλει να εκτελέσει. Που τον έχουν έτσι μεγαλώσει με...
8: Τον έχουν μεγαλώσει, αλλά φανταστείτε ότι άτομα νεανικής, παραγωγικής, εργασιακής ηλικίας θέλουν να έχουν οικονομική ελευθερία. Όταν ένας άνθρωπος είναι υπερχρεωμένος με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται σε οικονομικό επίπεδο παγκοσμίως, βλέπουμε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος συνθλίβεται. Πόσο μάλλον ο άνδρας, ο οποίος καλείται με αυτό που είπατε και εσείς στερεότυπα, να αποδείξει την αξία του μέσα από την οικονομική του ταυτότητα.
7: Πόσο έχει αλλάξει η εικόνα του άντρα τις τελευταίες δεκαετίες?
8: Πόσο έχει αλλάξει?
7: Πόσο έχει αλλάξει?
8: Πόσο
7: έχει αλλάξει η εικόνα του?
8: Θα έλεγα ότι είμαστε εν το μέσο δύο εποχών. Και οι άνδρες, ας πούμε, της νεανικής ηλικίας, μισήλικες ας πούμε, βρίσκονται εν το μέσο αυτών των δύο λιθοσφαιρικών πλακών. Έχουμε τη νέα εποχή με τα σύγχρονα παιδιά, τα νέα παιδιά, και την παλιά γενιά που ακόμα υπάρχει. Ο άνδρας της μέσης όριμης ηλικίας αυτή τη στιγμή βιώνει μια σύγχληψη ταυτότητας εξαιτίας των διαφορετικών προτύπων, των πιο παλιών και των πιο νέων. Άρα στη δυσκολότερη θέση βρίσκονται οι άνδρες που αυτή τη στιγμή είναι σε μια ηλικία γύρω στα 30 με 50, όπου καλούνται να δούνε τα διπλά πρότυπα, δηλαδή από τη μία έχουμε το παλιό πρότυπο ο άντρας αρχηγός, ο κυρίαρχος, πρέπει να δείχνει σκληρός και δυνατός, και από την άλλη το νέο πρότυπο, το σύγχρονο πρότυπο που λέμε στους άντρες ότι να είναι λίγο πιο ευαίσθητοι, να επικοινωνούν τα συναισθήματά τους, να είναι ο εαυτός τους. Έχουμε λοιπόν διπλά μηνύματα, διπλά πρότυπα, και αυτό προκαλεί μια τεράστια σύγχυση.
7: Μάλιστα. Ποια χαρακτηριστικά θεωρούνται υγιείς σήμερα στην αντρική ταυτότητα? Ποια είναι τα υγιή στοιχεία της αντρικής ταυτότητας?
8: Η κοινωνική πραγματικότητα επιβάλλει στο σύγχρονο άνδρα να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτος και πιο προσαρμοστικός στις αλλαγές που γίνονται. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον άνδρα, έχει να κάνει και με τη γυναίκα και με όλους τους ανθρώπους. Η συναισθηματική ωριμότητα, ας πούμε, το να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι το συναίσθημά σου και να μπορείς να το επικοινωνείς, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα μπυλώνα υγιής ταυτότητας σε έναν άνδρα. Το να μπορεί δηλαδή να εκφράζεται, να επικοινωνεί το συναίσθημά του, να λέει την αδυναμία του, να μην προβάλλει αυτό το παλιό πρότυπο της σκληρότητας, της ακαμπτότητας και του ελέγχου. Θέλει δηλαδή η κοινωνία και η πραγματικότητα και ο ρόλος του σύγχρονου ανθρώπου να μπορεί να είναι πιο ευέλικτος, να μπορεί να είναι πιο προσαρμοστικός, να μπορεί να προστατεύει μεν, αλλά χωρίς να καταπατά τον εαυτό του. Να μπορεί να δίνει χωρίς να νιώθει ότι η αξία του κρίνεται από αυτό.
7: Μείνετε στη γραμμή μας, κυρίες και κύριοι, ακούμε την κυρία Ειρήνη Μεσίνη, την ψυχολόγο, και συζητάμε μαζί της για το θέμα της πίεσης που νιώθουν οι άντρες στη σημερινή εποχή, και που στις περισσότερες περιπτώσεις τους οδηγούν ακόμα και σε αυτοκτονία. Πάμε να ακούσουμε λίγο τους χορηγούς της εκπομπής για λίγα δευτερόλεπτα, κυρία Μεσίνη. Μείνετε και συνεχίζουμε την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε κοντά σας, και το επόμενο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, κυρία Μεσίνη, είναι ότι τα τελευταία χρόνια είναι γνωστό ότι στη ζωή μας έχουν μπει για τα καλά τα κοινωνικά δίκτυα. Πόσο αυτά διαμορφώνουν την αντρική αυτοεικόνα?
8: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Γενικότερα τα social media έχουν αναδιαμορφώσει λίγο το συναισθηματικό χάρτη των ανθρώπων και έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την αυτοεικόνα και των ανδρών και των γυναικών. Όπως ξέρουμε, τα social media προβάλλουν εικόνες οι οποίες είναι πάρα πολύ, θα λέγαμε, δείκτες ευτυχίας, επιτυχίας, παρουσιάζονται άνθρωποι πλούσιοι, γυμνασμένοι, όμορφοι, να ταξιδεύουν, να κάνουν ωραία πράγματα. Ο απλός άνθρωπος παρακολουθεί τις εικόνες αυτές, τις παρακολουθεί, τον επηρεάζουν, επηρεάζεται, μπαίνει σε μία σύγκριση και εκεί παθαίνει δύο πράγματα. Αρχικά νιώθει ότι υπολείπεται, συγκρίνεται όλο ένα και περισσότερο, μπαίνει δηλαδή σε αυτό το τρυπάκι της σύγκρισης, τι γίνεται έξω, τι γίνεται μέσα μου, και αρχίζει να νιώθει μια ενοχή για τον εαυτό του, ότι εγώ δεν τα έχω καταφέρει, μια ντροπή, μια συστολή, μια απομόνωση, μια λύπη, μια θλίψη, ένα θυμό. Άρα μας κάνουν κακό τα social media όταν θεωρούμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι και η πραγματικότητα που ισχύει. Γιατί κατά βάθος όλοι ξέρουμε ότι δεν ισχύει όλο αυτό που βλέπουμε. Όμως μας επηρεάζει και επηρεάζει πάρα πολύ και τους άντρες. Και φανταστείτε τους άντρες οι οποίοι είναι και πιο ευάλωτοι, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ χρόνο και δεν δουλεύουν. Τα παιδιά δηλαδή τα άνεργα, τα παιδιά τα οποία έχουν θέματα με τη ζωή τους, βλέποντας και συγκρίνοντας και τα νέα αγόρια αλλά και τα μεγαλύτερης ηλικίας, νιώθουμε μια βαθιά, θα λέγαμε, θλίψη και μια πτώση της αυτοεικόνας τους μέσα από αυτή τη σύγκριση που γίνεται.
7: Οπότε μετά οδηγούμαστε σε καταθλίψεις και έχουν όλα αυτά αποτέλεσμα να φτάνουν και σε ταγικά.
8: Θυμούς, παραβατικές συμπεριφορές, δηλαδή ακριβώς. Θα πρέπει να αντιδρήσουν είτε αυτοκαταστροφικά είτε ετεροκαταστροφικά.
7: Κυρία Μεσσηνή, η προσωπικότητα ενός ανθρώπου, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε σε αυτό, αρχίζει να διαμορφώνεται από την παιδική του ηλικία, έτσι δεν είναι? Τι πρέπει λοιπόν να μάθουμε στα αγόρια από μικρή ηλικία, πώς δηλαδή να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους?
8: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, αλλά θέλει πάρα πολύ χρόνο αυτό σε ό,τι αφορά τη συζήτησή. Θα δώσω μερικά βασικά πραγματάκια. Τα παιδιά γενικότερα και τα κορίτσια και τα αγόρια, κυρίως όμως τα αγόρια, αυτό που χρειάζονται για να γίνουν σωστές, υγιές, υγιείς προσωπικότητες και να δομήσουν ταυτότητες με αυτοεκτίμηση, θα πρέπει να έχουν πρότυπα, εικόνες, εμπειρίες και ερεθίσματα αληθινής ζωής. Όπως είπαμε και πριν, το να μπορεί ο μπαμπάς ενός παιδιού, η μαμά ενός παιδιού, να αποκαλύπτει την αλήθεια της, να μιλάει με καθαρούς όρους και όχι με διπλά μηνύματα, μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί να καταλαβαίνει τον εαυτό του. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αυτό που θα καταλάβει το παιδί θα πρέπει και να το εκφράζει. Θα πρέπει δηλαδή να μάθει ότι ένα αγοράκι δεν πρέπει να υπακούει στην εντολή «μη κλαις, οι άντρες δεν κλαίνε». Αυτά λίγο πρέπει να ξεπεραστούν. Ή «οι άντρες δεν μιλάνε».
7: Μάλλον πρέπει να ξεπεραστούν από τους ίδιους τους γονείς, γιατί τα παιδιά
8: ακριβώς
7: δεν μπορούν να ξέρουν.
8: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Άρα πρέπει πρώτα εμείς οι μεγαλύτεροι να αναδιαμορφώσουμε το χάρτη που έχουμε στον εγκέφαλό μας για το τι σημαίνει υγιής προσωπικότητα, και σε δεύτερο επίπεδο, αυτό που είπαμε και πριν, να δώσουμε ένα υγιές, αληθινό πρότυπο για το πώς είναι η ζωή, ότι άντρες και γυναίκες είναι άνθρωποι, πρέπει να καταλαβαίνουν τα συναισθήματά τους, να τα νιώθουν, να τα εκφράζουν και να τα επικοινωνούν. Και όταν υπάρχουν βαθιά ζητήματα ψυχικής υγείας, γιατί εντάξει, υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ψυχικά ζητήματα, αλλά σε όσες περιπτώσεις νιώθουμε ότι είτε εμείς οι ίδιοι, είτε το παιδί μας αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία στην ψυχική διαχείριση των συναισθημάτων του, καλούμαστε να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού. Είναι τόσο απλό.
7: Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που ψυχικά προβλήματα έχουν, αλλά δεν οδηγούνται σε ακραίες καταστάσεις. Προσπαθούν μόνοι τους να τα ξεπεράσουν. Όσο δύσκολο και αν φαίνεται.
8: Καλούν να λαμβάνουν βοήθεια. Και σε αυτό θέλω να επιμείνω. Και βασικά πρέπει να υπάρχει και μια καμπάνια από τα μέσα, από την κοινωνία, από την πολιτεία, στο σχολείο, στην οικογένεια, παντού στην κοινωνία. Μια καμπάνια ότι δεν χρειάζεται να λύνουμε τα προβλήματά μας μόνοι μας. Μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια. Γιατί κάθε δύσκολη φάση κρατάει έναν κύκλο. Ξεκινάει, εξελίσσεται, τελειώνει. Τίποτα δεν σταματάει. Οπότε δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε αδιέξοδα όταν δεν υπάρχουν.
7: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας άντρας και δεν συζητείται αρκετά?
10: Νομίζω ότι γενικά τα ζητήματα των ανδρών μέχρι και λίγο καιρό πριν δεν συζητείται καθόλου. Mm-hmm. Τώρα όμως, και εδώ έχουν βοηθήσει τα social media, να λέμε και έτσι λίγο κάποιες αλήθειες, βοηθάνε στο να προβληθούν και ζητήματα προβλημάτων. Οι άντρες κλονίζονται κυρίως από τα θέματα που έχουν να κάνουν με το οικονομικό, το εργασιακό, τα χρέη, τις δουλειές, με το πένθος συγκλονίζονται πάρα πολύ και τις απώλειες, τους χωρισμούς και τα διαζύγια. Γιατί πίσω από κάθε άντρα να θυμόμαστε ότι υπάρχει ένας γιος, ένας πατέρας, ένας σύντροφος, ένας φίλος, είναι πολύ ρόλοι. Οπότε οι άνδρες συγκλονίζονται κυρίως από αυτά τα ζητήματα. Όμως ούτε για το πένθος έχουμε μιλήσει πολύ, που μπορεί να βιώσει ένας άνδρας, ούτε για την απώλεια του να χωρίσει και να χάσει τον άνθρωπό του, τα παιδιά του κτλ. Με την έννοια του διαζυγίου. Και βέβαια δεν μιλάει κανείς για την οικονομική, ας πούμε, κατάρρευση που βιώνει ο άνδρας που χάνει την αξία του.
7: Μάλιστα.
10: Άρα δεν μιλάμε για κανένα θέμα άντρικης ψυχολογίας στην πραγματικότητα. Ούτε για οικονομικό, ούτε για σχέση, ούτε για τίποτα.
7: Θέλω να πω κάτι στον κόσμο που μας ακούει, ότι η σημερινή εκπομπή γίνεται γιατί πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι στείλατε μηνύματα καθώς ακούγατε τα όσα μας έλεγε η κυρία Μεσίνη για τις γυναικοκτονίες και ζητήσατε να γίνει και μία εκπομπή για το να αφιερώσουμε ένα κομμάτι της εκπομπής μας και για την ψυχική υγεία των αντών. Αυτό κάνουμε και τώρα συνομιλώντας με την ψυχολόγο. Θέλω να σας ρωτήσω, κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε σε έναν άντρα που μας ακούει και ο οποίος αισθάνεται ότι έχει φτάσει στα όρια του.
10: Mm-hmm. Σήμερα αγγίξαμε το θέμα πάρα πολύ λίγο και μπράβο σας για την πρωτοβουλία. Αν μπορούσα να δώσω ένα μόνο μήνυμα στους άντρες που μας ακούν, αλλά και στις γυναίκες που έχουν άντρες δίπλα τους, έτσι, mm-hmm. γιατί καλό είναι να φροντίζουμε και εμείς οι γυναίκες τους άντρες. Μην είναι δηλαδή απαραίτητο ότι οι άντρες δεν χρειάζονται βοήθεια, και εκεί είναι που πρέπει να τονιστεί. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει οι άνδρες να ξεχάσουν λίγο αυτό που έχουν μάθει, ότι πρέπει να τα καταφέρνουν μόνοι τους, έτσι, και ότι πρέπει να ζητάνε βοήθεια. Δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, είναι πράξη θάρρους, αυτοσεβασμού και γενναίας συναισθηματικής ωριμότητας. Οποιοςδήποτε λοιπόν άνδρας νιώθει πιεσμένος, καταβεβλημένος, εξαντλημένος ψυχικά, μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό ψυχικής υγείας, να εκφράσει το ζήτημά του, και πιστέψτε με, το 2026 όλα τα ψυχικά συναισθηματικά ζητήματα λύνονται.
7: Μέσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά για το χρόνο που μας διαθέσατε για να μας πείτε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα.
10: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
10: Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και τους ακροατές σας.
7: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Μεσίνη, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε, η ώρα είναι μία, θα τα πούμε χόντως καλώς των πραγμάτων τη Δευτέρα, παίζεται για τη Δευτέρα, ελπίζω ότι μία δουλειά που έχουμε θα μπορέσουμε να την τελειώσουμε νωρίτερα της εκπομπής και να είμαστε εδώ κανονικά, ιδάλλως αν δεν τα πούμε τη Δευτέρα, κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό βέβαια, θα τα πούμε την Τετάρτη οπωσδήποτε. Πάντως όπως και να έχει, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο και να συνεχίζετε να ακούτε Ionian FM 95,5, γιατί μόνο εδώ θα ακούτε αυτά τα οποία λέγονται στις εκπομπές και στις αποκαλύψεις και στις ενδείξεις αποδείξεις. Να είστε καλά.
11: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
12: Ionian FM Stereo.

Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου,

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικαν. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε κατά περίπτωση εναντίον των 7 κατηγορουμένων για το αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Οι αρχές αναζητούν άλλα 10 άτομα που συμμετείχαν στο φωνικό καυγά. Εχμές κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη στάση του στο ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για το Qatar Gate άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Η υφυπουργός εργασίας Άννα Ευθυμή, όπως είπε, την εξέπληξαν αρνητικά οι χαρακτηρισμοί του πρώην επιτρόπου, ενώ είπε πως όφιλε να κάνει ό,τι επιτάσσει ο νόμος και να παρουσιαστεί στις αρχές. Για το κόμμα Σαμαρά τόνισε πως δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση, ενώ σημείωσε πως το Κώστας Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης. Δυσαρέσκεια και στη Νέα Δημοκρατία από την εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatar Gate, αναφέρουν οι στήλες Big Mouth του PowerGame.gr και Joker του Παραπολιτικά.gr. Ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια του κόμματος στις ερχόμενες εκλογές. Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα συνεργασίας με την Ελλάς, υπήρξε μια εισήγηση δημιουργίας μετόπου με πολλές δυνάμεις, είπε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης διερωτήθηκε αν κάποιος μόνος του, χωρίς τις απαραίτητες συγκλήσεις, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή, ενώ αμφισβήτησε ότι ο Τσίπρας μπορεί να κάνει την ανατροπή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άκουσε τους πρώην πρωθυπουργούς, στελέχη του κόμματος και την κοινωνία. Δεν έστριψε το καράβι, με αποτέλεσμα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας να έχουν υποχωρήσει σημαντικά, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς ανέφερε πως σκέψη του είναι να παραμείνει στην πολιτική και είπε και πως δεν θα είναι υποψήφιος στην Έτελο Ακαρνανία. 5.000 οι αγνοούμενοι μετά τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες. Στα δικαστήρια Χανίων, ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της 45χρονης στην Κρήτη, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση έρημη ψυχική κατάσταση. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία κατέριψε τουλάχιστον 28 ουκρανικά ντρόν, στα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα. Στα αθλητικά, η Ρεάλ Μαδρίτης θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες, παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο, ο 25χρονος γκάρτ Νίκο Μάνιον.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Αν ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι Ελληνική Λύση.

0: Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
1: Τι λες?
0: Είσαι ελληνική λύση.
2: Σε τσιφτετέλη σήμερα έχουμε τη μουσική, διότι ο Βελόπουλος με τη συνέντευξη που έδωσε χτες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου μας είπε ότι η ελληνική λύση είναι ένα αριστερό κόμμα. Για την ακρίβεια, αν είσαι, λέει, πραγματικός αριστερός, τότε είσαι ελληνική λύση. Αν είσαι, αν δεν είσαι πραγματικός, αν είσαι λαϊκιστής, είσαι Τσίπρας, οκ, όλα τα υπόλοιπα, αλλά κρατάμε, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι προστίθεται άλλο ένα αριστερό κόμμα στα πολλά που έχουμε σε αυτό τον τόπο. Η ελληνική λύση, ο Κυριάκος Βελόπουλος, είναι αριστεροί όλοι, έχουν μια ρίζα στο Πασόκ, είναι η αλήθεια, αλλά όμως το προσδιορίσε πάρα πολύ καθαρά, οπότε θα ξέρουμε ότι έχουμε άλλη μια επιλογή στον περίφημο, σε αυτή τη σούπα, την κέντρο αριστερά και τον κέντρο αριστερό χώρο.
0: Κοιτάξτε, θα το κάνουμε συγκεκριμένα. Δεν σε κάνει αριστερό αυτό που λες. Δεν σε κάνει χριστιανό αυτό που λες. Σε κάνει πώς συμπεριφέρεσαι. Αν συμπεριφέρεσαι ως λαϊκιστής δίθεν αριστερός, είσαι Τσίπρας. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός με μέτρο, εγκράτεια και πατριωτισμό, είσαι ελληνική λύση.
3: Έλα μου.
0: Είσαι ελληνική λύση. Γι' αυτό λέω, ελληνική λύση είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που κάποιοι οριοθετούν ως δογματική αντίληψη.
4: Μη με τρελάνετε, μη μου βγείτε και αριστερός
0: να σε εξηγήσω.
4: Στη σημερινή εκπομπή.
0: Ξεκίνησα από κάπου.
4: Διότι με συγχωρείτε πολύ. Ξεκινήσατε μένα από το Πασόκ, το ξέρουμε όλοι.
0: Φράξε Χαραλαμπίδη.
4: Στη συνέχεια όμως, λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός με Καρατζαφέρη.
0: Θα σε εξηγήσω.
4: Δεξιόκο. Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Αλέξανδρος Ξανθακόπουλος στο Πασόκ ήταν. Ήταν βουλευτής του λαός. Μπορεί να ήταν το πρόσημο δεξιό, όπως το λέτε εσείς, και ευστοχό. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία ήταν ο άνθρωπος, έτσι.
4: Ο Καρατζαφέρης, ναι, ήταν δεξιά, αλλά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αλλά έκανε την εξής πολύ έξυπνη επιλογή ως πολιτικός. Πήρε και Πασόκους, πήρε και Νεοδημοκράτες για να κάνει ένα άμαλγμα, αν θέλετε, για να κάνει μια πλατφόρμα να αγγίζει όλα τα στρώματα. Και καλώς το έπραξε. Και έτσι δέχτηκε και εμένα. Γιατί ήξερε ποιος ήμουν. Εγώ δεν ήμουν λαός. Ήμουν με το λαό, ήμουνα. Λαός δεν ήμουνα, αλλά είχα κάποιες απόψεις, τις οποίες δεν τις άλλαξα ποτέ μου. Αν συμπεριφέρεσαι ως αριστερός πραγματικός, είσαι ελληνική λύση.
5: Άρα θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
2: Από τη μία αριστερά πήγαμε στην άλλη αριστερά. Έχουμε πολλές αριστερές. Ακούσαμε εδώ το πλήρες κείμενο του Κυριάκου Βελόπουλου. Μιλάει για τον Χρυσανθακόπουλο, για το λαός, γιατί από το Πασόκ που ήταν, επειδή ήταν πραγματικός αριστερός, η πιο εύκολη μεταπίδηση μετά ήταν στο λαός. Το οποίο λαός ήταν πέρα από την Νέα Δημοκρατία, πιο ακροδεξιό, αλλά εκεί είχαν μαζευτεί όλοι, γιατί ήταν με το λαό. Γι' αυτό είδε λαός, μπήκε μέσα. Και είναι πραγματικός αριστερός. Κρατάμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό. Επιτέλους ξεκαθαρίστηκε, γιατί μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι είναι δεξιά και πιο πέρα. Όχι, είναι αριστερό κόμμα, αλλά αριστερό κόμμα είναι και ο Τσίπρας, μάλλον, γιατί έχει κάτι αστέρια εκεί στο σήμα. Είναι αριστερός ο ίδιος ο Τσίπρας. Βέβαια, ο ίδιος δεν είναι αυτό, τοποθετείται στην αριστερά όπως ο Βελόπουλος. Αλλά όμως λέει ότι κάπου εκεί είναι σε ένα προοδευτικό κέντρο. Άλλος χυλός αυτό. Το κέντρο, η δημοκρατική συμπαράταξη. Το προοδευτικό σε αυτόν τον τόπο είναι ένας ωραίος χιλιοζεσταμένος και μπαγιάτικος χυλός. Μέσα εκεί τσαλαβουτάν όλοι να τσιμπήσουν ό,τι μπορούν. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που προσδιορίζεται και βρίσκει τον εαυτό του εκεί μέσα. Και αυτό είναι πιο ωραίο από τους ηγέτες που δηλώνουν ότι είναι μέσα σε αυτό τον χυλό. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, από αριστερό σε αριστερό θα πηγαίνουμε σήμερα, από τον Βελόπουλο στον Τσίπρα και από τον Τσίπρα στον Βελόπουλο. Αυτοί μίλησαν χτες. Ο Τσίπρας στο Σρόιτερ νωρίτερα από τον Βελόπουλο χτες. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, μιλάει για την κυβερνόσα. Τι ωραία λέξη, αριστερά.
5: Δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράφω ποσοστά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο.
6: Μπράβο!
5: Για την κοινωνία και για την παράταξη.
6: Μπράβο!
5: Και χρήσιμος σε μια δημοκρατία είσαι όταν οι προτάσεις και οι θέσεις σου μπορεί να εφαρμοστούν και να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Άρα θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
7: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
2: Μπράβο, μπράβο, πολύ σημαντικό αυτό, για να έχει και ο κόσμος επιλογές πάντα από το χώρο της αριστεράς. Εδώ έχουμε την κυβερνόσα. Ο Βελόπουλος έχει πει θα κυβερνήσει, αλλά δεν το έχει πει έτσι, ως κυβερνόσα αριστερά. Λέει θα γίνουμε κυβέρνηση. Εμάς φοβάται ο Μητσοτάκης, λέει διάφορα τέτοια. Ο Αλέξης Τσίπρας εδώ τον ακούσαμε να μας λέει ότι είναι κυβερνόσα αριστερά, και μπορεί σε όλους εσάς να φαίνεται ότι ο Τσίπρας είπε κάτι εύκολο ή ότι έκανε κάτι εύκολο. Θα ξέρετε όμως, θα μάθετε τώρα, και από εδώ και πέρα θα ξέρετε, ότι δεν επιλέγει τον εύκολο δρόμο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι από αυτούς.
5: θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι είχε κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου, που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο. Μπράβο!

0: ιδεολειψίες του παρελθόντος δεξιά και αριστερά βολεύουν αυτούς που θέλουν να κομματιάσουν τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εγώ δεν στρώ το δικαίωμα από έναν αριστερό πατριώτη να λέω ότι είναι πατριώτης ή εθνικιστής.
1: Πολύ ωραία μετρημένη δήλωση. Πήγαμε στον άλλο αριστερό τώρα. Καταλαβαίνετε, νομίζω, τις διαφορετικές φωνές. Εδώ ο Βελόπουλος, από το δύσκολο δρόμο του Αλέξη Τσίπρα. Μόνο δύσκολος θα ήταν με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι θα ήταν, κάτι εύκολο? Μας έχει μάθει την ευκολία. Είναι αυτός που λέει τώρα κάτι επιπόλαιο. Δεν το έχει μελετήσει, δεν το έχει σκεφτεί. Όλη η θητεία του Αλέξη Τσίπρα ως πρόεδρος συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ, μετά πρωθυπουργός και τώρα Ελλάς, τι ακριβώς είναι? Είναι η σοβαρότητα και ο κάματος, η δυσκολία, η μελέτη πάνω, το focus που κάνει σε διάφορες καταστάσεις. Δεν πετάει μπαρούφες στον αέρα. Εδώ λοιπόν από αυτόν πήγαμε στον Βελόπουλο, ο οποίος Βελόπουλος λέει ότι μπορεί ένας αριστερός να προσδιορίζεται ως αριστερός και ως εθνικιστής. Πολύ λογικό και αυτό. Ένα μίξερ σήμερα είναι, δεν τα έχουμε κάνει εμείς, δεν τα έχουμε πειράξει. Είναι τα ηχητικά όπως ακριβώς μας παρεδόθησαν από τη χθεσινή βραδιά. Και εμείς εδώ οφείλουμε να τα βάλουμε σε μία τάξη και να τα μοιραστούμε αναμετάξι μας για να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί η αριστερά στην Ελλάδα είναι κυρίαρχη δύναμη, υπάρχει μια ιδεολογική ηγεμονία. Οπότε πρέπει να ξέρετε τι ακριβώς θα πράξετε. Θα ακούσουμε τώρα μια προοδευτική άποψη από τον αριστερό Βελόπουλο.
0: Το πρόβλημα του γάμου ομοφυλοφίλων με βάση το οικογενειακό δίκαιο δεν είναι διαφορετικά στο κρεβάτι και η επιλογή του καθενός.
2: Μπράβο!
0: Δικαίωμά του είναι. Και ούτε με απασχολεί. Αλλά όταν μιλάς για γάμο, κύριε Χατζηνικολάου, μιλάς και για υιοθεσία παιδιών. Το παιδί που υιοθετείται δεν έχει δικαιώματα να πει δεν θέλω? Το ρωτάει κανένας? Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει ανθρώπινα δικαιώματα ένα παιδάκι στο οποίο δεν έχει μαμά ή πρέπει να λέει τον μπαμπά μαμά και τη μαμά μπαμπά? Δεν γίνονται αυτά. Στο δικό μου μυαλό χριστιανός. Αλλά επαναλαμβάνω, την αμαρτία του καθενός ο Θεός θα την κρίνει, όχι ο Βελόπουλος.
3: Παναγιά μου, βοήθησέ με. Λίγες φορές έχω ζητήσει κάτι για μένα. Δώσε μου κουράγιο.
4: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος για πάντα πρόεδρος.
0: Αλήθεια.
4: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο.
5: Πάτσας, πάτσας, ψιλοκομμένος.
4: Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση.
1: Και σκεφτόμασταν τόση ώρα ποιο, τι ήταν αυτό που έκανε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει την απόφαση. Και να καλύψει αυτό το κενό. Πολύ καλά έκανε. Τώρα δεν νιώθουμε κανένα κενό. Έχουμε συμπληρωμένα όλα τα κουτάκια, το παζλ. Το έχουμε τελειώσει. Καθόμαστε και το κοιτάμε. Τι όμορφο που είναι. Ο Αλέξη Τσίπρας λοιπόν λέει τι τον όθησε να πάρει αυτή την απόφαση. Εγώ νόμιζα ότι είναι εκείνο το Περιστέρι που πέταγε. Όπως είχε υπεγράψει το βιβλίο και πήγε το απελευθέρωση στον μπαλκόνι εκείνο το πρωί. Όχι στην Κηφισιά, στην Κυψέλη. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος μας εξέφρασε την πολύ προοδευτική άποψη και καινοτόμα ως αριστερός και εθνικιστής ταυτόχρονα και πατριώτης, ότι οι γκέι θα τιμωρηθούν από το Θεό. Ας κάνουν ό,τι κάνουν, δεν μας απασχολούν, αλλά ο Θεός είναι από πάνω και κοιτάει. Βέβαια, ο Θεός έχει φτιάξει τους γκέι, αλλά τους κοιτάει για να τους τιμωρήσει. Είχε Μερακλής, είχε θέματα εκεί και έκανε όλο αυτό το εφήβρε. Όλη αυτή την ιστορία για να μπορεί να τιμωρήσει κάποιον. Γιατί αν δεν έχεις νεύρα, γιατί ο Θεός έχει πολλά νεύρα, όπως βλέπουμε, σεισμούς, λοιμούς, βροχές, κακό, κατάρες, καταστροφές, όλα αυτά είναι νεύρα. Το καταλαβαίνει ο καθένας, δηλαδή του έχει συμβεί εκεί πάνω, τι γίνεται, αλλά έχει νεύρα. Τα νεύρα πώς ξεσπάνε όταν τιμωρείς κάποιον άλλον. Μπορεί να μην φταίει, δεν έχει σημασία, αλλά όμως τον τιμωρείς. Ερμηνεύουμε εμείς εδώ τώρα και προεκτείνουμε τη σκέψη πολιτικών ηγετών. Και επειδή αυτά συμβαίνουν στην αριστερά, υπάρχει και η δεξιά. Δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα μας βοηθήσει τώρα ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης, θα μας απαντήσει γιατί να ψηφίσουμε που πρέπει Νέα Δημοκρατία.
6: Για τρεις λόγους, μεταξύ άλλων.
2: Ναι.
6: Πρώτον, διότι έχουμε τιμήσει τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
2: Μπράβο!
6: Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί στο επίπεδο της ομάδας και του αρχηγού θεωρώ ότι υπερέχουμε σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
6: Και ο τρίτος λόγος είναι διότι και αν κοιτάξει κανείς προς το μέλλον, στις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία είναι και θα είναι το μόνο κόμμα στο οποίο μπορεί κανείς να ακουμπήσει πάνω του τις ελπίδες του.
7: Από ανακυκλώμενα φύκια.

0: θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
1: Πού θα τα βρει? Στην εντιμότητά τους. Εδώ είναι ο ηγέτης της αριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας. Πριν ήταν ο Χατζηδάκης, μας είπε τους τρεις λόγους. Είναι ισχυρότατοι. Και τον πρώτο μόνο ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζονται άλλοι δύο. Περισσεύουν, είναι περιττό. Αλλά πάρτε τρεις λόγους να έχετε. Για ποιους, να ξέρετε για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Το ρωτάει ο Σρόιντερ τον Αλέξη Τσίπρα, που θα βρει τα λεφτά για να δώσει αυτές τις παροχές που ξανατάζει. Την προηγούμενη φορά δεν μας είχε πει που θα βρει τα λεφτά. Τώρα όμως, επειδή και ξέρει και μπορεί, είπε που ακριβώς θα βρει τα λεφτά και είναι η εντιμότητά τους.
2: Τι θα γίνει με τον Μπουχέσα?
0: Ένα τρίτο σκέλος είναι διαφορά. Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
2: Τη βάψαμε.
0: Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά. Όταν σήμερα έχεις μέσα στα τελευταία 6 χρόνια 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, μόνο αυτοί οι διαγωνισμοί να είχαν ένα ποσοστό έκπτωσης, θα έχεις πολλά δισεκατομμύρια εξοικονομήσει. Όταν έχεις συμβουλευτικές εταιρείες που εμείς τις αφήναμε με 25 εκατομμύρια το χρόνο και έχουν πάει στα 600 εκατομμύρια το χρόνο, εκεί εξοικονομείς πάρα πολλά. Να λοιπόν, με ποιες παρεμβάσεις θα μπορέσουμε να έχουμε δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους πολίτες Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυξήσεις των μισθών στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους δασκάλους, στους καθηγητές που παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας.
3: Μπράβο Τσίπρα! Wow!
0: Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά.
2: Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Πασαβιόλα που μας έλεγε.
1: Δεν θέλω αμφισβητήσεις, το λέει ο άνθρωπος, και είναι πρώτη φορά που ακούγεται από υποψήφιο πρωθυπουργό αυτή η διαβεβαίωση. Ότι πού θα βρείτε τα λεφτά? Ο Γιώργος Παπανδρέου έλεγε υπάρχουν λεφτά, ο Μητσοτάκης έλεγε από την οικονομία, δεν ξέρω εγώ τι έλεγε, τις οικονομίες που θα κάνουν, την σωστή διαχείριση και διάφορες τέτοιες χαζομάρες, εν πάση περιπτώσει. Εδώ Αλέξη Τσίπρας σπάει όλα τα ρεκόρ, ξεπετάγεται και βγαίνει πρώτος για άλλη μια φορά, γι' αυτό τον παραδεχόμαστε, και θα βρει τα λεφτά από την εντιμότητά τους. Δεν ξέρω πώς βρίσκονται λεφτά από την εντιμότητα, αλλά για να το λέει ο Τσίπρας, που ξέρει πόσο έντιμη είναι, δεν μας είπε βέβαια από πού βρήκε τα λεφτά για το κόμμα και μέχρι τώρα τις διαδικασίες, ενίκη, εκδηλώσεις. Φαντάζομαι από την εντιμότητα. Επειδή είναι έντιμοι, υπάρχουν και λεφτά. Όταν βλέπεις έναν έντιμο, δεν του δίνεις λεφτά. Κάπως γίνεται. Συνωμοτεί το σύμπαν, κοέλιο, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει και βρίσκουν τα λεφτά. Όχι, δεν θα βρεθούν μόνο από την εντιμότητα, γιατί αν περιμένουμε από την εντιμότητα, πατάτες θα τρώγαμε. Τα λεφτά θα βρεθούν από την πατριωτική εισφορά στους πλούσιους.
0: Αυτή λοιπόν η αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους. Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει.
2: Μπράβο!
0: Λεπτομέρειες, όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
2: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.

0: αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
1: Εδώ είναι οι πλούσιοι, οι οποίοι σφαδάζουν από τώρα γιατί θα τους φορολογήσει ο Αλέξης Τσίπρας με την πατριωτική εισφορά που θα είναι μία φορά, άπαξ που λέμε, άπαξ, δεν πρόκειται μετά να ξαναπληρώσουν. Και με αυτά τα λεφτά θα κάνουμε εδώ κουμάντο, είναι την εντυμότητα, είναι δύο παράγοντες, καθοριστικοί. Οπότε σε αυτόν τον τόπο θα πληρώσει το 1% για να ωφεληθεί το υπόλοιπο 99%. Το ακούσαμε εδώ από τον Αλέξη Τσίπρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αμέσως μετά, αφού τα έλεγε όλα αυτά, είδε στο βλέμμα του Σρόιτερ μια δυσπιστία. Και φαντάζομαι με όποιον μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, μια δυσπιστία υπάρχει απέναντι στο βλέμμα ζωγραφισμένο, γιατί ξέρουμε, θυμόμαστε και καταλαβαίνουμε τι γίνει. Υπάρχουν και κώδικες στις επικοινωνίες, αδιόρατοι, υπόγειοι, υπέργειοι. Πιάνουμε τι ακριβώς παπάντζα έρχεται από απέναντι.
0: Δεν έχω καμία επιδίωξη, ούτε καμία φιλοδοξία. Διετέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
2: Μπράβο!
0: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
2: Μπράβο!
0: Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
1: Δεν καταλογίζει κανείς ανεντιμότητα. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει αυτό που κάνουν πάρα πολλοί πρώην Σιριζέοι, παλιοί Σιριζέοι, νυν Τσιπρέοι, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται εκεί. Θεωρούν ανέντιμο μόνο όποιον κλέβει. Για την ακρίβεια, όποιον έχει συλληφθεί να κλέβει. Επιτόπου εκεί, δηλαδή το χέρι να είναι σε τσέπη, σε ταμείο, να πάρει, να παίρνει λεφτά. Αυτόν θεωρούν ανέντιμο. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί σε αυτόν τον τόπο και με την εμπειρία που έχουμε, ανέντιμος είναι και αυτός που έχει κοροϊδέψει. Όχι σαν τον κλέφτη, αλλά είναι βαθμός ανεντιμότητας. Ανέντιμος είναι αυτός που έχει κάνει προς το λαό εμπεγμό. Σου λέω θα κάνω αυτά και κάνω τα ανάποδα. Ανέντιμος είναι και αυτός με κεφαλαία γράμματα. Ανέντιμος είναι όποιος λέει ψέμα. Και μάλιστα όταν πατάει στην ανάγκη ενός λαού τότε με τα μνημόνια και του τάζει λαγούς με πετραχίλια, ξέροντας ότι τίποτα από αυτά δεν θα γίνει, απλά τα τάζει μόνο για να βγει στην κυβέρνηση μετά να κάνει τα ακριβώς αντίθετα, είναι ανέντιμος. Ανέντιμη είναι η κολοτούμπα. Θέλω να πω ανέντιμος και κακώς δεν έχει κυκλοφορήσει λίγο παραπάνω για να του τα έλεγε κάποιος κόσμος όλα αυτά, γιατί αυτό θεωρεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ότι ήταν κολοτούμπας, ανέντιμος και ψεύτης. Τόσο απλά, τόσο καθαρά και τόσο ξάστερα. Όμως επειδή αυτά συμβαίνουν στον αριστερό ηγέτη Αλέξη Τσίπρα, ο άλλος αριστερός που ακούμε από την αρχή της εκπομπής, ο Βελόπουλος, έχει πλέον εκτίματα.
3: Τώρα είναι δυνατόν πρόεδρος κόμματος και μάλιστα κόμματος το οποίο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται σε κάποιες δημοσκοπήσεις να είναι και στο 10%. Να έχετε εκπομπή στην οποία να κάνετε πωλήσεις κυραλιφών
4: και συμπληρωμάτων διατροφής.
3: Και συμπληρωμάτων διατροφής, να πουλάτε εύστοχο. Κρέμες για τη μέση.
2: Τελοπών!
3: Κρέμες για το γόνατο, κρέμες για μυϊκά προβλήματα
4: κλπ. Νομίζω ότι αυτό είναι το πλεονέκτημα του Βελόπου.
3: Δεν γιατί το λέτε.
4: Ας εξηγήσω. Γιατί εγώ έχω λεφτά, αλλά
3: δεν βλέπω. Αισθάνεστε ότι με έναν τρόπο απομειώνει το κύρος του αρχηγού του κόμματος το να εμφανίζεται ως πολιτής σε κυραλιφές?
4: Θεωρώ ότι το πλεονέκτημά μου είναι αυτό ακριβώς, το εργάζομαι ακόμη και τώρα. Και ότι μπορώ και συντηρώ κάποιες οικογένειες Ελλήνων για να έχουν δουλειά. Και θα συνεχίσω να δουλεύω. Γιατί θεωρώ ότι η δουλειά δεν είναι ντροπή.
2: Τελοπών!
4: Είναι πλεονέκτημα για μένα, γιατί από εκεί έμαθα πώς να διαχειριστώ οικονομικά δεδομένα και στοιχεία. Ισολογισμούς, πάγια, ΦΠΑ, ειδικούς φόρους. Από εκεί τα έμαθα εγώ. Πάνω στο πεδίο.
1: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Ακούμε εδώ τον έναν αριστερό ηγέτη να λέει ότι το πλεονέκτημά του είναι η εντυμότητα και τον δεύτερο αριστερό ηγέτη να λέει ότι το πλεονέκτημά του είναι το τελοπών. Όχι μόνο το τελοπών, και αν έχει πουλήσει πον.
2: Και επειδή μιλάμε για τη Λαμπερόν, δώσ' μου μερικές εικόνες. Ας πω τι έχει μέσα. Με την βαδιστικόν τελειώνουν οι κυρσοί, τελειώνουν οι θρόβοι, τελειώνει η φλεβίτιδα. Λοιπόν, δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Η παραδοσιακό, φίλες και φίλοι, είναι το καλύτερο προϊόν για οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αρνητικά ή διαχρονικών για όσους έχουν προβλήματα, φίλες και φίλοι, με μυϊκούς πόνους και τα λοιπά, είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει, ειδικά οι διαχρονικών. Λοιπόν, πάμε όμως στο στομαχικό. Όσοι έχετε καούρες, όσοι έχετε ξυνήλες, γαστροεισοφαγική παλιδρόμηση, το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Το χολυπών. Αυτό το προϊόν έχει μέσα βότανα, ειδικά για τη χολή. Με το εντερικό λοιπόν, όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε, προλάβετε τώρα, μόνο κρατηθείτε, 29 ευρώ, ναι, 29 ευρώ η αυτοκρατορικό, φίλες και φίλοι, για όσοι έχουν οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σπονδυλοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα χεριών, θέλετε να φύγουν από πάνω στα κιλά τα περιτά. Εδώ είμαστε, παιδιά. Απορροφητικών. Θα πάρετε την απαλλητικών, κυρίως οι γυναίκες με την κλιμακτήριο κτλ. Ούτε πόνο κεφάλου θα έχετε, ούτε ημικρανίες. Χυρσούς, φλεβίτιδα, θρόμβους, προβλήματα στα πόδια. Δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν από την κατευναστικών ή βυζαντινών. Και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά. Πεντακαθαρίδες και κυκλοφορείτε.
1: Το πιο ωραίο πρέπει να είναι βυζαντινών, η οποία είναι πολύ αποτελεσματική. Εμένα από όλα αυτά θα ήθελα να πάω στο που τα πουλάνε, εκεί που τα πουλάει, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν τα πουλάει ακόμα, και να παραγγείλω την αυτοκρατορικών. Έτσι. Να υπάρχει στο ράφι ένα σκεύασμα που θα γράφει αυτοκρατορικών, χωρίς να υπάρχει λόγος, δεν ανταποκρίνεται η ονομασία στο περιεχόμενο και στην γιατρία παθήσεων. Αλλά όμως είναι ωραίο να γράφει και το τελοπών, βέβαια, που έχει κάνει καριέρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και το χολυπών, γιατί χολή. Χολή ή χολυπών. Στομάχι στομαχικών. Έντερο εντερικών. Πάρα πολύ. Απλό και ωραίο. Όλα αυτά είναι θέματα υγείας. Το καταλαβαίνει ο καθένας και αριστεράς και υγείας, γιατί έχουμε εδώ αριστερό ηγέτη. Η υγεία όμως είναι στα χέρια ενός άλλου συναδέλφου του Ευελόπουλου, του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει αναμορφώσει όλη την υγεία. Εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι εδώ και λέμε ότι πάνε καλά τα πράγματα στην υγεία. Ξέρω ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη, τη δική μας εδώ, είμαστε καλοί άνθρωποι, και λέτε τα ανάποδα. Τι είσαστε λοιπόν?
5: Διανάλτο. Δεν κάνουμε θαύματα. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Δεν είμαστε θεοί. Πολιτικοί είμαστε.
6: Να ρωτήσω κάτι, επειδή υπάρχει μια μεγάλη.
5: Το λέω γιατί ακούω όλη την κρίνια. Συνεχόμενη πρέπει να βάλουμε και από τα άδικη.
6: Εντάξει, καταλαβαίνετε, κάποιος πηγαίνει στο νοσοκομείο όμως ή κάποιος έχει ένα δικό του νοσοκομείο, θέλει το καλύτερο για τον ασθενή.
5: Μα σας το είπα από την αρχή, οι ανάγκες είναι πρακτικά άπειρες. Αλλά δεν μπορεί να μην αναγνωρίζει την πρόοδο στο εσύ. Πρέπει να είσαι πολύ κακός άνθρωπος για να μην αναγνωρίζει την πρόοδο στο εσύ πια. Και είσαι κακός, λέει, είναι κακή άμεσο να μην τον αναγνωρίζεις. Πρέπει να είσαι πολύ κακός άνθρωπος για να μην αναγνωρίζει την πρόοδο στο εσύ πια. Και είσαι κακός, λέει, είναι κακή άμεσο να μην τον αναγνωρίζεις.

0: Είστε κακοί άνθρωποι. Δεν είστε μίζεροι που έλεγε παλιά. Γίνατε κακοί. Έχετε κακοί αμέσω σα. Και πάτε στο νοσοκομείο και τα θέλετε όλα εκεί στην εντέλεια γιατί είστε κακοί. Αν είσαι καλό, κάθεσαι. Περιμένει 10 ώρε, 10 ώρε. Θα έρθει. Θα φανεί κάποιο, δεν θα φανεί. Θα σου φέρουν ένα κρεβάτι, ένα μαξιλάρι, κάτι. Ένα χαρτί υγεία. Είστε κακοί όμω. Παλιά άνθρωποι και δεν εκτιμάτε τη δουλειά που κάνει ο καλό υπουργό. Υγεία συνάδελφο του αριστερού Βελόπουλου, τότε που συνυπήρχαν όλοι μαζί αριστεροί εθνικιστέ. Και δεξί, όλοι στο ίδιο κόμμα και τώρα στην ίδια αντίληψη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει, γρήγορα πρώτος λαός και εδώ είμαστε.
1: Άτε γαμίσου, τώρα ετοιμαζόμουν να το κλείσω και λέω το μπούστι, δεν θα το ξαναπάρω ποτέ. Είναι δυνατόν ρε φίλε να μην μπορώ να πιάσω γραμμή. Πώς πιάνει αυτή η Λουκά ρε μαλάκα, χθες τη Λουκά την έβαλε 15 φορές.
2: Η Λουκά παίρνει συνέχεια όμως. Η Λουκά δεν λέει έτσι, δεν το βάζει κάτω. Σου λέει ο στόχος της είναι να το σηκώσει κάποιος. Εκεί, εσύ νευριάζεις κιόλας, έχεις αισθήματα, αυτή είναι επαγγελματίας.
1: Φιλαράκι, άκου να σου πω, παλιά το ρολόι βάραγε 1 και 7 η ώρα. Μετά μας έφτασε στο 7.
2: Εγώ το κόψα το 7.
1: Έχω βίτσιο να ακούω την εκπομπή original. Πώς το έχω δείξει αυτό, θα σε πάρω στη διαφήμιση, δεν το σήκω, δεν πάμε να κάνει και ο Γκρίλος. Έχω και νεύρα ρε που, στην πολλά νεύρα τώρα τελευταία. Νευριάζω με τον μπαλάκα τον Ταρίφα. Πήγαινε λέει με τον Παπαδρέου με 100 και τώρα πάει με τον Τζίφρα λέει πήγαινε με 50 και του αρέσει. Αν βάλεις και τη διαφορά αγοραστική δύναμη σήμερα 20 και λέει ο μπαλάκας ναι, Τσίπρας. Παπάρια, το ότι έκοψε από άλλους για να δίνεις αυτό στα αρχίδια του. Ο οικονομάγο δεν πάει να γαμηθεί. Και πατελείς σαν τον άλλο τον μπαλάκα τον γυμναστηριακό. Ξέρετε ρε φίλε μεγαλώνω μου τη σπάει να πούμε και αυτό που μου τη σπάει περισσότερο ρε φίλε χάνεται ο έρωτας. Χάνεται ο έρωτας για τη ζωή, έχει γίνει πολύ πεζή ζωή, πολύ μαλακία να πούμε. Πολύ lifestyle, πολύ τι να πω, χάθηκε ο ρομαντισμός ρε φίλε, δεν ξέρω, ήμασταν οι τελευταίοι που μείναμε. Τι να πω, πήρα να σου δηλώσω
2: παντρεμένοι. Πήρες τώρα λες και είμαστε παντρεμένοι, ας πούμε να φάω την γκρίνια στη μάπα.
1: Ρε φίλε εντάξει και γκρίνια...
2: Ναι και εγώ τι φταίω.
1: Ρε μαλακά, μα δεν γκρινιάξει το δικό σου το άτομο, σε ποιο θα γκρινιάξει.
2: Εγώ την πλήρωσα, ναι, αλλά εγώ είμαι το δικό σας άτομο λονών. Σκέψου πόσο νόν δικό του άτομο
1: αγάπη
2: είμαι.
1: Μου, αγάπη μου, φρόντισες πολύ καλά γι' αυτό και έχεις κόσμο που σε αγαπάει. Δεν σε ακολουθάει, σε αγαπάει. Ή θα σε αγαπάει φανατικά ή θα σε μισεί φανατικά, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχεις και το καλαμούκι μέσα. Φιλιάρα μου, να σε καλά, ρε μάγκα. Πολύ ωραίο το σκεπτικό. 20 τόσα χρόνια σ' ακούμε συνέχεια. Μια φορά, ρε που δεν μα έχετε απογοητεύσει. Σας αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Φιλιά στα κολομέρια. Θα προσπαθήσω την Τρίτη να έρθω. Αλλά μάλλον θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Ο Αποστόλης.
2: Ο ίδιος.
3: Είναι αδερφή της Αλίκης Μπομπονά.
2: Μπομπονάκια εσείς δηλαδή, αλλά όχι Αλίκη.
3: Όχι Αλίκη.
2: Ναι, τι θέλετε.
3: Να ενημερώσω την αδερφή μου ότι εγώ το 13ο άτομο. Σε παρτούζαμε 12 μαζί σου, δεν πρόκειται να γίνω ποτέ.
2: Με μένα.
3: Βεβαίως, αυτό είχατε πει.
2: Τι είχαμε πει.
3: Στο 12, να πας στο πάρτι και κάτι τέτοια άκουσα.
2: Ωραία, και...
1: Φρόντισες πολύ καλά γι' αυτό και έχεις κόσμο που σε αγαπάει. Δεν σε ακολουθάει, σε αγαπάει. Ή θα σε αγαπάει φανατικά ή θα σε μισεί φανατικά, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχεις και το καλαμούκι μέσα. Φιλιάρα μου, να σε καλά, ρε μάγκα. Πολύ ωραίο το σκεπτικό. 20 τόσα χρόνια σ' ακούμε συνέχεια. Μια φορά, ρε που δεν μα έχετε απογοητεύσει. Σας αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Φιλιά στα κολομέρια. Θα προσπαθήσω την Τρίτη να έρθω. Αλλά μάλλον θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Ο Αποστόλης.
2: Ο ίδιος.
3: Είναι αδερφή της Αλίκης Μπομπονά.
2: Μπομπονάκια εσείς δηλαδή, αλλά όχι Αλίκη.
3: Όχι Αλίκη.
2: Ναι, τι θέλετε.
3: Να ενημερώσω την αδερφή μου ότι εγώ το 13ο άτομο. Σε παρτούζαμε 12 μαζί σου, δεν πρόκειται να γίνω ποτέ.
2: Με μένα.
3: Βεβαίως, αυτό είχατε πει.
2: Τι είχαμε πει.
3: Στο 12, να πας στο πάρτι και κάτι τέτοια άκουσα.
2: Ωραία, και

0: Όχι, αλήθεια.
1: Ναι. Τι θέλετε?
0: Να ενημερώσω την αδερφή μου ότι εγώ το 13ο άτομο. Σε παρτούζα με 12 μαζί σου, δεν πρόκειται να γίνω ποτέ.
1: Με μένα?
0: Βεβαίως, αυτό είχατε πει.
1: Τι είχαμε πει?
0: Στο 12, να πας στο πάρτι και κάτι τέτοια άκουσα.
1: Ωραία, και εσύ που κολλάς τώρα, δεν κατάλαβα, τι ζωή τραβάς.
0: Ότι σαν εγώ το γρουσούζικο νούμερο μαζί σου, ούτε καν. Εσύ μου αρνήθηκες ένα τετετέ.
1: Εγώ?
0: Θα γίνω εγώ το 13ο νούμερο μαζί σου.
1: Θες να σε βάλω να σε αλλάξω σειρά, να σε κάνω το 11, τι θες?
0: Το μόνο που δέχομαι είναι να με μετά την ειρήνη, γιατί την πλήξη απλά τη σέβουμε με τα όλα τη.
1: Πάντως την παρτούζα τη συζητάς, τη σειρά λίγο να φτιάξουμε. Την παρτούζα την έχουμε συμφωνήσει.
0: Ναι, με την ειρήνη.
1: Εντάξει, το ακούω.
0: Και τίποτα άλλο.
1: Okay.
0: Απλά και αν χρειαστεί να πάμε και στο πάρτι, ναι, θα ανέβω πάλι πίσω από το πάρτι.
1: Okay.
0: Το συζητάς με την ειρήνη και με λέτε, απλά ενημερώστε με γέρος για να προλάβω το καράβι.
1: Θα πω, ναι. Έγινε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά.
2: Στο Θύμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Ιόνιον FM στέρεο.

0: πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι?
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Οχ, ξεχάστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Ρωμανίτσα, η Άγνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνα, Μεσολόγγι, γυρίζουμε για κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
11: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
10: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
11: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
10: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
11: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
10: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
12: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωάννου.

0: Ιουνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Πάνω το πολιτιστικό και πολιτικό στέκει λέσχη στην Άνω Γλυφάδα, στην Γλυφάδα γενικότερα, στα νότια προάστια γενικότερα. Κλείνουν 11 χρόνια και το γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο αύριο και μεθαύριο, 27 Ιουνίου και 28 Ιουνίου. Στο δίμερο γιορτής, όπως λένε, συζήτηση και πολιτισμού για τα 11 χρόνια της Αμπάριζας Ελευθέρου Ανθρώπου 99. Άνω Γλυφάδα, πάνω στα βουνά θα πάτε, λίγο πριν τελειώσει ο πολιτισμός. Εκεί κάπου θα τους βρείτε. Το Σάββατο έχουν θέμα, συζήτηση με θέμα από την Παλαιστίνη ως την Κούβα, γενοκτονία, αποκλεισμοί και αντίσταση των λαών στο σύγχρονο ιμπεριαλισμό. Μετά έχουν έκθεση δράσεων και υλικού και στις 9.30 αύριο το βράδυ έχουν λαϊκό γλέντι. Την Κυριακή παιδικό στέκει και τα λοιπά. Έχουν συζήτηση για το ελληνικό, την επένδυση του ελληνικού, τα νότια προάστια μας, σε όλα τα νότια προάστια μας απασχολεί πολύ αυτό. Η συζήτηση θα γίνει στις 8 και μετά στις 8.30. 8 με 8.30, ναι, έτσι γράφει εδώ, στις 8.30 φαντάζομαι 9 και μετά, αφιέρουμε για τους 200 της Κεσαριανής με ένα πολυθέαμα, με συζήτηση, με εικόνες και αμέσως μετά τραγούδια σχετικά με όλα αυτά. Τίτλος: «Οι λαοί δεν σιωπούν, οι λαοί δεν υποτάσσονται». Όλα αυτά στην Άνω Γλυφάδα, η Αμπάριζα 11 χρόνια να τα εκατοστήσει. Εμείς σας αποχαιρετούμε γιατί έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις. Μας πάνε στο ακριβώς στις ώρες για το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα, γεια σας.
2: Γεια σου, Τσολιά μου.
3: Γεια χαρά.
2: Κάνεις.
3: Καλά, εσύ.
2: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
3: Α, για αφιερώσεις το πας.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι, για πες.
2: Θα ήθελα το «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Σαββόπουλου. Και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
3: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χοροί, κράτησαν οι χαζί.
2: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
3: Ναι, αυτό. Τι λέω.
2: Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χοροί.
4: Ας κρατήσουν οι χοροί. Και τα δρουμαλιώτικα στεκιά υπαρχιώτικα, βρε.
5: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβρα στη μελατοπίπερο.
4: Ως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
6: Τι έγινε, Κωστάκι, σε γουστάρει χωριάτισα.
4: Μέχρι τα ουράνια σώματα.
7: Το πέρας εξωγήινος.
4: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
6: Οπέ και πέ.
4: Και ιστορία οι παρές.
7: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
8: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
8: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορείς να βάζεις κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και Κυρβασίλη.
3: Α, το Πασχοντά. Εντάξει,
8: παλιό.
3: Κάτι θα κάνουμε.
8: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
3: Δεν πειράζει.
9: Τι μήνα λέγες Έλληνας. Καμίσου.
10: Έλα, έχεις το διάλογο πλέον για πράγματα.
11: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
9: Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
10: Καθάματα, δεν τρέπεστε.
9: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
12: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
10: Του λέει να χαζεύει το παιδό.
9: Άντε ρε, μα

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ?
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη γύφτικη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνεις και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά?
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Να μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνας σήμερα, είμαι και αυτός.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνας.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος σε καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω. Α, μέταλλα.
1: Α, και όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία. Μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ. Γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, άμα σας εξαιρέσουμε.
3: Γιατί όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και πέσω χρήλεκτα από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτό που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνει πόσο κλάνει, θα βάλει μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μα κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλει να τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ω προ τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνος ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωες, το τραγούδι το ήρωες. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Εκώδες. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το ρεμίξ που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο βγαλμένοι τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις βροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μες τα φαντάσματα.

0: αίματα ποτάμια βουερά.
1: Αίματα κόκκινο νερό, αίματα ποτάμι βουερό.
0: Κόκαλα ολόκληρα βουνά είναι ένα τραγούδι φρικόδες και βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό, και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή, με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει, ήταν λίγο αγκρέφη χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και συσκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενο να τσιμπήσει στα φανάρια και δεν τα βλέπει καθώς λένε με το πρώτο.

0: το πρώτο.
1: Έχουν δίκιο.
2: Α, οκ, okay, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
1: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό, ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτη. Με δύο αντίχητες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
2: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
1: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
2: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
1: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
2: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
1: Αυτό το πλέον δαχτυλάκι ήταν ένα επιπλέον αντίχειρα που ξεπρόβαλε από την υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
2: Τυχερή η γυναίκα του.
1: Βέβαια, ναι, όμω που πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Διάβασα ένα άρθρο που είπαν και φίλοι μου για τους εξαδάκτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
2: Με εξαδάκτυλους.
1: Ορίστε.
2: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
1: Ναι, έχουμε σύλλογο. Έχουμε και το εξαδάκτυλια.gr. Έχουμε.
2: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάκτυλα εσείς όλοι.
1: Ναι.
2: Σε κάθε χέρι.
1: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάκτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
2: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
1: Τι γάντια.
2: Που μπαίνει το κάθε δάκτυλο χωριστά αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
1: Όχι. Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι, για εξαράκτηλους δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει, βολευόμαστε, παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
2: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
1: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
2: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 στο 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
1: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
2: Χρειάζεται καμιά φορά.
1: Τι να σας πω.
2: Μετράμε, να, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
1: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
2: Σωστό κι αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι, ξαδάκτυλο.
1: Ναι,
2: αφού περισσεύγεις στα λεπορή, κάνετε συλλόγους, κάνετε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
1: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα-ίσα που μερικοί από εμάς τα θεωρούμε και γούρι, ότι είναι αυτό, προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
2: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι, τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
1: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
2: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
1: Όχι, δόξα στον Θεό.
2: Το δάκτυλο το έκτο. Γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
1: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
2: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
1: Δίπλα, δεν δάχτυλο, κανονικό είναι κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι, άνθρωποι είμαστε. Κανονικοί.
2: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε, τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
1: Ναι.
2: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν, οι γυναίκες, ξέρω εγώ.
1: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
2: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
1: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους παίρνει περισσότερα χρήματα. Τι
2: είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
1: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
2: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φεγγαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
1: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
2: Το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα 5 πάνω άρχοντες και πάει και το έρθρο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
1: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
2: Έχω πολλές απορίες.
1: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς,
2: όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν να λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
1: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
2: Ω χαρά Ευαγγέλια. Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: μικρή.
1: Τι Λουκά, καλώς τι να πούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
2: Κόλλημα εκεί, εντάξει θα στο βάλω.
1: Πρώτο.
3: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο. Ρε κουρέτα.

0: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ionion FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Πολιτικά που υποστηρίζουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Σε κατάσταση πολιορκίας, από έναν ιστορικό καύσωνα βρίσκεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας Κοπέρνικους να προειδοποιεί ότι το φράγμα των 50 βαθμών Κελσίου είναι πλέον θέμα χρόνου να σπάσει. Νέοι θάνατοι χωρίς ρεύμα μεγάλες πόλεις και παράταση του κόκκινου συναγερμού. Όλα τα τελευταία νέα γύρω από το Μουντιάλ, ποιες ομάδες πέρασαν στους 32, αλλά και οι μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αφενός, αλλά και της ενίσχυσης των μελτεμιών. Πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη, μετεωρολόγο και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, να μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
10: Καλώς μεσημέρι, καλώς μεσημέρι.
9: Λοιπόν, τι προβλέπετε τώρα για τις επόμενες ημέρες, όντως τα μελτέμια θα μας δημιουργήσουν προβλήματα?
10: Ναι, πολύ σωστά. Θα παραμείνει ενισχυμένο το μελτέμι τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα στη χώρα μας. Ο Ιούλιος θα μπει, από ό,τι φαίνεται, με πιο εξασθενημένο μελτέμι στο Αιγαίο, το οποίο μας ταλαιπωρεί από αρχές του Ιουνίου. Και να πούμε ότι συνήθως τα μελτέμια είναι μετά το 15 με 20 Ιουλίου. Οπότε φέτος το έχουμε λίγο πιο νωρίς. Αυτό κατά βάση έχει μια διευκόλυνση στην θερμοκρασία, την οποία την κρατάει πάρα πολύ χαμηλά και μας δροσίζει εμάς, κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα. Γιατί στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία είναι κοντά στους 33 με 34 βαθμούς. Η χαμηλή υγρασία κρατάει επίσης πάρα πολύ υποθετές την κατάσταση στην Δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι σε Τεσσάρι είναι σήμερα η Ανατολική Πελοπόννησος, η Δυτική Πελοπόννησος, Στερεά, η Εύβοια, η Κυκλάδες και η Κρήτη. Και στη συνέχεια, από ό,τι φαίνεται, το Τεσσάρι θα παραμείνει σε επιφυλακή για την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Κάποιες βροχοπτώσεις διαφαίνονται σήμερα στα ορεινά της κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Το ίδιο ισχύει για το Σάββατο και για την Κυριακή. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, καλές καιρικές συνθήκες. Με μόνη εξαίρεση, το μελτέμου θα παραμείνει ενισχυμένο κοντά στα 6 με 7 βοφόρ στο Αιγαίο.
9: Στα βόρεια, δυτικά, τώρα υπηρετικά, εκεί στα ορεινά, θα έχουμε κάποιες καταιγίδες εκεί.
10: Θα έχουμε, ναι, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες, 3 με 6, στους ορεινούς όγκους της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και τα ορεινά των Αγράφων και της Ευρυτανίας το Σάββατο και την Κυριακή. Όχι κάτι ιδιαίτερο, θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.
9: Εδώ τώρα στην Αττική, τι καιρό να περιμένουμε, θα είναι ένα
10: σκηνικό. Ηλιοφάνεια.
9: Ηλιοφάνεια.
10: Ηλιοφάνεια, ναι. Και το μελτεμάκι που μας κατέδρωσε ρου.
9: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματάκη.
10: Εγώ, να είστε καλά.
9: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος μίλησε για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
11: Ξέρουμε πραγματικά ότι στην πατρίδα μας έχουμε μια περιοχή που είναι περισσότερο επικίνδυνη. Ξεκινάμε από την Βόρεια Ανατολική Ελλάδα και κινούμαστε νότιο-δυτικά. Αυτή η επικίνδυνη, πιο επικίνδυνη κόκκινη περιοχή περιλαμβάνει την Ανατολική Θεσσαλία, το νησί της Εύβοιας, την Ανατολική Βιωτία, την Αττική. Ήδη έχουμε μιλήσει για τις επόμενες ημέρες με τους επιστήμονές μας. Μας προειδοποιούν ότι θα είναι χειρότερες οι συνθήκες στις επόμενες ημέρες. Από αύριο δηλαδή ενισχύονται οι άνεμοι. Θα έχουμε μελτέμια βορειοανατολικούς ανέμους πολύ ισχυρούς. Θα φτάσουν ενδεχομένως και τα 8 και τα 9 μποφόρ οι ρηπές τους. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι περιοχές που σας είπα προηγουμένως θα πρέπει να έχουμε αυξημένη ετοιμότητα, θα έχουμε αυξημένο δίκτυο κινδύνου πυρκαγιάς, άρα αυξημένη ετοιμότητα για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Αλλά ζητώ και από όλους τους συμπολίτες μας να σταθούν στην ευθύνη του καθενός και να προσέξουν τη χρήση της φωτιάς σε εξωτερικούς, σε υπαίθριους χώρους.
9: Πάμε τώρα στη Βουλή και στον καλό συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, διότι εκεί συζητείται το θέμα του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά προέκυψε και μία είδηση από τον κύριο Ολιβάνιο. Αφορά τους λογαριασμούς στην πληρωμή των δημοτικών τελών, που αποσυνδέονται από ό,τι φαίνεται από τους λογαριασμούς ρεύματος. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Ερίδο, από τη Βουλή. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε προλίγο από το κοινοβούλιο ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να μιλάει κατά την παρέμβασή του για κατάπτυξη του εκλογικού συστήματος, ενώ δεσμεύτηκε πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί. Η κυβέρνηση αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομοποίηση, αλλοιώνει τη δημοκρατική εντολή. Πού άλλο υπάρχει στον κόσμο αυτό που εφαρμόζεται, ήταν το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας πως η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και αλγόριθμους που δεν καταλαβαίνει κανείς. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση, μέσω της οποίας ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος ύσπραξης των δημοτικών τελών εκτός λογαριασμών ρεύματος, αλλά απευθείας από τους Δήμους. Πιο συγκεκριμένα, μέσω προεδρικού διατάγματος, που θα έχει και τη σύμφωνη γνώμη τόσο της ΚΕΔΕ όσο και των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα καταβολής δημοτικών τελών, τα οποία θα αποσυνδεθούν οριστικά από τους λογαριασμούς ρεύματος. Κατά τον Υπουργό Εσωτερικών πρόκειται για πάγιο έτοιμο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των εταιριών ρεύματος. Σε συνομιλία που είχε ο κ. Γλυβάνης με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, υποστήριξε ότι το νέο σύστημα θα θυμίζει τον ένθια, καθώς θα εκδίδεται μία φορά το χρόνο και η αποπληρωμή θα μπορεί να γίνεται σε 12 δόσεις. Ταυτόχρονα εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2028. Και προτού κλείσουμε, να πούμε ότι.
9: Και να πούμε βεβαίως, Γιάννη, να συμπληρώσω τώρα στο ρεπορτάζ ότι αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα και των παρόχων και του ΔΔΕ αλλά και των Δήμων, φυσικά.
12: Πολύ σωστά. Προτού κλείσουμε, να πούμε ότι κατέθεσε και μια τροπολογία ο βουλευτής μιας Νέας Δημοκρατίας, ο Μήντος Κουτσομάλης, μέσω της οποίας έγειρε ζήτημα της πραγματικότητας που αφορά την αδικαιολόγητη διάκριση που προβλέπει το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου για την αποχή των ΟΤΑ από την κατάθεση ένδικων μέσων σε θετικές πρωτόδικες αποφάσεις συμβασιούχων υπαλλήλων τους, οι οποίες αναγνωρίζουν ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πρόκειται για ένα τάρτητο το οποίο δεν το περιμέναμε το προηγούμενο διάστημα, καθώς ο κύριος Χρυσομάλης δεν είχε δείξει κάτι επ' αυτού.
9: Ναι. Τώρα λοιπόν υπάρχει και αυτή με μεγάλη κόντρα στην Βουλή σχετικά με τον εκλογικό νόμο. Πολύ μεγάλη κόντρα, αυτό που ακριβώς που είπες για τον κύριο Χρυσομάλη, αλλά φυσικά πειρά είχαμε και από όλα τα κόμματα.
12: ήταν πειρά από όλα τα κόμματα. Όπως είπαμε και πριν, ο κύριος Ανδρουλάκης έσπευσε να αποδομήσει το σχετικό της κυβέρνησης. Το ίδιο έπραξαν και χθες και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο κύριος Φάμερος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
13: Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
9: Άμα αλλάξουμε θέμα, τον πρώτο Έλληνα στον ναύτη που θα πάει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλάμε για μια φιλόδοξη αποστολή που φυσικά ανοίγει νέους ορίζοντες και στην ελληνική έρευνα και στην τεχνολογία. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό λοιπόν ο κύριος Ανδριανός Γολέμης και είναι μια, μια αποστολή η οποία θα γίνει τα επόμενα 2 χρόνια και φυσικά βάζει στο κάδρο νέα δεδομένα για ό,τι γνωρίζαμε γύρω από το διάστημα. Προφανώς είναι η πρώτη μας φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
14: Καλησπέρα, Έρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, έχουμε ή θα έχουμε σε λίγο τουλάχιστον τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Πρέπει να σου πω, μικρός ήθελα εγώ να γίνω αυτός, αλλά για κάποιο λόγο η NASA δεν με επέλεξε. Θα το μετανιώσει κατά πάσα πιθανότητα.
9: Και εγώ για συνοδηγός εκεί, μέσα στο πλήρωμα.
14: Ακριβώς. Σήμερα, λοιπόν, είχαμε την εκδήλωση Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα η επόμενη ημέρα. Εκεί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί ήταν και ο Ανδριανός Γολέμης, ο οποίος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο πρώτος Έλληνας, ναι, αστροναύτης, που θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Πρωθυπουργός, είχαν λόγω για μια επένδυση με συμβολική και ουσιαστική αξία, είπε ότι είναι μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για την χώρα σε επίπεδο εθνούς εικόνας και σε επίπεδο επιστημονικής προόδου. Και είπε ότι η συγκεκριμένη αποστολή μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευση για τη νέα γενιά, λέγοντας ότι ο αστροναύτης θα πρέπει να μεταφέρει κυρίως σε σχολεία και νέα παιδιά σε μια περίοδο που η νεολαία αναζητά ελπίδα. Από εκεί και μετά μίλησε και για την επένδυση την οποία κάνει η χώρα στη διαστημική πολιτική για μια χρηματοδότηση ύψους 305 εκατομμυρίων ευρώ από τα Ταμεία Ανάκαμψης για τα επόμενα 4 χρόνια. Σε πολλά παραδείγματα μπορούμε να αναφερθούμε. Θα πούμε ένα μόνο, ότι είναι οι μικροδορυφόροι που στέλνει η Ελλάδα έστειλε και θα στείλει στο διάστημα. Όπως χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός, ένα δυναμικό υποσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, αλλά και με πρακτικό αντίκρισμα αερίας, δηλαδή για την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, των πυρκαγιών, πλημμυρών, άλλων φαινομένων, ακόμα και για την αγροτική παραγωγή.
9: Είναι πραγματικά ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός. Κώστα, μείνε μαζί μας, διότι έχουμε μια κριτική από την πλευρά της κυρίας Ευθυμίου εδώ στα Παραπολιτικά. Και φυσικά πριν από λίγο είχαμε και μια βόλτα του Πρωθυπουργού στη Νέα Σμύρνη.
15: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα. Με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
9: Τώρα, Κώστα, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά άσκησε κριτική και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.
14: Ναι, λοιπόν, η Υπουργός Εργασίας και Βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, πράγματι, λοιπόν, σήμερα μίλησε στους τρεις ξανά και στον Βασίλη Σκουρή, στον ραδιοσταθμό μας. Ήταν πολύ σκληρή κριτική της απέναντι στον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Σκληρή, θα έλεγα, σε σχέση με όσα έχουμε ακούσει πριν σε πιο ύπιστόνους. Και από τον Μέγαρο Μαξίμου και από τους βουλευτές και υπουργούς τελευταίες τρεις μέρες που έχει δημοσιοποιηθεί αυτή η υπόθεση. Είπε λοιπόν ότι με εξέπληξε αρνητικά, αναφερόμενοι στον βουλευτή Ηλίας και πρώην επίτροπο, η Νέα Δημοκρατία είπε ότι έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Είπε συγκεκριμένα η κυρία Ευθυμίου ότι μπορεί να αισθάνεται ότι πνίγεται από αυτήν την άδικη κατάσταση, αλλά πολλές φορές έτσι χάνεις το δίκιο σου και όταν είσαι πολιτικός, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος, είπε η κυρία Ευθυμίου. Κυρίως κινούμενοι σε αυτό το κλίμα το οποίο γνωρίζουμε και από το ρεπορτάζ που υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου τις τελευταίες ημέρες. Και όλο αυτό το κλίμα, ότι ναι, μεν
10: θεωρούν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει δίκιο σε αυτά που λέει, δηλαδή την τάση την οποία έχει τηρήσει, δηλαδή νομικά, πολιτικά, αλλά θεωρούν ότι στο μεγάλο αξία μου ότι δεν έπρεπε να επιδείξει αυτή την πολιτική συμπεριφορά. Δηλαδή, για παράδειγμα, η στάση την οποία κράτησε την τηλεοπτική του συνέντευξη στο διασταθμό Sky, που μίλησε για κερατάδες που θα απολογηθεί ο ίδιος και άλλες τέτοιες εκφράσεις, οι οποίες σίγουρα δεν βοηθάνε στην πολιτική κριτική που ήδη ασκείται στην Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση με αφορμή αυτή την υπόθεση.
9: Πριν ακούσουμε τι είπε η κυρία Ευθυμίου εδώ σε εμάς, δώσε μας μια εικόνα για την βόλτα που έκανε πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα, συνομίλησε εκεί με εμπόρους, αλλά έπαιξε και τάβλη, Κώστα.
10: Ναι, έγινε και αυτό. Ένα αντικείμενο σπορ.
9: Τι παιχνίδι έπαιξε, γνωρίζουμε.
10: Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω.
9: Νομίζω η Κατερίνα, η πλατή μου, είπε είναι πόρτες, πρέπει να ήταν.
10: Α, μάλιστα. Ωραία. Μετά λοιπόν από τον ελληνικό κόσμο που έγινε εκδήλωση το διάστημα, πήγε στην κοντινή Νέα Σμύρνη ο Πρωθυπουργός, ξεκίνησε την καταστάση του Μήλων Κάμπινγκ, το θερινό αθλητικό πρόγραμμα του ιστορικού αθλητικού ομίλου Νέα Σμύρνη στο Μήλων. Εκεί είναι πολλά παιδιά. Συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων τάβλη της Νέας Σμύρνης σε ένα καφέ. Πρέπει να σου πω τώρα, μου δίνει μια φορμή, θα πάω να γίνω κι εγώ μέλος αυτού του σύλλογου. Ξέρω εμείς την παραπολικά μας την Καλλιστέα, αν μείνει κοντά, μπορώ να γραφτώ από το σύλλογο.
9: Ναι.
10: Έκανε βόλτα στο Δό Ομήρου, τον κεντρικό δρόμο εκεί, μίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες και έριξε και τη ζαριά του στο τάβλη.
9: Εμείς θα μάθουμε το φεύγα όμως, Κώστα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Άννας Ευθυμίου εδώ στο σταθμό μας.
16: Είναι διαφορετική η ουσία της υπόθεσης, την οποία έχει πει ότι είναι φορολογημένο, είναι δηλωμένο, έχει πάρει την έγκριση από την άδεια, μάλλον από την κυρία Φοντερλάιν να συμμετέχει. Είναι διαφορετική η ουσία, αλλά και διαφορετική η επικοινωνία του ζητήματος. Διότι εμένα με εξέπληξε αρνητικά, ιδίως το φράσεις, ότι αυτό είναι μπούρδες και δεν μπορώ να απολογηθώ σε κανέναν ότι άλλο, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν και ότι άλλο συνέχισε. Γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι πνίγεται από την άδικη αυτή η κατάσταση, αλλά πολλές φορές έτσι χάνεις και το δίκιο σου. Και θεωρώ ότι όταν είσαι ειδικά ακόμα περισσότερο δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, οφείλεις άμεσα να κάνεις ό,τι επιτάσσει ο νόμος. Δηλαδή, σε κάλεσαν οι αρχές. Οφείλεις να παρουσιαστείς, οφείλεις να δώσεις εξηγήσεις. Και αν πιστεύεις ότι έχεις άδικο, αυτό είναι ακριβώς το χέρι σου να το ανατρέψει.
9: Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου συνεχίζονται οι αταράξεις μέσα στο κόμμα. Μάλιστα, είχαμε και μία τοποθέτηση εδώ στο σταθμό μας από την πλευρά του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος με τα λεγόμενά του διαφοροποιείται επί της ουσίας από τη στάση του κυρίου Φάμελου. Αυτή η δήλωσή του εγείρει ερωτηματικά. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, και αμέσως μετά επαναρχόμαστε με πλούσιο ρεπορτάζ.
17: Κύριε Τινά, σας λέω, δεν είναι θέμα δικαίωση ενός, δύο ή τριών συντρόφων. Υπάρχουν πάρα πολλοί συντροφοί μας που χθες προβληματίστηκαν από το γεγονός ότι στην ουσία κλείνει μία πόρτα συμπόρευσης για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, αυτή η πλευρά του φεγγαριού, αυτή η ερμηνεία των πραγμάτων.
9: Mm-hmm.
17: Υπάρχουν και άνθρωποι που προβληματίστηκαν πάρα πολύ για το αν αυτό αξίζει της αριστεράς που κυβέρνησε το 2015-2019. Κυβέρνησε με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και έναν ΣΥΡΙΖΑ που σε πολλά επίπεδα και με πολλά στελέχη έδινε μάχες που τις κέρδισε.
9: Άρα λέτε ότι η στάση Τσίπρα δεν αξίζει στον ΣΥΡΙΖΑ.
17: Εγώ λέω ότι δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
9: Κοντά μας είναι η Ελένη Καλογεροπούλου. Καταρχάς, να σχολιάσουμε αυτή τη δήλωση, αυτή τη διαφοροποίηση τώρα του κυρίου Γιαννούλη, διότι ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα περιμέναμε μια τέτοια τοποθέτηση. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο κύριος Γιαννούλης έρχεται μετά τον κύριο Θεοχαρόπλο, ο οποίος θες στην πολιτική δραματεία εξέφρασε παρόμοια άποψη με αυτήν την οποία είπε ο κύριος Γιαννούλης. Και έχει σημασία αυτό, γιατί και ο κύριος Θεοχαρόπουλος είναι διευθυντής του γραφείου του Σοκράτη Φάμελου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει δώσει την παραίτησή του, ωστόσο ο ίδιος το διαψεύδει. Και βλέπουμε, θα λέγαμε, έρικα τις τελευταίες ώρες μία σαφή διαφοροποίηση των στελεχών που βρίσκονται κοντά στον κύριο Φάμελο. Και πραγματικά υπάρχει ένα ερωτηματικό. Εάν αυτή δηλαδή η διαφοροποίηση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να πιεστεί ο Αλέξης Τσίπρας, ή εάν τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά του θεωρούν ότι θα πρέπει να καταθέσουν και αυτοί με κάποιο πιο ξεκάθαρο τρόπο την άποψή τους, καθώς όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας να αλλάξει στάση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε άλλωστε και στην πρόσφατη συνέντευξη, ναι, που έδωσε στον Αλφα ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα που έχουν ολοκληρώσει, έχουν κάνει τον κύκλο τους, και επανέλαβε ότι αυτό που θα κάνει είναι να συνεργαστεί μόνο με προσωπικότητες από όλα τα κόμματα τα οποία προσωπικότητες που θα θέλουν να τον ακολουθήσουν. Υπάρχει πάντως όντως ένα μεγάλο ερώτημα, τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σου πω ότι στη χθεσινή πολιτική γραμματεία ο κύριος Φάμελος παρόλα αυτά επέτρινε τους συντρόφους της μειοψηφίας, λέγοντας ότι υπάρχει μια σαφής απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή, και ότι είναι τουλάχιστον παράδοξο να εμφανίζονται αυτά τα στελέχη και να λένε ότι θα πρέπει να ξανασυγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή για να πάρει μια άλλη απόφαση. Από εκεί και ύστερα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται ακόμα και μέσα στην ημέρα. Ο κύριος Πολάκης μας είπε χθες ότι έχουν συγκεντρωθεί 72 υπαγραφές που ζητούν τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Μας είχε πει ότι θα τις έδιναν χθες στη δημοσιότητα και θα τις κατέθεταν στην Κουμουντούρου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Περιμένουμε να δούμε εάν τελικά έχουν μαζευτεί οι υπογραφές που ζητάνε τη σύγκληση εκ νέου της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τους τομεάρχες του κόμματός του. Στην πραγματικότητα,
9: η πρώτη συνεδρίαση.
18: Στη σύντομη παρέμβαση που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός, ζήτησε από τα στελέχη του να μην πατάνε την επωνόχλουδα, θέλοντας να πει ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη προκαλούν τους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορα πράγματα, και αυτοί προκειμένου να απαντήσουν λένε και πράγματα τα οποία μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Ελλάδα. Τους είπε ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά διαβασμένοι, ότι θα πρέπει να δείξουν να κινούνται με ήθος, συνέπεια, να είναι διαβασμένοι και να μην δημιουργούν τοξικότητα όταν συνομιλούν με τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Ο κύριος Τσίπρας, θέλω να σου πω ότι είχε δίπλα του την κυρία Λεπενιώτη, η οποία είναι τομεάρχης δικαιοσύνης, ναι, και την κυρία Λαλιώτου που είναι τομεάρχης παιδείας, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη που είναι στο Οικονομικών και Ανάπτυξης, τον κύριο Δρίτσα που είναι στο Υγείας και τον κύριο Τεμπονέρα που είναι στο Εργασίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει, έχει ένα συμβολισμό δηλαδή η χωροθέτηση, να δείξει τα θέματα με τα οποία αξιολογεί ως πρωτεύοντα και με τα οποία θα ασχοληθεί καταρχήν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
9: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, σχετικά με όλα όσα συμβαίνουν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τι δήλωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση της πρώτης επαφής που είχε, στη συνεδρίαση με τους τομεάρχες του κόμματός του.
19: Συνεδριάσαμε πριν την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξεκαθάρισε τη στρατηγική του κόμματός του με σαφήνεια. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια κατά μόνας διαπραγμάτευση. Έτσι. Και αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί κάποιος να κάνει ότι το αγνοεί. Σας βεβαίω ότι είναι πλέον γενικευμένη η αίσθηση ότι πρέπει τα συλλογικά όργανα να αποφανθούν για τη νέα κατάσταση.
20: Υπάρχει θέμα με τον κύριο Φάμελο.
19: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Και να πάμε με ειλικρίνεια και συντροφικότητα στα επόμενα βήματα. το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο να παρουσιάσει το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τη χθεσινή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, έτσι δεν είναι? Οι στιγμές είναι οριακές και θα πρέπει πραγματικά κάθε στιγμή να αξιολογούμε το που βρισκόμαστε.
0: Κατά την εκτίμησή μου, ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές. Αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης που θα κάνει καλύτερη τη ζωή του και την καθημερινότητά του. Θέλω να κλείσω τη σύντομη παρέμβασή μου με μια φράση που του άρεσε να λέει ο Ηλίας Ηλιού, ο αείμνηστος Ηλίας Ηλιού, ότι ο δρόμος της αριστεράς είναι σπαρμένος με πεπονόφλουδες. Γιατί θέλω να το πω αυτό? Θέλω να το πω διότι θέλω να προειδοποιήσω ότι δεν θα είναι λεωφόρος και στρομπίνι με ροδοπέταλα ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε προκειμένου να καταφέρουμε αυτόν τον στόχο που έχουμε. Διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση για να αλλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αυτό θέλω να πω, στις πεπονόφλουδες που θα μας πετάνε.
9: Και αφού είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
21: Καλό μεσημέρι, Γιάννη μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια, θα σου έλεγα, ανασύνταξη της Χαριλάου Τρικούπη. Μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το κύμα των δημοσκοπήσεων και τις χαμηλές πτήσεις που καταγράφει το τελευταίο διάστημα η Χαριλάου Τρικούπη. Θέλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να κάνει τα εξής. Πρώτον, να ενισχύσει την προγραμματική του φαρέτρα με έμφαση σε ζητήματα αέριο όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, η στεγαστική κρίση και η ακρίβεια. Το δεύτερο είναι να βγάλει προς τα έξω όσο το δυνατόν περισσότερα πρόσωπα όπως ήταν με τη στοιώδη κυβέρνηση για να δείξει το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ισχυρό στελεχικό, δυναμικό, αλλά και με τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα νέο κύμα ανακοινώσεων σε επίπεδο υποψηφίων βουλευτών το επόμενο διάστημα, αλλά και ταυτόχρονα με έμφαση στην κυβέρνηση, με κριτική προς την κυβέρνηση, αλλά και αρκετά βέλη και προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Κάποιοι μπορεί να το ερμηνεύσουν ότι κινείται και στη λογική του διμέτωπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πάντως βλέπουμε ότι σηκώνει σιγά σιγά τους τόνους και προς τον κύριο Τσίπρα, βάζοντάς τον στο ίδιο κάδρο των φθηνών με τον πρωθυπουργό.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.
22: Ιόνιον FM.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
3: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
2: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Μα το παιδί του την ίδια στιγμή είχαν προκύψει κάποιες προφορίες οι οποίες ήθελαν την μητέρα να αναζητούσε αργά το βράδυ μετά το επεισόδιο το παιδί της. Υπήρχε μια προφορία ότι έψαχνε τα νοσοκομεία, ωστόσο δεν μπορώ να αντιληφθώ.
12: Εν τω μεταξύ, Σπύρο, είναι συγκλονισμένοι φυσικά από ό,τι καταλαβαίνουμε και οι γονείς των κατηγορουμένων τώρα της υπόθεσης και μάλιστα κάποιοι από αυτούς εκφράζουν έτσι και τη γνώμη τους ότι δεν είχαν αυτές τις προθέσεις. Προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, να βρουν μια δικαιολογία στα δικαιολόγητα, Σπύρο.
11: Η αλήθεια είναι, και δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε σε αυτό, η πλειοψηφία των παιδιών δεν είναι από την συγκεκριμένη περιοχή, είναι από τα βόρεια προάστια. Είναι γόνοι καλών οικογενειών, είναι γνωστών οικογενειών και δυστυχώς αυτό που μπορώ να πω, όχι με μεγάλη βεβαιότητα, αλλά αξίζει να το καταθέσουμε, είναι ότι δεν είχαν εικόνα για το τι έκαναν τα παιδιά του. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι αυτό τόσο είναι. Από τις προφορίες που προκύπτουν από τις καταθέσεις και αυτό είναι και μια μάστιγα της εποχής μας, καθότι οι γονείς ασχολούνται περισσότερο με τις δουλειές τους, περισσότερο με τις δραστηριότητες τους παρά με τα παιδιά τους και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ένα 17χρονο παιδί, γιατί για παιδί μιλάμε, μαχαίρωσε ένα 15χρονο επίσης παιδί και αυτό κατέληξε.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και τη γνώμη τους ότι δεν είχαν αυτές τις προθέσεις, προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, να βρουν μια δικαιολογία στα δικαιολόγητα, Σπύρο.
11: Η αλήθεια είναι, και δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε σε αυτό, η πλειοψηφία των παιδιών δεν είναι από την συγκεκριμένη περιοχή, είναι από τα βόρεια προάστια. Είναι γόνοι καλών οικογενειών, είναι γνωστών οικογενειών και δυστυχώς αυτό που μπορώ να πω, όχι με μεγάλη βεβαιότητα, αλλά αξίζει να το καταθέσουμε, είναι ότι δεν είχαν εικόνα για το τι έκαναν τα παιδιά του. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι τόσο από τις προφορίες που προκύπτουν από τις καταθέσεις Και αυτό είναι και μια μάστιγα της εποχής μας, καθότι οι γονείς ασχολούνται περισσότερο με τις δουλειές τους, περισσότερο με τις δραστηριότητες τους παρά με τα παιδιά τους, και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ένα 17χρονο παιδί, γιατί για παιδί μιλάμε, ναι, μαχαίρωσε ένα 15χρονο επίσης παιδί, και αυτό κατέληξε.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.

0: θέσεις. Και αυτό είναι και μια μάστιγα της εποχής μας, καθότι οι γονείς ασχολούνται περισσότερο με τις δουλειές τους, περισσότερο με τις δραστηριότητες τους παρά με τα παιδιά τους, και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ένα 17χρονο παιδί, γιατί για παιδί μιλάμε, ναι, μαχαίρωσε ένα 15χρονο επίσης παιδί και αυτό κατέληξε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr τι συμβαίνει εκεί στην Βενεζουέλα. Έχουμε ένα σκηνικό αποκάλυψης μετά το διπλό αυτοχτύπημα του Αγγέλαδου, και τα σωστικά συνεργεία φυσικά δίνουν μάχη με το χρόνο για να καταφέρουν να σώσουν όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούν που βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ μου.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Δραματικές ώρες από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Βενεζουέλα ώρα 0. Κορυφώνεται η αγωνία για τους αγνοούμενους. Τουλάχιστον 235 νεκροί και 4.300 τραυματίες. Τις πληγές της λοιπόν εξακολουθεί να μετρά η συγκεκριμένη χώρα μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου, με τα ερείπια να αποτυπώνουν μια διανόητη καταστροφή σε μια χώρα που μαζεύει τα απομεινάρια μιας πολιτικής κρίσης και προσπαθεί να ορθοποδήσει. Χιλιάδες διανυκτέρευσαν στους δρόμους μετά την καταστροφή, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τα σωστικά συνεργεία πραγματοποιούσαν έρευνες στα συντρίμια στο Καράκας. Η Τετάρτη 24 Ιουνίου έχει τη δική της σημειολογία, θα περάσει στις μαύρες σελίδες της ιστορίας της Βενεζουέλας. Εκείνη την ημέρα σημειώθηκε η δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών.
1: Θυμίζουμε, ήταν ημέρα αργίας για τη χώρα.
2: Ναι.
1: Έτσι, 6 ώρα το απόγευμα, αυτό το διπλό, το δίδυμο χτύπημα του Εγκέλαδου. Και μάλιστα είναι συγκλονιστικές εικόνες που βλέπουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν ακόμη και με τα χέρια τους, με γυμνά χέρια, να περισσώσουν τους δικούς τους ανθρώπους που ακούγονται οι φωνές κατά από τα συντρίμια. Είναι συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό.
2: Είναι δραματικές οι ώρες και εκφράζονται εκτιμήσεις και φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός μπορεί να αυξηθεί, μπορεί δηλαδή να υπάρξουν περισσότερα θύματα. Και αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι 39 δευτερόλεπτα μετά την αρχική δόνηση ακολούθησε δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών με επίκεντρο 28 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της πόλης Γιουμάρε. Πρόκειται λοιπόν για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη Βενεζουέλα από το 1900, στοιχείο που από την πρώτη στιγμή εκυκλοφόρησε στα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα. Σε αυτή την τραγική για τη Βενεζουέλα συγκυρία έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς την διπλωματία των φυσικών καταστροφών, ειδικότερα τη στήριξη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ύστερα από μια τεταμένη περίοδο μέχρι την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την ηγεσία. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε στρατιωτικά μέσα και εξειδικευμένες ομάδες έρευνας και διάσωσης, ενώ παράλληλα κινητοποίησε συνολικά περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια. Πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, το Μεξικό, η Κίνα και η Ρωσία, προσφέρουν οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την διάσωση των επιζώντων, και την ίδια στιγμή η οργάνωση Oxfam ειδοποιεί ότι η καταστροφή ενδέχεται να επιδεινώσει τις ήδη εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης εκατομμυρίων κατοίκων της Βενεζουέλας σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Και να κλείσουμε με ένα άλλο μεγάλο θέμα, με το ζήτημα αυτό του καύσωνα, να πούμε.
1: Πριν πάμε στον καύσωνα, Ελισάβετ, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση, και αμέσως μετά θα συζητήσουμε λίγο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την θερμοκρασία. Να λέει ο Κοπέρνικος ότι μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.
3: Τα 7,5 ρίχτερ μάλλον, που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες ακριβώς. Όμως οι δύο αυτοί σεισμοί των 7,2 και 7,5 βαθμών ήταν τεράστιοι σεισμοί. Συμπλήρωσε, αν θέλετε, ο ένας σεισμός των άλλων, ως προς την καταστροφή των κτηρίων. Ο πρώτος σεισμός έκανε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια στη γύρω περιοχή, ενώ ο δεύτερος σεισμός προξένησε βλάβες σε μεγάλο όγκου κτίρια, ψηλά κτίρια, και έτσι λοιπόν είχαμε ένα ευρύτατο φάσμα καταστροφών.

0: και από τις δύο σεισμικές δονήσεις.
1: Τώρα σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, με τον επικεφαλής της υπηρεσίας Κοπέρνικους να προειδοποιεί ότι το φράγμα των 50 βαθμών Κελσίου είναι πλέον θέμα χρόνου να σπάσει. Έχουμε δυστυχώς νέους θανάτους. Χωρίς ρεύμα είναι πάρα πολλές μεγάλες πόλεις και έχουμε φυσικά παράταση του κόκκινου συναγερμού, Ελισάβετ.
2: Όπως λέμε, παράταση του κόκκινου συναγερμού, καύσωνα σοκ στην Ευρώπη. Αυτή είναι η τίτλη που βλέπουμε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. 50 βαθμοί Κελσίου μέχρι και 50 βαθμοί Κελσίου στο έδαφος, κλειστά σχολεία, πυρηνικοί αντιδραστήρες και εκτός και φόβοι για νεκρούς. Εκτός από όλα αυτά που επισημάνομαι, η Ευρώπη δοκιμάζεται από ακραίο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Όπως είπαμε, σχολεία κλείνουν ή αλλάζουν ωράριο, νοσοκομεία πιέζονται, ποτάμια υπερθερμαίνονται, πυρηνικοί αντιδραστήρες βγαίνουν προσωρινά εκτός λειτουργίας, ενώ σε χώρες όπως η Ισπανία καταγράφονται εκατοντάδες θάνατοι που συνδέονται με την ακραία ζέστη. Βέβαια, το πιο σημαντικό και εστιάζουμε τώρα εκεί είναι ο φωνικός καύσωνας και το πώς πλήττει τη Γαλλία εκτός από την Ισπανία. Συγκεκριμένα, αξίζει
1: να έχουμε επίσης περισσότερους 55 πνιγμούς μέχρι στιγμής.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο έτσι ζήτημα. Ο αριθμός των νεκρών από πνιγμών στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπου τα 2/3 της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό, ανήλθε σε 55, όπως ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Περισσότεροι από 51% εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αφόρητα υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που τους οδηγεί ιδίως τους νέους στο να αναζητήσουν δροσιά πηγαίνοντας για κολύμπη, μεταξύ άλλων σε επικίνδυνα σημεία ή όπου δεν υπάρχει επίβλεψη. Και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα που επισημαίνεται. Την ίδια ώρα είναι σε ισχύ η απαγόρευση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε από την Πέμπτη το μεσημέρι και ισχύει και για σήμερα Παρασκευή.
1: Εν τω μεταξύ, στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε πολλά καρδιακά επεισόδια, ακριβώς διότι η χώρα αυτή δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοιες θερμοκρασίες και δεν υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι, έτσι. Φανταστείτε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία να έχει 37-38 βαθμούς Κελσίου, μια χώρα που ακόμα και τους θερινούς μήνες το ανώτερο που έφτανε ήταν γύρω στους 26 βαθμούς.
2: Ακριβώς, πόσο μάλλον τον Ιούνιο. Και να μιλήσουμε έτσι, είναι αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο που είναι γνωστός ο Mega Block, ευθύνεται για το κύμα ζέστης που επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Το Mega Block επιτρέπει την εισρωή πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Σαχάρα προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, διατηρώντας τις θερμοκρασίες υψηλές για αρκετές ημέρες. Για να δούμε πώς θα κυλήσει όλη αυτή η κατάσταση, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ.
3: Συμβαίνει τώρα.
1: Πριν συνεχίσουμε το δελτίο μας, να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρυπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στο σταθμό Διοδίων Σπαθοβουνίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει σημειωθεί μια καραμπόλα, στην οποία έχουν εμπλακεί 4 αυτοκίνητα. Μάλιστα, υπάρχει και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στις επιχειρήσεις εκεί της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Υπάρχουν και τραυματίες, αυτό λένε οι πρώτες μας πληροφορίες, και μάλιστα έχουν σπεύσει εκεί ήδη 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, έχουν παραλάβει τους τραυματίες και τους μεταφέρουν αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο στην Κόρινθο. Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις λόγω του συγκεκριμένου ατυχήματος. Για ό,τι νεότερο, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι πατάει γκάζι στις επενδύσεις ο Άκτορ με κεφάλαιο 1 δισεκατομμυρίου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι, ανακοινώθηκε χθες η διπλή κίνηση, γιατί έχουμε μια ομολογιακή έκπτωση 300 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα συνοδευτεί με μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια ευρώ και τα δύο μαζί αθροίζουν περίπου το ποσό που ανέφερε σε 1 δις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως ανέφερε και ο κ. Εξάρχου σε ενημερωτική εκδήλωση που είχε με δημοσιογράφους και το επανέλαβε και σήμερα, ενημερώνοντας τους αναλυτές των χρηματιστηριακών οίκων, ότι και οι δύο εκδόσεις είναι καλυμμένες από μεγάλους ξένους χρηματοοικονομικούς οίκους, κάτι το οποίο δείχνει την εμπιστοσύνη που έχει το χρηματοοικονομικό σύστημα στο αναπτυξιακό όραμα της εταιρείας και λειτουργεί και ως εχέγγυο για την προσέλκυση ισχυρών ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων, το οποίο είναι ζητούμενο για τον όμιλο, το να διευρύνει και να εμπλουτίσει τη μετοχική του βάση. Πληροφορίες μας αναφέρουν μάλιστα ότι με αφορμή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα εισέλθουν στον τοπικό κεφάλαιο του ομίλου Άκτορ τουλάχιστον 2 ηχηρά ξένα ονόματα, ξένα μεγάλα θεσμικά funds. Ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό ότι διατηρείται πλήρως η εμπιστοσύνη και των υφιστάμενων βασικών μετόχων, οι οποίοι, όπως είπε ο κ. Εξάρχου, θα βάλουν στην αύξηση 300 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, τα χρήματα, όπως εξήγησε ο κ. Εξάρχου, θα χρησιμοποιηθούν για να επιταχυνθεί ο μετασχηματισμός που ήδη συντελείται στον όμιλο Άκτορ από έναν όμιλο που ήταν κυρίως εστιασμένο στις κατασκευές, σε έναν καθετοποιημένο όμιλο με πάρα πολύ ισχυρή παρουσία σε τρεις πυλώνες, σε ενέργεια, σε παραχωρήσεις, κατασκευές και στο LNG, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Το σκέλος του LNG, μάλιστα, δεν έχει απλά επιχειρηματικό πρόσημο, αλλά έχει και εθνικό. Στο μέτρο που μιλάμε για την προμήθεια αμερικανικού LNG, τις συμφωνίες αυτές και την ευρύτερη αξιοποίηση του κάθε του διαδρόμου, οι οποίες μεταξύ άλλων θα χρηματοδοτηθούν και με τα ποσά από αυτή την αύξηση, αλλά κυρίως μπαίνει πλέον στο τραπέζι, το είπε επίσημα ο κ. Εξάρχου χθες, το είχε υπονοήσει και την προηγούμενη μέρα, την προηγούμενη συνέντευξη που είχε κάνει τον κ. Ξηφαρά. Μπαίνει πλέον στο τραπέζι και το θέμα ενός δεύτερου τερματικού LNG στην Ελλάδα, ενός δεύτερου φεσαριού. Θα έχει συμμετοχή σε αυτό όμιλος Άκτορ, όπως μας είπε. Έχουμε ανακοινώσεις επ' αυτού το αμέσως επόμενο διάστημα, Μέρη.
1: Μάλιστα. Τώρα έχουμε από τον κύριο Παπασταύρου στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί στο Λουξεμβούργο, λοιπόν, ο οποίος υπογράμμισε ότι υπάρχει μια ανάγκη για ταχύτερη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών διασυνδέσεων για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
4: Σωστά. Το βασικό θέμα στην ατζέντα του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, είναι η έγκριση του ευρωπαϊκού πακέτου για τα δίκτυα, ενός ευρύτερης πρωτοβουλίας που έχει προτείνει η Κομισιόν, η οποία μάλιστα έχει έντονο ελληνικό πρόσημο, γιατί αυτή η συζήτηση θα υπενθυμίσουμε ότι ξεκίνησε το 2023 με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτοί πρώτοι έθεσαν το θέμα της ενίσχυσης των διασυνδέσεων σε όλη την Ευρώπη, το να έχουμε πιο πολύ χρηματοδότηση ευρωπαϊκή για τα δίκτυα, το να υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός και να μην υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός που βλέπουμε σήμερα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πακέτο συζητείται και υπάρχουν και εκφράζονται σοβαρές ελπίδες ότι θα εγκριθεί. Θα έχουμε σε πρώτη φάση, αν όλα πάνε καλά, την πολιτική συμφωνία των 27 που θα έχουν μια ενιαία θέση, ώστε να προσέλθουν μετά τις διαπραγματεύσεις γι' αυτό με το Ευρωκοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως δήλωσε λοιπόν ο κ. Παπασταύρου, ανέδειξε ακριβώς τη σημασία αυτής της συνεδρίασης, γιατί όπως είπε, έρθει επιτέλους η ώρα των αποφάσεων. Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε κεντρικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει, όπως είπες και εσύ, να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 αγορές ξεχωριστές. Αυτό αφορά και ιδιαίτερα την Ελλάδα, να πούμε, διότι το θέμα των περιορισμένων διασυνδέσεων που έχει η ελληνική αγορά, που έχει μικρές διασυνδέσεις σε σχέση με άλλες περιοχές κεντρικής Ευρώπης, ήταν και ένας από τους παράγοντες όπου τα προηγούμενα χρόνια, όταν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, βλέπαμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των χοντρεμπορικών τιμών, οι οποίες σε συνέχεια μετακυλούνταν στη λιανική. Δεν είναι ενωπές ακόμα οι μνήμες από τα σοκ τιμών που είχαμε το καλοκαίρι του 2024 και το χειμώνα που ακολούθησε. Οπότε, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι κάτι που μας αφορά όλους. Είναι ζήτημα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα και τη συνεχή της Ευρώπης, καθώς θα επιτρέψει ακριβώς να περιοριστούν οι αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών. Και όπως είπε, για να ολοκληρώσω, Έρη, ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επενδύει σταθερά από το 2019 στα δίκτυα και στις συνδέσεις και επενθύμησε μάλιστα ότι μόλις πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ, του Εθνικού Διαχειριστή της Ελλάδας, ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, που θα επιτρέψει ακριβώς την ολοκλήρωση μια σειρά πολύ σημαντικών διασυνδέσεων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε μιλάμε ουσιαστικά για μια έμπρακτη εφαρμογή στην Ελλάδα, στην πράξη, αυτής της ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
5: Πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
1: Πακέτο 7 παρεμβάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο την στήριξη των επαγγελματικών ελιών που πλήττονται πραγματικά, διότι τα δίχτυα τους φαγώνονται από τον λαγοκέφαλο. 5,33 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή που δίνει το Υπουργείο. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Θα χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους και φυσικά προβλέπεται να ενισχυθούν οι αλλοίς και με το πετρέλαιό τους, με την τιμή του πετρελαίου. Και βεβαίως να δούμε τώρα τι θα συμβεί και με τις υπόλοιπες περιοχές. Αρχικά θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, όπου εκεί, όπως φαίνεται, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, στη δημόσια τηλεόραση, αλλά και τι δήλωσε ο κύριος Νίκος Εσπετάκης, αλιέας από την Χερσόνησο της Κρήτης, εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1.
6: Ξεκινάμε πλέον την πιλωτική δράση στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, όπου το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες του ξεκαθαρίζουμε αλλοίες έως 5,33 ευρώ το κιλό. Μια πιλωτική δράση, όπως είπε και ο Υπουργός ο κ. Σκηνάς, η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της. Πάμε λοιπόν με αυτά τα βήματα στις περιοχές τις συγκεκριμένες που υπάρχει πραγματικά επιστημονικά, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει υπερπληθυσμός, υπάρχει μεγάλος αριθμός του συγκεκριμένου ψαριού, του λαγοκέφαλου, και βεβαίως μετά θα προχωρήσουμε σε ευρύτερη εφαρμογή αυτού του μέτρου στήριξης.
7: Η θεωρία είναι ότι για να γίνει κάτι από τους αγίες, να τους αγιεύσουμε, δηλαδή να προσπαθήσουμε να τους πιάσουμε, πρέπει να μας δώσει η κίνητρα να κάνουμε, να πάρουμε εργαλεία καινούργια. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι με τα εργαλεία τα δικά μας τα ψάρια φεύγουν. Η τιμή για αρχή είναι καλό, αλλά αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει πριν 15 χρόνια, όχι τώρα. Τώρα είναι αργά. Τώρα έχουν εδώ η Κρήτη, δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ. Μεγάλο πρόβλημα είναι η Κρήτη. Ακόμα δεν έχει πάει πάνω, δεν ξέρω αν έχει πάει, έχω ακούσει ότι έχει στην Πελοπόννησο, έχουν πάει Νότιο Αιγαίο. Όσο ζεσταίνουν τα νερά, τα ψάρια θα πάνε πιο βόρεια.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Βενιζέλου να δούμε τι συμβαίνει με το πρόγραμμα. Προλαμβάνω, αφορά 40.000 παχύσαρκους. 30 Ιουνίου λήγει το πρόγραμμα αυτό, αλλά υπάρχει μια πρόθεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε από το αρμόδιο Υπουργείο, να συνεχιστεί και να μην μείνουν ξεκρέμαστοι οι άνθρωποι αυτοί. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι από εκείνες τις φορές που σπάνε τα τηλέφωνα για να μάθει ο κόσμος τι θα συμβεί με τη δωρεά χορήγηση των καινοτόμων φαρμάκων για την παχυσαρκία, τα οποία είναι πανάκριβα και δίνονται δωρεάν στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας ενηλίκων. Όμως το προλαμβάνω ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου, την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας δρόμου στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου η πολιτική ηγεσία να εξασφαλίσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους 40.000 περίπου κατοίκους της χώρας μας, συνανθρώπους μας, να συνεχίσουν να παίρνουν δωρεάν τα φαρμακά τους για την παχυσαρκία και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεδομένου ότι από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει πάλι με εθνικούς πόρους, χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους, το προλαμβάνω.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι προκαλεί σοκ το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη Λάρισα, στο οποίο ένας 50χρονος καταγράφει και μεταδίδει ζωντανά μέσω Facebook την ομοιρία της πρώην συζύγου του. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
9: Μιλάμε, Έρη, για ένα εξωφρενικό περιστατικό.
1: Ναι.
9: Και μάλιστα παίρνει νέα ηθικέθημα και δεν ξέρω μήπως προκαλέσει μιμητισμούς. Καλό είναι να μην μπλέξουμε τα τέτοια διαδικασίες. Έχουμε ένα περιστατικό λοιπόν με ένα 50χρονο άντρα.
1: Ναι. Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Σπύρο, μόνο δεν ξέρω αν μετακινείσαι ή έχεις hands free.
9: Γιατί... είναι καλύτερη τώρα η...
1: Ναι, τώρα σε ακούμε, ναι. Καλύτερα.
9: Ο συγκεκριμένος άντρας λοιπόν, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, επισκέφτηκε το σπίτι της πρώην συζύγου του, η οποία έχει ασκήσει σε βάρος του ασφαλιστικά μέτρα. Ο συγκεκριμένος άντρας λοιπόν, με το ένα χέρι κρατούσε ένα μπιτόνι και ένα τεκούρι και με βάλω είχε το κινητό του, όπου έκανε ζωντανή μια διαδικασία ομοιρίας της ίδιας της μητέρας των παιδιών του. Καταλαβαίνει κανείς, η γυναίκα ήταν σαστισμένη προς αυτό το θέμα, φοβόταν για τη ζωή της, χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να πάψει η ομοιρία και μάλιστα μετά από πολλές ώρες και διαπραγματεύσεις εκεί στο κέντρο της πόλης της Λάρισας επενέβη ένας αστυνομικός ο οποίος είναι και γνωστός του συγκεκριμένου άντρα, φίλος του από παλιά. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός προσπάθησε να τον πείσει για να αφήσει την γυναίκα ήσυχη και να τον πείσει ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν τον οδηγεί πουθενά. Μάλιστα, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε από πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ πως ο συγκεκριμένος άντρας πέρασε το αυτόφορο και οδηγήθηκε στη φυλακή για 2 μήνες. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να κρίνει αυτήν την απόφαση, αν είναι δίκαιη ή άδικη. Ωστόσο, ένας άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορεί με ένα πιτόνι έφλεκτο υγρό και με ένα τσεκούρι.
1: Ενδυνάμει δολοφόνος.
9: Έχουμε ακούσει τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ενδυνάμει γυναικοκτόνος, ενδυνάμει δολοφόνος, ξεκάθαρα.
9: Συγχωρέστε τον τόνο της πονηρής μου, αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτά τα πράγματα θέλουμε να σταματήσουν να συμβαίνουν για να μην μετράμε κάθε φορά γυναίκες που φεύγουν από τη ζωή. Είναι περιττό να ακούμε ότι ήθελα να δω τα παιδιά μου, ήθελα να κάνω το οτιδήποτε. Υπάρχουν άλλοι τρόποι,
1: ναι,
9: και όχι να καταφύγουμε πέρα από τα άκρα για να πετύχουμε τους σκοπούς μας. Έτσι. Ο συγκεκριμένος λοιπόν οδηγήθηκε στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες, όπως αποφέρει αυτόφορο το δικαστήριο. Και μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτής της υπόθεσης, γιατί δυστυχώς κάτι μου λέει ότι όταν ξεκινάμε με τέτοιες ιστορίες, πολύ δύσκολα...
1: Ναι, μακάρι να διαψευστείς, Σπύρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το κύκλωμα ναρκωτικών στην Μύκονο. Είχαμε και συλλήψεις μάλιστα.
9: Είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί την δίωξη ναρκωτικών από τον περασμένο Απρίλιο. Ένας γνωστός στις αρχές, ονόματι Μανώλης, αυτό ήταν το προσωνύμιό του, ήταν ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα στη διακίνηση ναρκωτικών, δηλαδή παλιός νόμιμος της δίωξης. Φέρεται πως είχε άλλες βλέψεις, ήθελα να μεταφέρει την επιχείρηση στην Μύκονο και το έκανε με βιτρίνα μια εταιρεία η οποία χρησιμοποιούσε πολυτελή βανάκια προκειμένου να μεταφέρει τουρίστες σε διάφορα πολυτελή μέλη, τη μέρη της Κορινθού. Η αστυνομική λοιπόν, μετά από παρακολουθήσεις, μετά από επισυνδέσεις, νόμιμες επισυνδέσεις, κατάφεραν και έφτασαν στα ίχνη του. Τον συνέλαβαν τόσο εκείνον όσο και την Ρουμάνα σύντροφό του, αλλά και ακόμα 4 άτομα οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. 700.000 ευρώ είναι το προσδοκόμενο όφελος από τα ναρκωτικά που βρέθηκαν σε καβάτζες, σε πολυτελείς καβάτζες, σε βίλες, δηλαδή με πισίνες, εκεί τις χρησιμοποιούσε ως καβάτζες ο συγκεκριμένος. Τουλάχιστον 2 κιλά ναρκωτικών κοκαίνης, αλλά πολύ σημαντική ποσότητα και ροζ κοκαίνης, η οποία γίνεται της μόδας το τελευταίο διάστημα στα κοσμοπολιτικά πάρτι. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει γαργαλίσει, θα λέγαμε, την ελληνική αστυνομία, καθότι το τελευταίο διάστημα, λόγω και του καλοκαιριού, με το βάρος της προσοχής μεταφέρεται όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών τόσο στη Μύκονο αλλά και σε άλλα νησιά, λόγω και του αγοραστικού ενδιαφέροντος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Αθλητικές ειδήσεις με τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Όλα τα νεότερα λοιπόν για τον Μουντιάλ, για όσους πέρασαν στην επόμενη φάση των 32. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Ήδη έχουν πάρει την πρόκριση φάση το 32. Η Γερμανία, η Ακτήλε, φανταστείτε, το Μεξικό, η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Ελβετία και γνωρίζουμε επίσης και 4 ζευγάρια της φάσης το 32. Είναι το Νότια Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Βοσνία και Βραζιλία, Ιαπωνία. Για σήμερα, για απόψε για την ακρίβεια και μέχρι τα ξημερώματα έτσι, ναι, έχουμε 6 παιχνίδια. Στις 10 η ώρα Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία, Γαλλία. Στις 3 τα ξημερώματα Πράσινο Ακροτήριο, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία, το ντέρμπι που και οι 2 ομάδες θέλουν την νίκη να περάσουν την επόμενη φάση. Στις 6 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Αφήνουμε ελπίσει το ποδοσφαιρικό πάτη το παγκόσμιο και να πάμε στο δικό μας. Ναι. Το πάτη, το μεταγραφικό.
1: Έχουμε μεταγραφικά νέα.
10: Ναι, έχουμε και πάρα πολλά. Οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές. Κυρίως αφορούν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό σε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τους πράσινους. Να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ήρθαν στη συμφωνία με τον Έλμιν Ραστόντερ, έναν παιδικό ο οποίος ανήκει στην Τούν, είναι 24 ετών. Υπήρχε μια συμφωνία καταρχήν με τις όλες τις προηγούμενες συμπληρώσεις τις προηγούμενες μέρες, αλλά σήμερα αυτό επιβεβαιώθηκε. Αναμένουμε τα επίσημα λοιπόν και το πότε θα έρθει ο παίκτης στην Αθήνα για τα δικαστικά. Mm-hmm. Επίσης, η Πράσινη λέγεται ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανακοινώσει και την απόκτηση του Στεφάν Ντεφράιν. Είναι 34 ετών, στόπερ, Ολλανδός πάρα πολύ έμπειρος, ήταν να πάει και στο Μουντιάλ, αλλά τελικά κόπηκε από την προεπιλογή. Ο Παναθηναϊκός πάλευε πολύ αυτή τη μεταγραφή και είναι έτοιμος να την κάνει. Να περάσουμε και στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι ετοιμάζει να κάνει τρεις μεταγραφές μέσα από το Κύριακο. Η μία από αυτές είναι του Μπάλσα Πόβοβιτς, είναι 25 ετών, τερματοφύλακας από τον Ερυθρό Αστέρα. Η άλλη περίπτωση είναι του Ζωέλ Ρόκα, είναι 21 ετών, εξτρέμ από την Χιρόνα. Ένα παίχτη τον οποίο παλεύει πολύ καιρό Ολυμπιακός και έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και τον θέλει και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρτ. Και η τελευταία περίπτωση για τον Ολυμπιακό έχει να κάνει με μια επιστροφή, θα λέγαμε καλύτερα, είναι αυτή του Νταβίτ Κάρμο, έτσι του 26χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος δουλεύεται για να έρθει από την Νότιχαμ με μεταγραφή, με τη σχέση που υπάρχει, που γνωρίζουμε όλοι την Νότιχαμ και το Ολυμπιακό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο συγκεκριμένος τόπος, θυμίζω, ήταν και από τους κορυφαίους που είχε στο Ολυμπιακό το 2024, όταν κατακτήθηκε το Conference League, είχε να τον πει. Εξαιρετικές εμφανίσεις, συγγνώμη, και στο τελευταίο λεπτό της παράτασης είχε κάνει μια προβολή όπου κράτησε το 1-0 για τους Ερυθρόλευκους και έδωσε και αυτός τη βοήθειά του για να κατεκτεί ο τίτλος.
1: Και φυσικά, Αλέξανδρε, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος παραμένει στο τιμόνι του Ολυμπιακού μέχρι το 29.
10: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Έρη, έγινε και αυτό χθες αργά το βράδυ, απόλυτο δίκαιο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας λοιπόν ανανέωσε με τους Ερυθρόλευκους, ήταν κάτι που λεγόταν, αλλά τουλάχιστον περιμέναμε τα επίσημα, έγινε και αυτό. Είπε ότι έμεινε στο σπίτι του, είπε ότι είναι πεινασμένος για να πάρει πάρα πολλούς τίτλους ακόμα, ότι να φτιάξει μια επίσης νέα δυνατή ομάδα και την νέα χρονιά. Αναφέρθηκε το πόσο αγαπάει τον Ολυμπιακό. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι φίλος, είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Και αυτό το τόνισε για μία ακόμα φορά, μία ακόμα κίνηση των αδελφών Άγγελόπουλου για την ομάδα. Επίσης, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει λοιπόν και τον Εζάν Μοντέρο. Έτσι, είναι ο γκάρ της Βαλένθια, ο οποίος διέπρεψε και στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος και βοήθησε τους Βαλενθιάνους να κατακτήσουν το πρωτάθλημα κοντά στην Μπαρτσελόνα και αναδείχθηκε και MVP. Και επίσης θα πάρει και τον γκάρ Μακιντάιρ από τον Ερυθρό Αστέρα. Καταλαβαίνει, Έρη, ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο δυνατός μια χρονιά από ότι ήταν αυτή που τελείωσε, όπου κατέκτησε τη EuroLeague και πήρε και το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Θα είναι μια χρονιά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
11: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
12: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
5: Ακούτε Ιόνιο FM

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα, Παραπολιτικά 90,1. Εκείνη και εγώ στη μοναχική ωστόσο εκδοχή. Καθώς, όπως σας προαναγγείλαμε από χθες, η Στέλλα Γκαντώνα, λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν θα είναι μαζί μας. Άρα θα πάμε σόλο. Σόλο στα μικρόφωνα, γιατί η Χριστίνα Αγγελάκη είναι εδώ μαζί μας για να μας καθοδηγεί. Στο 2-11-10-80-8-80 πάντα η Ελένη Τάγκα, η Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας, τα περιμένουμε. Βασίλης Κρυμπάς στην μουσική, στις επιλογές μάλλον της μουσικής, της πολύ ωραίας μουσικής που ακούτε. Ενώ στα ηχητικά είναι ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα όσα συμβαίνουν σε Βενεζουέλα. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται μετά το φωνικό σεισμό των 7,5 Ρίχτερ. Έχουν ενεργοποιηθεί άπαντες. Μαθαίνουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρούν για 4 μήνες στις αυστηρές κυρώσεις έναντι της χώρας. Οι εικόνες και τα βίντεο τα βλέπετε, φαντάζομαι, και στα τηλεοπτικά δίκτυα και σε social media και στο διαδίκτυο. Είναι συγκλονιστικές πραγματικά. Ήταν και δίδυμο σεισμό, ήταν ένα 7,2, ένα 7,5. Γιατί αρχικά είχαμε πληροφορηθεί για τον μεγαλύτερο, τον 7,5. Ωστόσο, με 40 δευτερόλεπτα διαφορά, 7,2 και 7,5. Εξού και η σφοδρότητα του χτυπήματος.

Ζούμε στον ασορισμό των δημοσκοπήσεων. Αύριο με τα παραπολιτικά, σου πούμε τώρα δεν πειράζει, τα οποία κυκλοφορούν κάθε Σάββατο σε περίπτερα όλη τη χώρα. Θα δείτε μια άκρως ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση για την εικόνα της στιγμής σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ισορροπίες. Μαζί, μιας και το είπαμε, και το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκίνητο στον κόσμο, το Car & Driver, την Κυριακή βεβαίως, η Κυριακάτικη απογευματινή. Και επειδή τα είχαμε όλα, δεν θα μπορούσαμε σε αυτή τη χώρα να μην έχουμε και αστροναύτη, Χριστίνα Αγγελάκη. Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στον διαστημικό σταθμό, στον διεθνή διαστημικό σταθμό. Πρόκειται για τον εκπαιδευόμενο Αδριανό Γκολέμη, ο οποίος μάλιστα συνομίλησε και με τον Πρωθυπουργό για την πρώτη εκπροσώπηση της Ελλάδας στο διάστημα. Τα λύσαμε όλα εντός των συνόρων. Εκτός των συνόρων, πάμε και στο διάστημα τώρα. Μέσα στην επόμενη διετία θα είναι μέλος, θα ταξιδέψει η αποστολή μέλος, της οποίας θα είναι και ο αστροναύτης, ο κύριος Ανδριανός Γολέμης, που όπως σας είπαμε συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Κάναμε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το γεγονός. Πολύ καλά θα κάνει ο άνθρωπος. Μπράβο του, ο πρώτος Έλληνας που θα συμμετάσχει σε τέτοιου είδους αποστολή εκεί στο διεθνή διαστημικό σταθμό. Είναι μια πρωτιά για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπράβο του. Αλλά κάναμε σύσκεψη στο Μαξίμου για την αποστολή στο διάστημα. Είναι κάποιο είδους τρολάρισμα αυτό τώρα, αλήθεια. Εντάξει, ωραία είναι αυτά, ρε παιδί μου, και επικοινωνιακά να τα βγάλουμε σε social media. Ναι, οκ, okay, αλλά πρόσεξε τώρα. Έγινε σύσκεψη κανονική. Να πούμε τώρα, πέρα από την πλάκα, ότι στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, ότι η αποστολή εντάσσεται στη νέα Εθνική Στρατηγική Διαστήματος και περιλαμβάνει την εκτέλεση πειραμάτων από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια και εταιρείες σε συνθήκες διαστήματος. Και στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν και εκπαιδευτικές δράσεις και διαγωνισμοί τεχνολογίας για μαθητές με στόχο την ενθάρρυνση της ενασχόλησης της νέας γενιάς με τις επιστήμες. Οκ, okay, καλό είναι αυτό, βοηθάει. Δεν λέγαμε άλλοτε και παλιότερα, ξέρεις, πόσοι Έλληνες δουλεύουν στην NASA, ότι αυτό το παιδί πήγε στην NASA, ξεκίνησε από εδώ από το χωριό μας και πήγε στην NASA. Τώρα θα πάει και στο διάστημα συγκεκριμένο, στην πράγμα του, αλλά έχει ολόκληρη σύσκεψη στο Μαξίμου, θέλω να σου πω γι' αυτό. Δηλαδή αφιερώσαμε εργατό ώρες.

0: Ε, και αφού δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα εγκόσμια, επαναλαμβάνω, τα εγκόσμια εννοώ εδώ του πλανήτη Γη, γιατί και το σύμπαν στο γενικότερο κόσμο. Εντάσσεται, είπαμε, να ασχοληθούμε μετά του σύμπαντος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε και για τα της πολιτικής επικαιρότητας και πολλά ακόμα.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ακούτε Ionian FM.

τόσα άδεια καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς σε σ' αγκαλές λουλούδια, έστρωνες για να κοιμάμαι.

της ζωής μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

εδώ μας επιστρέψαμε με αυτό το εξαιρετικό τραγούδι από τα παλιά, με τη φωνή του Πασχάλη και μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου, παρακαλώ. Από τις πολύ ωραίες και ρομαντικές δημιουργίες του μεγάλου αυτού συνθέτη και που σφράγισε με τη φωνή του Πασχάλης. Και πάμε σε μια άλλη φωνή, αυτή του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εχθές έδωσε την πρώτη συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α ως πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θέλω να σταθούμε σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι η αναφορά του εμφατική σε δεύτερη Κυριακή, στις δεύτερες κάλπες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εκεί είναι ξεκάθαρο το έργο. Αφενός προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα χαλάρωσης σε ό,τι έχει να κάνει με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της πρώτης Κυριακής, ενώ η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να πείσει ότι δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή, μην βρεθεί με κανένα 23, κανένα 22, γιατί εκεί θα είναι ακόμα και σε περίπτωση τέτοιου είδους πρωτιάς πολύ διαφορετικό το σκηνικό το οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της κάλπης. Και μιλώντας για δεύτερη Κυριακή, θέλει να δημιουργήσει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι εκεί θα είναι η μάχη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, οπότε η πρώτη είναι πιο χαλαρή. Και σε ένα κοινό του οποίου η επιλογή βρίσκεται 7 χρόνια στην εξουσία, ξέρετε, ενίοτε περνάει αυτού του είδους η ρητορική και επιχειρηματολογία. Και παράλληλα βεβαίως, ενώ της δεύτερης κάλπης, τι θα πει, ελάτε όσοι είστε τώρα αυτοί που λέτε ότι κόπτεστε να φύγει δεξιά από την εξουσία, ελάτε γύρω μου για να δούμε θα έρθείτε ή δεν θα έρθείτε που θα είμαι δεύτερος. Και ελπίζω ο Τσίπρας, όχι με double score ας πούμε από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με μια πιο διαχειρίσιμη διαφορά, που θα μπορέσει να προξενήσει κάποιο ενδιαφέρον για τη δεύτερη Κυριακή. Και αν μη τι άλλο, ακόμα και αν δεν προκύψει προοδευτική κυβέρνηση, να προκύψει μια ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση την επόμενη μέρα. Έτσι.

0: Και βεβαίως, ο Τσίπρας κινήθηκε στις γνωστές γραμμές του τελευταίου καιρού, περί πλούσιων και φτωχών, περί αναδιανομής του πλούτου, όλα αυτά που λέει ο ίδιος, και τα άπειρα επικοινωνιακά στελέχη του κόμματός του δεν μπορούν να τα εκφράσουν αντιστοίχως αποτελεσματικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξού και δημιουργούνται όλα αυτά τα ευτράπελα που υπογραμμίζουμε και παρατηρούμε και εμείς και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις πισίνες, τα Chris Craft, τα κότερα που πάνε γρήγορα και πιο αργά, τα 500 ευρώ μηνιαίως στους γιατρούς που θα τα πάρουμε από τις απευθείας αναθέσεις, οι αυξήσεις αντίστοιχου ύψους σε εκπαιδευτικούς που δεν ξέρουμε από πού θα τις πάρουμε. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Το πρώτο απόσπασμα, Χριστίνα.
1: Αυτή λοιπόν η αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους. Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει. Όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
0: Αφηρημένο και αυτό, τους πολύ πλούσιους και τις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις, οκ. Okay. Το ερώτημα γιατί δεν το έκανε και σε περιόδους μνημονίου τότε, που είχε πολύ μεγάλη ανάγκη ο κρατικός κορβανάς. Αλλά οκ. Okay. Και χτύπησε τη μεσαία τάξη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας τότε. Αλλά οκ. Okay. Είναι, πώς θα το πω έτσι, είναι τσιπραίικο, ωραία το θέτει. Το έχουμε πει ότι επικοινωνιακά έχει ένα ταλέντο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως, επειδή αυτά παραπέμπουν σε ΣΥΡΙΖΑ 2012 με 2014, δηλαδή την περίοδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν την ανάληψη της εξουσίας, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν απτό αποτέλεσμα. Όχι στο αριστερό ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ξεκάθαρα ο κύριος Τσίπρας, και αυτός είναι ο στόχος του, να περιστοιχηθεί γύρω του το συγκεκριμένο κοινό, αλλά και σε ένα πιο κεντρώο κομμάτι που κάποτε μπορεί να τον άκουγε. Τώρα, ξέρετε, θέλει μεγαλύτερη μαεστρία, δεδομένου ότι τα έχει ξαναπεί αυτά στο παρελθόν, έστω και με διαφορετικό τρόπο, να πείσεις ένα κομμάτι πέραν της αριστεράς ότι μπορείς να υλοποιήσεις το συγκεκριμένο πλάνο, αν βεβαίως εμπνέεται ακόμα ένα υπολογίσιμο μέρος της κεντρώας εκλογικής δεξαμενής από τη ρητορική του τύπου να τα πάρουμε από τους πλούσιους να τα δώσουν στους φτωχούς. Για πάμε να ακούσουμε και το άλλο απόσπασμα.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του ΩΣΑ, η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει 25% μεγαλύτερη επιβάρυνση φορολογίας στη μισθωτή εργασία από ό,τι στο κεφάλαιο. Mm. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξορθολογικοποιηθεί. Δεν μπορεί να προχωράμε έτσι. Η Ελλάδα είναι αυτή η οποία φορολογεί τον μισθωτό περισσότερο από το μέρισμα του επιχειρηματία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια λελογισμένη αύξηση κλιμακωτή στα μερίσματα, στα μερίσματα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα...
0: Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να σκαπουλάρουν όλα αυτά που τις εξαγγελίες του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, εφόσον μπει στη διαδικασία και εφόσον εκλεγεί πρωθυπουργός, να τις υλοποιήσει, έτσι. Δεν δίνουν μόνο όμως οι πολύ μεγάλες εταιρείες μερίσματα, έτσι. Φαντάζομαι η φορολογία των μερισμάτων θα αφορά το σύνολο των εταιριών. Δίνουν και άλλες επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στο κάδρο αυτών των οποίων εννοεί ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Με αυτές θα γίνει. Δεν έχουν όλοι τα ίδια κέρδη. Και επιστρέφοντας στην προηγούμενη του ατάκα, στο προηγούμενο ηχητικό που ακούσαμε, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι έσπευσε να διακομωδήσει τις ατάκες αυτές περί πισινών σκαφών που τρέχουν πιο γρήγορα και όλα αυτά. Αλλά το ερώτημα είναι, αφού ο ίδιος πιστεύει ότι ήταν ένα ευτράπελο πολιτικό οι ατάκες αυτές, ξαναβγάλει τα ίδια στελέχη. Θα τους δώσει μάλλον το πράσινο φως να ξαναβγούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τοποθετηθούν για τις θέσεις του νέου κόμματος. Ή θα τους γυρίσει στα θρανία εκεί πίσω στο Μαρούσι για το media training που κάνουνε. Ή θα το πάρει πάνω του αποκλειστικά μέχρι νεοτέρας. Θα τα δούμε όλα αυτά προϊόντα του χρόνου, πάντως ένα έχω να πω. Ότι αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι απογοητευμένα για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται απέναντί τους ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και τους έχει είτε στον εξώστη είτε στην αναμονή, τι λένε, δεν μας έλει εμάς, αλλά τουλάχιστον εμείς θα τον πηγαίναμε λίγο καλύτερα ως κατά τη πιο έμπειρη επικοινωνιακά. Είναι η γνωστή χερεκακία. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα. Πάμε στον κύριο Μάριο Σαλμά, τον ανεξάρτητο βουλευτή έτολο Ακαρνανίας. Γεια σας κύριε Σαλμά, πώς είστε?
2: Καλό μεσημέρι κύριε Φουσκίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Τι κάνετε καταρχήν, όλα καλά?
2: Δόξα τω Θεώ, κάτι μεταξύ πανεπιστημίου, χειρουργείων και πολιτικής.
0: Τα χειρουργεία θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Τα άλλα μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Και το πανεπιστήμιο, βέβαια, και το πανεπιστήμιο. Την πολιτική μπορείτε να τη διαχειριστείτε, έμπειρος είστε. Αλλά το θέμα είναι από ποιο μετερίζει θα τη διαχειριστείτε, κύριε Σαλμά. Φαντάζομαι θα συνεχίσετε να είστε ανεξάρτητος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά σας εκφράζει κάποια από τις προσπάθειες τις καινούργιες που είτε έχουν υλοποιηθεί όπως η κυρία Καριστιανού, γιατί υπήρξαν και τέτοια σενάρια που σας αφορούσαν, είτε του κυρίου Σαμαρά, αυτή που αναμένουμε να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί ή δεν θα πραγματοποιηθεί, εσείς τι λέτε?
2: Η αλήθεια κύριε Φουσκίδη, και ευχαριστώ για να το ξεκαθαρίσω όλο αυτό, από την ώρα που η ζωή τα αφαιρέθηκε, διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία και πλέον είμαι ανεξάρτητος τα τελευταία δύο χρόνια βουλευτής, από την πρώτη μέρα της διαγραφής μου, πριν καλά-καλά καταλάβω τι σημαίνει μετά από 26 χρόνια να είσαι βουλευτής ενός μεγάλου κόμματος, να βρεθείς ανεξάρτητος, έβλεπα στην τηλεόραση αναλύσεις δημοσιογράφων ότι θα πήγαινα στο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, μετά όταν έγινε στην κυρία Καριστιανού, στην κυρία Καριστιανού, μετά στον κύριο Τσίπρα, μετά
0: καλά
2: στον
0: κάνετε
2: Πασόκ.
0: Και το λέτε, είχαμε ξεχάσει την κυρία Λατινοπούλου και για το κόμμα της υπήρξαν σενάρια, σωστά?
2: Ακριβώς. Ναι, μετά στον κύριο Τσίπρα γράφτηκαν, στο Πασόκ γράφτηκαν, στο Σαμαρά γράφτηκαν. Λοιπόν, κατανοώ την αγωνία και των δημοσιογράφων, αλλά και το ερώτημα μιας μερίδας των πολιτών και τι θα κάνει ο Σαλμάς. Θέλω να γυρίσω πίσω, όταν μετά τη διαγραφή μου την άλλη μέρα έδωσα μία μόνο συνέντευξη στον κύριο Παπαδάκη, τον Γιώργο. Όπου του είπα, όταν με ρώτησε τι θα κάνεις Μάριε, του είπα μην ασχολείσαι με αυτό. Στην πολιτική μπήκαμε για να έχουμε αξίες και αρχές και να μπορέσουμε να τις υπηρετήσουμε. Ακόμη και αν είχαμε την τύχη, την ατυχία να είμαστε σε οργανωμένα κόμματα εκλεγμένοι βουλευτές, οπότε με βάση την κομματική πειθαρχία πολλές φορές έπρεπε να πειθαρχείς ακόμα και να ψηφίζεις πράγματα που δεν πίστευες ότι είναι σωστά. Γιατί έτσι λειτουργούν τα κόμματα. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει ή ό,τι πιστεύει, εν πάση περιπτώσει. Επομένως, είχα πει ότι εμένα με ενδιέφερε αυτά που έλεγα και για τα οποία διαγράφηκα, που ήταν θέματα μια σειρά θεμάτων. Πρώτον, αξιακού κώδικα, όπως ήταν ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, διαφάνειας της διαχείρισης των χρημάτων, όπως ήταν οι διαγωνισμοί και απευθείας αναθέσεις, που κατά δισεκατομμύρια από το 2019 και μετά. Από το πρόβλημα της επαρχίας που ερημοποιήθηκε η Ήπεθρος, αλλά ακόμη και τη δομή και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή οι άνθρωποι γιατί μας ψηφίζουν? Για να έχουν μια ποιότητα ζωής. Τι σημαίνει ποιότητα ζωής? Ποιότητα ζωής σημαίνει μετά από 50 χρόνια οι άνθρωποι, αν εξαιρέσεις τη χρήση της τεχνολογίας, να περνάνε πιο δύσκολα από τότε? Όχι. Συνεπώς είχα πει ότι αν εγώ εύχομαι ο Πρωθυπουργός, είχα πει τότε στον κύριο Παπαδάκη, να ακούσει τι του λένε οι πρώην πρωθυπουργοί, η κοινωνία, οι βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα, τελευταίον εμένα, και να στρίψει το καράβι. Αν αυτό συμβεί, είπα εγώ θα πάω στα χειρουργεία μου και θα φύγω από την πολιτική, έχοντας την αίσθηση ότι και εγώ συνέβαλα σε αυτή τη στροφή. Γιατί αυτό είναι το διακύβευμα.
0: Αυτό το διακύβευμα μέσω ποιας πολιτικής στέγης μπορείτε να το υπηρετήσετε καλύτερα? Σας το ξαναρωτάω διαφορετικά τώρα.
2: Το καταλαβαίνω και θα σας απαντήσω και αυτό. Αφού πρώτα όμως ολοκληρώσω και πω ότι η ευχή μου για να στρίψει το καράβι ο Πρωθυπουργός θα τον διευκόλυνε και η κοινωνία θα είχε απολάβει καλύτερα αποτελέσματα, θα ήταν και αυτός καλύτερα στα ποσοστά και η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν μας άκουσε. Δεν άκουσε την κοινωνία, δεν άκουσε όλους εμάς που προανέφερα και τώρα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι 21%. Με δική μου δημοσκόπηση, για να μην λέμε πολλές κουβέντες, 2 έως 6 Ιουνίου. Αυτά είναι τα πραγματικά ποσοστά. Χωρίς αναγωγή.
0: Εντάξει,
2: όταν ακούσω, όχι, θα σου πω
0: κάποια την αναγωγή. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να τσιμπάει παρόλα αυτά.
2: Όχι, ακούστε, αφήστε αυτά.
0: Σε όλες τις μετρήσεις.
2: Σας λέω σε δική
0: σε μου όλες τις μετρήσεις.
2: Μα πρώτη φορά σας λέω σε δική μου μέτρηση.
0: Ποια δική σας μέτρηση τώρα, με συγχωρείτε τώρα. Εγώ δεν έχω ούτε καν άγχος, ούτε ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία, ούτε απέφτει η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα όμως είναι.
2: Να σα το πω.
0: Όχι, αφήστε να σα πω.
2: Γιατί ενοχλείστε.
0: Όχι, δεν ενοχλείτε. Το αντίθετο.
2: Με συγχωρείτε. Να πω κάτι.
0: Άλλο θέλω να σα πω. Θέλω να το συζητήσουμε και σε σχέση με, με τα υπόλοιπα είτε υπάρχοντα είτε υποδημιουργία κόμματα. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
2: Εγώ δεν είμαι σχολιαστής των κομμάτων.
0: Όχι, και σας ζητώ.
2: Δεν είμαι σχολιαστής των
0: και
2: κομμάτων.
0: Σας ζητώ να κάνουμε μια συζήτηση με βέβαια βάση τις μετρήσεις τις επίσημες που έχουν όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες. Όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες, οι μέτρων ανάλυσης, η GPO, όλες αυτές. Αυτό θέλω να πω. Να συζητήσουμε επί αυτής της βάσης.
2: Θα σας το πω και εγώ αυτό για να απαντήσει ο κόσμος. Αποφάσισα λοιπόν για να έχω μια εικόνα και τη αποδοχή του κόσμου στο πρόσωπό μου, να κάνω παραγγείλω μια προσωπική μέτρηση. Mm-hmm. Οι προσωπικές μετρήσεις δεν μπορούν να είναι δημοσιοποιήσιμες βάσει του νόμου. Ακούστε τώρα για να καταλαβαίνετε. Δευτερευόντως, οι μεγάλες πέντε δημοσκοπικές εταιρείες mm-hmm. έχουν συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας με τους μεγάλους σταθμούς.
0: Ναι.
2: Άρα δεν μπορούν να κάνουν δημοσιεύσιμη μέτρηση για εκτός αυτών των σταθμών. Συνεπώς, αν θα ήθελα να σας τη δημοσιεύσω τη μέτρηση κατηδίαν μπορώ να σας τη δείξω να σας τη στείλω όταν κλείσουμε το τηλέφωνο αλλά είναι μη δημοσιεύσιμες λόγω νόμου.
0: Όχι, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να μην συζητήσουμε επί των μετρήσεων που βλέπουμε και να συζητήσουμε επί των μετρήσεων που δεν βλέπουμε.
2: Γιατί,
0: αυτό σας ρωτώ.
2: Γιατί εγώ έβαλα ένα ερώτημα.
0: Εκτός αν θεωρείτε ότι ο Φαναράς, ο Παπαργύρης, ο Μαύρος, ο Γεράκης, όλοι αυτοί οι δημοσκόποι οι οποίοι έχουν μια θεσμική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, συμπεριφορά όλα αυτά τα χρόνια, θα έβαζαν το κεφάλι του στον τροφά για να ευνοήσουν ή να αδικήσουν το οποιοδήποτε κόμμα.
2: Ξαναλέμε τώρα. Αυτά που βλέπετε εσείς ως αναγωγές είναι αυτοί όλοι που προαναφέρατε βλέπουν τη Νέα Δημοκρατία στο 23,5, συμφωνούμε. Και με τις αναγωγές
0: ναι,
2: την πάνε, αγούστε.
0: Όχι, άλλο θέλω να σας ρωτήσω
2: και
0: εγώ.
2: Και με τις αναγωγές την πάνε στο 28.
0: Αλλού ήταν το ερώτημά μου και παρεξηγηθήκατε.
2: Ένα λεπτό να σας πω.
0: Ναι. Αλλού ήταν το ερώτημά μου και παρεξηγηθήκαμε. Λέω ότι εάν, για παράδειγμα, μια σειρά από γεγονότα στο δημόσιο βίο, όπως για παράδειγμα η εμπλοκή του κυρίου Τσίπρα στην εξίσωση ούτω καθεξής, δημιουργούν μια συσπήρωση στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω και παρεξηγηθήκατε εξ αρχής.
2: Όχι, δεν παρεξηγήθηκα. Σας έλεγα λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός δεν έστριψε το καράβι και τα ποσοστά που συζητάμε σήμερα είναι 21, 22, 23 ως 24 με αναγωγή που φτάνουν στο 28, 29 όσο θέλετε. Αν δείτε όμως τα ποιοτικά, δεν φτάνει εκεί η αναγωγή. Θα σας πω μια ερώτηση που έβαλα. Εντιμότητα ή διαπλοκή. 10% εντιμότητα, 84% διαπλοκή. Στους αναποφάσεις τους, που είναι 16%, 9% η εντιμότητα. Δεν γίνεται αναγωγή να πάρει τόσα ποσοστά να φτάσει στο 28%. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Μάλιστα.
2: Και μια σειρά άλλων ποιοτικών. Mm-hmm.

0: γενιά, όσο θέλετε. Αν δείτε όμως τα ποιοτικά, δεν φτάνει εκεί η αναγωγή. Θα σας πω μια ερώτηση που έβαλα. Εντιμότητα ή διαπλοκή. 10% εντιμότητα, 84% διαπλοκή. Στους αναποφάσεις τους, που είναι 16%, 9% η εντιμότητα. Δεν γίνεται αναγωγή να πάρει τόσα ποσοστά να φτάσει το 28%. Αυτό θέλω να σας πω.
1: Μάλιστα.
0: Και μια σειρά άλλων ποιοτικών. Mm-hmm. Συνεπώς, προσέξτε τώρα. Εγώ να κάνω
1: ακόμα δεν μου έχετε απαντήσει στο πρώτο μου ερώτημα πάντως.
0: Λοιπόν, θα φτάσω.
1: Περιμένω ευγενικά να κάνετε την ανάλυση σας.
0: Εγώ,
1: αλλά
0: λοιπόν,
1: να καταλήξουμε και κάπου.
0: Μπράβο. Σας λέω λοιπόν ότι όλη αυτή την άποψη που διατύπωσα όταν ήμουν στη Νέα Δημοκρατία και όλο τον προβληματισμό και την κριτική μου, γιατί εδώ δεν ήρθαμε για να είμαστε στρατιωτάκια. Έτσι, εδώ πήραμε μια εντολή από τον κόσμο μέσα στα πλαίσια ενός κόμματος οργανωμένου να εκφράσουμε τις αγωνίες. Αν κάποιος τώρα δεν θέλει να ακούσει τις αγωνίες και θέλει να διαγράφει ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ιστορία από αυτούς, εντάξει, λοιπόν είναι δικαίωμά του. Εισπράττει όμως και τα αποτελέσματα, γιατί μπορούσε να μην είναι έτσι, μπορούσε να είχε διαγράψει εμένα, τον κύριο Σαμαρά και όποιον θέλει για πολιτικούς λόγους που διαφωνήσαμε και να είναι τώρα στο 41%. Τι σημαίνει τότε ότι είχε δίκιο αυτός. Είναι απλό. Δεν προκύπτει.
1: Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς, όσο είχε θέσει ζητήματα, εσείς
0: εγώ δεν
1: θέσει...
0: θα μιλήσω όμως για τον κύριο Σαμαρά.
1: Όχι, όχι,
0: μιλάω για μένα.
1: Ναι,
0: έχω
1: okay.
0: πολλά να πω για μένα.
1: Θέλει να το σχολιάσω και απλώς περιμένω λοιπόν, να μου πείτε.
0: Εγώ τι είπα, μίλησα για θέματα διαφθοράς. Δύο χρόνια πριν.
1: Μιλήσατε. Πράγμα.
0: Δικαιώνομαι ή όχι.
1: Εγώ θα σας απαντήσω αυτό. Πολιτικά
0: γιατί έφυγαν οι τρεις γενικοί γραμματείς προχθές από τα υπουργεία.
1: Πράγματι, ναι, το αναδείξαμε κι εμείς. Και οι υπουργοί έχουν φύγει
0: όχι,
1: και κυβερνητικά στελέχη.
0: Όχι, όχι, πέστε τη λέξη.
1: Και για το σκάνδαλο της πολεοδομίας.
0: Γιατί ήταν οι τρεις γενικοί γραμματείς προχθές.
1: Και
0: για διαφορά.
1: Επαναλαμβάνω
0: και. Ποιος τους διόρισε. Το... Εγώ πριν επαναλάβετε.
1: Αυτό
0: ποιος τους διόρισε.
1: Αυτό θα το κρίνει δικαιοσύνη. Αλλά σαφέστατα έβγαινα στη σκιά της υπόθεσης πολεοδομίας που είδαμε. Δεν το συζητάμε.
0: Τι το κρίνει δικαιοσύνη. Δικαστική υπόθεση. Τι να κρίνει, θα περιμένουμε ελευθερία ειδικήση.
1: Ναι, θα περιμένουμε ελευθερία ειδικήση.
0: Γιατί τους έδιωξε, επειδή δεν εμπλέκονταν και ήταν καθαροί ή επειδή ήταν εμπλεγμένοι. Ποιος τους έβαλε.
1: Τους επέλεξε.
0: Εγώ τους έβαλα.
1: Τους γενικούς γραμματείς τους επέλεξε το επιτελικό κράτος, ο Μέγανο Μαξίμου.
0: Ποιος είναι το επιτελικό κράτος, ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, αλλά επειδή δεν μου παίρνετε συνέντευξη, να σας πάρω εγώ συνέντευξη.
0: Όχι, είναι ρητορική αυτή η απάντηση.
1: Επειδή, γνωριζόμαστε και χρόνια, έχουμε και την άνεση να συζητάμε με μια μεγαλύτερη ελευθερία, είναι αλήθεια. Αλλά όμως θα ήθελα να πάμε στην ερώτηση για να καταλήξουμε κάπου. Εσείς.
0: Πάμε να σας πω τώρα λοιπόν, γιατί πρέπει και εσείς σαν δημοσιογράφος να έχετε μια εικόνα τη. Που με τιμήσατε να με καλέσετε.
1: Απλώς πρέπει και πρέπει και να κλείσουμε και κάποια στιγμή, γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο. Τι είναι το θέμα, ναι.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, η σκέψη μου είναι να παραμείνω στην πολιτική, γιατί υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η μία δυστυχώς που δεν έστριψε το καράβι ο Πρωθυπουργός, και η δεύτερη που είχα θέσει, ότι εισπράττω από την κοινωνία ότι μου το ζητάει. Δεν ήταν και από το
1: έχετε
0: γραφείο.
1: Πολύ κόσμο στην Ετωλοκαρνανία, είναι γνωστό
0: όχι,
1: αυτό διαχρονικά.
0: Δεν αφορά την Ετωλοκαρνανία, αυτό μπορώ να σας το πω.
1: Ναι.
0: Ότι δεν θα είμαι υποψήφιος στην Ετωλοκαρνανία.
1: Α, δεν θα είστε.
0: Να βγάλετε μια είδηση.
1: Α, θα είστε σε κάποια από τις μεγάλες περιφέρειες του Λεκανοπεδίου, να υποθέσω.
0: Δεν το ξέρω αν θα είμαι σε περιφέρεια του Λεκανοπεδίου. Σας λέω όμως ότι έχω αλλάξει ένα επίπεδο, διότι διατύπωσα μια σκέψη η οποία είχε θεμελιακά δεδομένα. Πρώτον, ότι ήθελα ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκέντρωσης για να αλλάξει η δομή της ελληνικής υπαίθρου. Δεύτερον, ότι εγώ δεν μπορώ να παρακολουθώ στα δελτία ειδήσεων κάθε βράδυ να πηδάνε τα κορίτσια από τον τέταρτο όροφο 18 χρονών, να μαχαιρώνει το ένα παιδί το άλλο, να μαχαιρώνουν 10 παιδιά το άλλο για οπαδική βία και ο ένας να σκοτώνει τη γυναίκα του. Αυτή δεν είναι κοινωνία. Εμένα με απασχολεί αυτό. Δεν πρέπει να πηδήξουν τα δικά μου παιδιά από το παράθυρο για να ευαισθητοποιηθώ. Έχω υποχρέωση να πω. Τι κάνουμε γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι αν μαχαιρώνεστε θα σας βάλω ένα αλάρμ να έρχεται γρήγορα η αστυνομία. Εγώ δεν έχω αυτή την προσέγγιση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις θεμελιακές για τη δομή της οικογένειας, για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν χρόνο για να αφιερώσουν στα παιδιά τους, να μπορούν να τους φτάνει το εισόδημα, να μπορούν οι άνθρωποι να φτιάξουν κάποτε ένα σπίτι. Κλείνω με αυτό κύριε Πουσκίδη για να καταλάβετε. Όταν συμβαίνουν
1: να
0: όλα
1: κλείσουμε
0: αυτά,
1: γιατί περιμένει και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Παπάς, είναι άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής.
0: Να μην στερήσω το χρόνο τότε, θα είναι σύντομα ο χρόνος σύντομος που θα σας ανακοινώσω τις αποφάσεις μου για το πώς θα είμαι παρόν στις επόμενες εκλογές. Μπορεί να μην είναι τίποτα από όλα αυτά που συζητούνται.
1: Με ποιον θα πάρετε τις αποφάσεις όμως, με κάποιον πρέπει να πάρετε. Πρέπει να συμπορευτείτε με κάποιον.
0: Τις αποφάσεις τις παίρνεις

0: ψυχή σου,
1: ναι,
0: με τις οδηγίες που σου έδωσε ο πατέρας σου πριν πεθάνει και σου είπε πώς να πορευτείς τη ζωή και με το τι σου λένε τα παιδιά σου για το τι θέλει η νέα γενιά.
1: Επειδή σας γνωρίζω χρόνια, όπως είπαμε και πριν, σπέβδω να πω ότι έχετε στο μυαλό σας τον κύριο Σαμαρά, αλλά αναμένετε τις τελικές του αποφάσεις. Να το πω έτσι.
0: Μην είστε τόσο σίγουρος.
1: Εντάξει.
0: Γιατί μην προεξοφλείτε κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, όλες οι συζητήσεις που δεν έχουν γίνει ακόμη θα γίνουν σε έδαφος. Τι θέλω να αλλάξει στην κοινωνία.
1: Πάντως δεν είναι πολύ καλές. Θα γυρίσουμε στις δημοσκοπήσεις και να κλείσουμε έτσι. Δεν είναι πολύ καλές δημοσκοπήσεις για τον κύριο Σαμαρά συγκεκριμένα. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους φορείς που συζητήσαμε νωρίτερα και σας είχαν μπλέξει κάποια σενάρια.
0: Λοιπόν, θα δείτε ότι στην πορεία όλα διαμορφώνονται.
1: Μάλιστα.
0: Αν μιλάγαμε πριν ένα μήνα, τα κόμματα ήταν με άλλα ποσοστά. Τώρα είναι αλλιώς. Όταν φτάνουμε μέχρι τις εκλογές, οι οποίες δεν ξέρουμε πότε είναι. Θα δείτε ότι μπορεί να αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, όλοι μας θα κριθούμε από αυτά που θα πούμε και από την
1: με
0: ιστορία.
1: Με τον κύριο
0: μας.
1: Σαμαρά, εσείς έχετε βρεθεί εσχάτως?
0: Δεν έχω βρεθεί, για να σας πω την αλήθεια, και δεν έχω κάνει συζήτηση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαλμά. Όλα τα καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Με μια ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο, συνεχίζεται στις 28 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Χαλάδεν, η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τζιτζάνη, αναδεικνύοντας βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος και το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου. Φοβερό. Φοβερό. Να ακούς Γαλάνη και τους υπόλοιπους στο Σούνιο εκεί με αυτή τη θέα, με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Πολύ γρήγορα στον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον ευχαριστούμε που μας περίμενε κιόλας. Γεια σας κύριε Παπά.
2: Καλησπέρα σας κύριε Φουσκίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι κάνετε?
2: Πολύ καλά, πολύ καλά. Εδώ ετοιμαζόμαστε στη Θεσσαλονίκη για ένα δυναμικό τρίμερο, να έχουμε παρουσία, να μας δει ο κόσμος και να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, που είναι το βασικό στοιχείο της δραστηριότητάς μας αυτή τη στιγμή.
1: Τι φταίει ωστόσο και δεν επικοινωνείτε το πρόγραμμά σας αρκούντος, προκειμένου να εμποδίσετε και την επέλαση του κυρίου Άλεξη Τσίπρα, που σε επίπεδο μετρήσεων τουλάχιστον, πάμε πάλι στις μετρήσεις, αυτό έχουμε, αυτό συζητάμε, σας έχει βγάλει από τη δεύτερη θέση?
2: Τον άκουσα τον κύριο Τσίπρα χθες και πραγματικά δεν ξέρω αν κατάλαβε κανείς ότι υπάρχει απόλυτη ένδυα προγράμματος στο κόμμα του. Τον ρωτούσαν τι θα κάνει και πώς θα φορολογήσει και ποια πολιτική οικονομική θα ακολουθήσει. Δεν πήραμε, όχι απλά δεν πήρε καμία απάντηση ο κύριος Ρόιτερ, αλλά νομίζω ότι μπέρδεψε ακόμα περισσότερο τον κόσμο και αυτό δείχνει την ποιοτική διαφορά του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποκαταστήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο, η οποία είχε χαθεί τον καιρό της κρίσης. Αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο. Δεν είναι ότι δεν επικοινωνούμε το πρόγραμμα ή ότι δεν γίνεται, ας πούμε, όλη η δουλειά που πρέπει. Απλά ο κόσμος πρέπει να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ ότι αποτελεί έναν φορέα από ένα νέο στελεχειακό δυναμικό. Μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα των Ελλήνων. Και είναι το μόνο κόμμα που μπορεί, κύριε Φωσκίδη, κακά τα ψέματα. Ποιος άλλος έχει ένα τόσο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ακρίβεια, για τη στέγαση, για το ιδιωτικό χρέος, για την διαχείριση των services και των funds, για την υγεία, για την παιδεία, για την αναπηρία, που είναι και ο τομέας με τον οποίο ασχολούμαι εγώ. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι θα κριθούν στην κάλπη. Εμείς κάνουμε αυτή την προσπάθεια προς τον κόσμο καθημερινά.
1: Ναι, τι φταίει όμως, κύριε Παπά? Είναι πια ένα ερώτημα το τι φταίει. Γιατί από το τι φταίει και δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης να πλησιάσει το Μητσοτάκη, φτάσαμε στο τι φταίει. Το λέω σε επίπεδο προσώπων για να συνεννοούμαστε και να κάνουμε πιο ζωντανή τη ζήτηση. Φτάσαμε στο τι φταίει και με το που εμφανίστηκε ο παράγων Τσίπρας, το Πασόκ πέρασε στην τρίτη θέση.
2: Για να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Και επίσης έχουμε και πολλές εύλογες απορίες. Τη μία μέρα εμφανίζεται η διαφορά του κυρίου Τσίπρα, του κόμματός του, από το ΠΑΣΟΚ στις 2 μονάδες και την επόμενη μέρα εμφανίζεται στις 10 μονάδες,
1: ναι,
2: τη διαφορά. Κάτι από τα δύο δεν είναι σωστό. Ή κάπως το εργαλείο, τέλος πάντων, της μέτρησης των δημοσκοπικών εταιρείων κάπου λανθάνει προφανώς. Ας δούμε λοιπόν την κάλπη. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο είναι τόσο βαθιά γειωμένο στην κοινωνία, στο συνδικαλισμό, στην αυτοδιοίκηση, που πετυχαίνει νίκες τώρα, όχι το παρελθόν. Για παράδειγμα, στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης η παράταξή μας ήταν πέμπτη, τώρα είναι δεύτερη με τις εκλογές που γίνανε πριν από λίγες μέρες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια απήχηση στην κοινωνία. Mm-hmm. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα φανεί στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα του ΠΑΣΟΚ από αυτό που φαίνεται ενδεχομένως σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες γίνονται όπως γίνονται και οι οποίες γεννούν και εύλογες απορίες, χωρίς καμία συνωμοσιολογική διάθεση.
1: Τελευταίο ερώτημα. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε ξεκάθαρα στίγμα δεύτερης Κυριακής, κύριε Παπά. Τι είπε? Ότι η δεύτερη Κυριακή είναι κομβική, προκειμένου να διεκδικήσουμε ως Ελλάς την πρώτη θέση. Αυτό εμένα μου μυρίζει ότι θα κάνει ένα άνοιγμα στη δεύτερη Κυριακή ως δεύτερος, εάν υλοποιηθεί το σενάριο αυτό, σε όλο τον προοδευτικό χώρο. Εσείς πώς το σκέφτεστε όλο αυτό και πώς το αντιλαμβάνεστε?
2: Κύριος Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο απόλυτα αναξιόπιστο πολιτικά. Το δείχνει κάθε μέρα με την παρουσία του, το δείχνει κάθε μέρα με αυτά τα οποία λέει. Δείχνει να μην έχει μάθει τίποτα από τα λάθη που έχει κάνει. Εδώ έλεγε προχθές, πότε ήταν, πριν από 20 μέρες, τον κύριο Χατζηνικολάου, ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες. Χθες έλεγε ότι θα φορολογήσει το 1% του μεγάλου πλούτου και μάλιστα είπε και θετικά λόγια από ό,τι κατάλαβα για την κυβέρνηση, ότι αποδίδουν οι πολιτικές της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν ετοιμάζεται μήπως να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μα είναι σαφές, κύριε Παπά, ότι αφενός τον Τσίπρα τον συμφέρει να τον υποδεικνύει ως αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία και τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει αυτή η άνοδος του Τσίπρα, γιατί φαίνεται ότι συσπηρώνει κόσμο και στα δεξιά της σε περιορισμένο βαθμό, αλλά αυτό δείχνουν οι μετρήσεις, ότι συσπηρώνει ένα κομμάτι και στα δεξιά της και στο κέντρο λόγω Τσίπρα. Το θέμα είναι τι κάνετε εσείς.
2: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι απέναντι και στη Νέα Δημοκρατία και στην ακρίβεια την οποία έχει φέρει και στις ελλειμματικές αυτές πολιτικές που άσκησε όλα αυτά τα 7 χρόνια, αλλά και απέναντι στον λαϊκισμό, τον άκρατο αυτό λαϊκισμό που εκφράζει ο κύριος Τσίπρας και τον οποίο έχουμε πληρώσει σκληρά στο παρελθόν και πλήρωσε και το κόμμα του. Και είδαμε πώς συμπεριφέρεται.
1: Είναι το ίδιο αντίπαλοι για όλους μέσα στο κόμμα σας, γιατί για παράδειγμα ο κύριος Δούκας λέει ξεκάθαρα συμπόρεση με τον Τσίπρα. Αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία, σε αυτό συμφωνείτε. Κάποιοι διαφωνείτε για το χρόνο κατά τον οποίο θα είναι αντίπαλος. Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία ως στις εκλογές. Μετά βλέπουμε. Ο κύριος Δούκας τι λέει? Συμπόρευση με τον Τσίπρα, μόνος αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία. Εσείς συμφωνείτε μεταξύ σας για το ποιος είναι ο αντίπαλος και για πόσο θα είναι ο αντίπαλος?
2: Η γραμμή είναι μία και συμφωνούν όλοι σε αυτή τη γραμμή και αυτό είναι ή το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις εκλογές, αλλαγή πολιτικής με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ή αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις εκλογές, καμία συνεργασία. Τελεία, παύλα, παράγραφος, κύριε Φωσκίδη. Δεν υπάρχει άλλη. Και βλέπουμε πώς αντιμετωπίζεται το ΠΑΣΟΚ και από τον κύριο Τσίπρα και από τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Άρα, ούτε
2: και
1: αυτή είναι η συνεργασία. Αυτό...
2: Άρα δεν υπάρχει. Όχι μόνο επειδή δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν τον εμπιστευόμαστε κι εμείς προφανώς τον κύριο Τσίπρα. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έδειξε τι κάνει και πώς διαχειρίζεται.
1: Ναι, αλλά όσους εκφράζουν διαφορετικές απόψεις πρέπει να, για όσους εκφράζουν διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να πάρει μέτρο ο κύριος Ανδρουλάκης. Για παράδειγμα, επαναλαμβάνω, ο κύριος Ζούκας λέει ξεκάθαρα, εσείς μας λέτε αυτόνομη πορεία είτε μετά την πρώτη είτε μετά τη δεύτερη κάλπη, διαπαντός, αυτόνομη πορεία. Ο κύριος Ζούκας θα πρέπει να υποστηκυρώσει, για παράδειγμα, ή όποιος άλλος πει, τώρα μην το προσωποποιούμε τόσο πολύ, ή όποιος άλλος πει κάτι αντίθετο από την κεντρική γραμμή.
2: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αλλά και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ήταν ξεκάθαρο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή. Αν και υπάρξει, εγώ δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάτι, ας πούμε, αν υπάρξει κάποια δημόσια διαφωνία ή με αυτή τη γραμμή ή κάποιος τοποθετηθεί διαφορετικά, προφανώς δεν έχει θέση στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάω για τον κύριο Δούκα προφανώς, γιατί αυτό το οποίο έγινε, όπως υπόθηκε, διορθώθηκε, τελείωσε. Προχωράμε μπροστά. Από εδώ και πέρα, μία γραμμή, ένα κόμμα και ένα στόχος. Το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τις εκλογές. Αυτό είναι ο στόχος μας, γι' αυτό κατεβαίνουμε στον αγώνα. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει κανένα άλλο νόημα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά. Όλα τα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Πολύ σύντομα στην φίλη μας και συνάδελφο την Πόπη Παπαμιχαήλ θα μας δώσει όλα τα νεότερα για το Ράλι Ακρόπολης που ξεκίνησε. Μας πει και κάνα παρασκήνιο. Έλα, Πόπη.
3: Καλησπέρα και από μένα. Από το κέντρο του αγώνα, από το Λουτράκι, το Eco Rally Ακρόπολης. Ξεκίνησε ο αγώνας εχθές με την περιοδική στο Ελληνικό. Με πλοία μεταφέρθηκαν από το λιμάνι της Κορίνθου στην Ιταία, όπου σήμερα το πρωί ξεκίνησε η πρώτη ειδική. Έχουν ήδη γίνει τρεις ειδικές από τις πέντε που έχει το σημερινό σκέλος. Έχουν γίνει ανακατατάξεις, εκτός από μία, από τον οδηγό που είναι στην κορυφή, τον Thierry Neuville, που τρέχει με Hyundai. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Neuville εκμεταλλεύεται τον καθαρό δρόμο που βρίσκει μπροστά του, από τη στιγμή που όλοι οι άλλοι καθαρίζουν για αυτόν. Δεύτερος είναι ο Σεμπαστιαν Οζιέ με το Ιώτα και τρίτος ο Γιόν Άμστρονγκ, ο οποίος ανέβηκε με το πούμε εκμεταλλευόμενος και αυτός τα κλαταρίσματα και τις ατυχίες που είχαν όλοι οι υπόλοιποι.
1: Μάλιστα, από ελληνικές συμμετοχές ποιος πάει καλύτερα?
3: Από ελληνικές συμμετοχές, να σας πω την αλήθεια, έχουμε μεγάλη μάχη πίσω συνήθως με τους... έχουμε τον Σερδερίδη ουσιαστικά, ο οποίος τρέχει με WRC1 και ο οποίος είναι ο μόνος από τους οδηγούς που λέει όλα ωραία, όλα ωραία. Φαντάζομαι, είναι ευχαριστημένος.
1: Τι άλλο να περιμένουμε, Πόπη, δηλαδή, ποιο θα είναι το κρίσιμο έτσι, σημείο του αγώνα τις αμέσως επόμενες ημέρες?
3: Η τελευταία ειδική ουσιαστικά σήμερα, γιατί μπορεί να γίνουν και διάφορες στρατηγικές, δηλαδή να αποφασίσουν ποιος θα είναι πρώτος για να καθαρίζει τον δρόμο αύριο. Η ιστορία όλη είναι αυτή. Και το Ακρόπολης θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να καθαρίζονται οι πέτρες, αλλά τα βράχια, πέτρες που προέρχονται από το έδαφος και δεν φεύγουν, αυτές είναι που δημιουργούν και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Κλαταρίσματα, σπασμένες αναρτήσεις κτλ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Και με τα γκάζ για τσίτα και με το πολύ ωραίο αυτό τραγουδάκι. Πρώτο Θεός, εμείς σε πλήρη σύνθεση. Τη Δευτέρα, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Είναι 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
13: Ακούτε, Ionion FM.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
9: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Να σας έχει ο Θεός καλά πάντα, να μας γεμίζετε την ψυχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ πολύ.
2: Εγώ.

Αισθάνομαι με την καλησπέρα που να εκφράσω.

0: Γιολετάρα! Αγάπη!
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Be Viral Radio Show.
7: Να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω το ότι έχουμε δύο ρίτσες μαζί. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

πολύ το content από τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρα πολλά παιδιά και όσα αντικρίσαμε τη βραδιά της Τετάρτης, με πάρα πολλά βιντεάκια να γίνονται viral στα social media. Ο Απόν εννοείται στο προσκήνιο, μιας και μάθαμε ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας. Και φυσικά για τις δύο του βραβεύσεις. Η Ελένη Φουρέιρα επίσης και με τις βραβεύσεις της, αλλά και με τον Jackie O. Και φυσικά πολλά ντουέτα και πολλοί καλλιτέχνες. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποκαλύψω ποιος είναι ο Jack Sparrow για αυτές τις μέρες. Μπράβο.

Η Κατερίνα Λιόλιου δεν σταματάει έτσι να τσιγκλάει, θα έλεγε κανένα στους φανς, να σχολιάζεται και με καλή και με κακή κριτική. Εμείς την καλή κρατάμε γιατί πολύ μας αρέσει η Κατερίνα. Τζακ Σπάρο την είπαν ορισμένη στο X αυτές τις μέρες μέσα από την εμφάνισή της στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και εκείνη έσπευσε να το κάνει έτσι λίγο χιουμοριστικό και να βάλει ένα πολύ αστείο story. Αυτά τα κομπλεξάριστα θέλουμε, τα ωραία. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο B-Viral.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία. Και στην Bioilis Βασιλόπουλο Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
6: Ωχ, σωστήρα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μανίτσα, η Άρνα. Μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι. Τελείως ήρθουμε για κόρυφο Αθήνα. Από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
10: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, πού θα βρίσκεστε και ποιο νησί θα επιλέξετε. Γιατί είμαι σίγουρη ότι θα επιλέξετε νησί. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο το ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και φυσικά εδώ πέρα είμαι για να κάνω παραγγελίες. Περιμένω ποιο τραγούδι θέλω. Θέλετε να ακούσετε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα να κλείνουμε στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι, και λόγω Mad Video Music Awards και λόγω των συνεντεύξεων που έκανε, του press conference που είχε έτσι δημιουργήσει. Οπότε είχε σαν αποτέλεσμα να κάνει πάρα πολύ αναπαραγωγή. Το κορίτσι μας είναι πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. We'll be right back.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως του βουκελάτου βρίσκει από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medji στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medji. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Ακούτε Ιόνιζα FM. Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, έτοιμοι για Σαββατοκύριακο. Έχουμε όμως μία ώρα ακόμα μαζί για να ακούσουμε πολύ ωραίες επιτυχίες. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι τρόλ ή όχι, αλλά αυτό που βλέπω με κάνει να χαροποιούμε πάρα πολύ. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι η Αναστασία θα κάνει fit με την Ανίτα. Πολύ καλά ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Με την Ανίτα, τη διεθνούς φήμης καλλιτέχνητα, η οποία έχει συνεργαστεί και με τον The Weeknd. Σοκ και δέος το πω σε αυτό το σημείο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

to back επιτυχίες back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Χαμός, παιδιά, έχει γίνει με αυτό το βίντεο της Ανίτα που ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την Αναστασία και νομίζω το ότι δικαίως, παιδιά, γιατί μιλάμε για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες και εννοείται με πάρα πολλά πρόβλεπτα.

0: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρίμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Be Viral Radio Show.

τρεντάρει στα social media αυτές τις μέρες? Πολλά και πολλές παραλίες και πολλά δρόμενα και πολλές συναυλίες που έρχονται. Ο Ακύλας λοιπόν θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη το επόμενο χρονικό διάστημα. Διοργανώνει μια πολύ ωραία και μεγάλη συναυλία, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες, όπου παιδιά γενικότερα βλέπω ότι θα γίνει ένας παντζουρλισμός. Έχουν ξεκινήσει περιοδίες, κυρίες και κύριοι. Τι να πω, παιδιά, εγώ κουράζομαι και μόνο που τα βλέπω αυτά. Παρ' όλα αυτά, πολύ γουστάρω που γίνονται περιοδίες. Τι αυτό σημαίνει, παιδιά, που θα έχουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική. Ας συνάκλουμε στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, ίδια ώρα εδώ στο σταθμό μας. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και φυσικά αυτό το σκου ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά!

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας. Diamonds are
5: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

Έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό με τις μεγάλες pop επιτυχίες του, δεκαετία εκεί 80 και 90. Είναι η χρυσή εποχή του στην ελληνική pop σκηνή. Κυκλοφόρησε δίσκους που έγιναν χρυσή και πλατινένη, όπως το «Με τον ήλιο στις ηχθείες», του «Αιγαίου τα μπλούς» και το «Μικρή μου Μέλισσα». Το 1994 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με το συγκρότημα «Sea Lovers» και το τραγούδι «Το Τρεχαντήρι». Για ποιον μιλάω? Για τον Κώστα Μπίγαλη, φυσικά, που σου

Γεννήθηκε 15 Μαρτίου του 1958 και ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα εκεί της δεκαετίας του 80, όπως είπαμε. Και έκτοτε έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα και στο χώρο της pop, αλλά και της λαϊκής μουσικής. Πώς ξεκίνησε? Το 78 συμμετείχε στη σύγχρονη όπερα «Ουτοπία» των Μίμη Πλέσα και Κώστα Βίρβου. Ένα χρόνο μετά, το 79, πρωταγωνιστεί στο ελληνικό ανέβασμα της rock όπερας «Jesus Christ Superstar», στο ρόλο του αρχιερέα Άννα, σε μουσική διδασκαλία του Μίμη Πλέσα και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλαβέτα. Και το Σεπτέμβριο βραβεύεται στην ίδια χρονιά στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης ως συνθέτης και στιχουργός με το τραγούδι «Με μια κιθάρα».

Το καλοκαίρι του 1980 πρωταγωνίστησε στο ρόλο του Ερμή στην έτσι λίγο τολμηρή musical διασκευή Λουκιανού Διάλογη που ανέβηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών στο Θέατρο Λυκαβητού. Ένα χρόνο μετά, ηχογραφεί με παραγωγό το Λουκά Σιδερά, μέλος των Aphrodite's Child, δύο τραγούδια, το Seventh Heaven και το The Amazing Mr. B, για την ταινία αμερικανικής παραγωγής The Next One του Νίκου Μαστοράκη. Και το 84 κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Big Alice με το τραγούδι I Miss You, να γίνεται νούμερο 1 επιτυχία της χρονιάς στην Ελλάδα, να κυκλοφορεί σε 18 χώρες στο εξωτερικό και το κυριότερο να παίζει στο MTV.

Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε και το Μικρή μου Μέλισσα, το οποίο κυκλοφόρησε το 1993 και εννοείται πως κατευθείαν έγινε διπλά πλατινένιο. Το 1994 το άλμπουμ Μουσικό Ταξίδι έγινε και αυτό χρυσό. Και πάμε στα μεταγενέστερα. Από το 2008 μέχρι σήμερα συνεργάζεται με τον Αυστραλό μουσικό παραγωγό και κιθαρίστα Μαρκ Μόφατ στο Νάσβιλ τον ΗΠΑ, γράφοντας τραγούδια για καλλιτέχνες στον χώρο της κάντρι μουσικής. Απίστευτο! Το Δεκέμβριο του 2011 κυκλοφόρησε ένα καινούριο άλμπουμ, το Ζήσε, και τέλος το Μάιο του 2024 το άλμπουμ Έκπληξη Second Time Around. Πολυσχηδής και πάντα in fashion.

Παρόλο όμως που η καριέρα του είχε το απόγειό της στη δεκαετία του 1990, ο Μπίγαλης συνεχίζει να είναι ενεργός στη μουσική σκηνή. Εμφανίζεται σε φεστιβάλ, σε διάφορες σκηνές και συχνά συνεργάζεται με άλλους καλλιτέχνες προσφέροντας ανανεωμένες εκδοχές των τραγουδιών του. Γιατί ο Κώστας Μπίγαλης παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της ελληνικής μουσικής και οι μελωδίες του εξακολουθούν να συνοδεύουν στιγμές διασκέδασης και χαλάρωσης για πολλές, μικρές και μεγαλύτερες γενιές.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionion FM.

Το 2005 το τραγούδι «The Light in Our Soul», «Το φως στην ψυχή», με ερμηνεύτρια την τραγουδίστρια Έλενα Παπαρίζου, έγινε νούμερο 1 επιτυχία στην Ελλάδα και το Σεπτέμβριο έφτασε μέχρι και το νούμερο 3 στα single charts της Σουηδίας. Και γενικά άρεσε πάρα πολύ σε όλη την Ευρώπη. Και όποιος θα το άκουγε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο θα νόμιζε ότι το έχει γράψει κάποιος από τους γνωστούς, τους Αμερικάνους. Δεν θα πίστευε ότι το έχει γράψει ο Κώστας Μπήγαλης.

Το 2005 το τραγούδι «The Light in Our Soul», «Το φως στην ψυχή», με ερμηνεύτρια, την τραγουδίστρια Έλενα Παπαρίζου, έγινε νούμερο 1 επιτυχία στην Ελλάδα και το Σεπτέμβριο έφτασε μέχρι και το νούμερο 3 στα single charts της Σουηδίας. Και γενικά άρεσε πάρα πολύ σε όλη την Ευρώπη. Και όποιος θα το άκουγε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο θα νόμιζε ότι το έχει γράψει κάποιος από τους γνωστούς, τους Αμερικάνους. Δεν θα πίστευε ότι το έχει γράψει ο Κώστας Μπήγαλης.

Στην ερώτηση πώς κατάφερε ο Κώστας Μπίγαλης να συνδέσει παραδοσιακά, νησιώτικα και λαϊκά με pop, blues και rock, τι απαντά. Εκείνο τον καιρό δεν υπήρχε κανένα σχεδιασμός. Ήτανε ό,τι μου έβγαινε από ένστικτο. Απλά εγώ είμαι πολυσχηδής όσο αφορά τις μουσικές που έχω ακούσει. Έχω καταγωγή από την πλευρά της μητέρας μου από τη Ρούμελη και μικρός πήγαινα σε ανταμώματα με δημοτική μουσική. Έχω βιώσει πολύ κλαρίνο και παράδοση. Το ένα είναι αυτό. Και πάμε στον πατέρα μου, έχοντας μια άλλη μεγάλη κληρονομιά. Αυτή της Μικράς Ασίας. Είναι και οι δύο πολύ ωραίες καταγωγές και πιστεύω πως τα γονίδια παίζουν ρόλο. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Απ' την άλλη μεριά, επειδή από μικρός άκουγα και δυτική μουσική, μου βγήκε pop και rock. Οπότε, όταν έκανα κάτι ελληνικό, το ανακάτεμα αυτό το περίεργο ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών των επηρεασμών.

Και πώς γίνεται ο Κώστας Μπίγαλης να βάζει κάτω 20 άριδες σε σκηνή? Από πού αντλεί τόση ενέργεια? Και εκείνος κοιτά στα μάτια και απαντά: «Είμαι πολύ τυχερός. Έχω πολύ καλό γονίδιο. Φαινόμουν πάντα πιο μικρός. Εδώ στη γειτονιά μου με φωνάζουν ακόμα Κωστάκι. Είχα μια νεανικότητα στην εμφάνιση. Είναι και το στυλ μου αυτό, αλλά το κυριότερο, πως δεν έχω καπνίσει και δεν έχω πιει ποτέ μου. Τολμώ να πω ότι είμαι σε μια αρκετά καλή κατάσταση που μου επιτρέπει στη σκηνή να εκτονώνομαι. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, μου έλεγε η μάνα μου, πήγαινε στο περίπτερο και εγώ άρχιζα να τρέχω. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Είχα πάντα πολλή ενέργεια. Αυτό αντίστοιχα μέσα στα χρόνια έχει μεταφερθεί και όταν βγαίνω στη σκηνή».

Όσον αφορά ποια τραγούδια δικά του τον παρασέρνουν και τον ξεσηκώνουν, εκείνος λέει υπάρχουν κάποια κομμάτια όπως του Αιγαίου τα blues που μου αρέσουν πολύ και τα λέω ζωντανά. Έλεγα θα πρέπει να τα είχα βαρεθεί, αλλά ακόμα και όταν μου το ζητάνε να το ξαναπώ στο τέλος της βραδιάς, που όσο και να είναι έχει επέλθει μια κούραση, με το που ξεκινάει το τραγούδι και αρχίζει ο κόσμος και δονείται και συμμετέχει, γίνεται κάτι μαγικό και μπαίνω και εγώ στην ίδια λογική και λέω «Μα είναι δυνατόν, πού βρίσκω την ενέργεια αυτή τη στιγμή?» Αυτό είναι το δούνε και λαβίν της ανταλλαγής της ενέργειας με τον κόσμο και νιώθω πολύ την αγάπη του κόσμου.

Μα να παίζει το MTV, το Αμίσιου, όταν το κανάλι ήταν το μας της παγκόσμιας μουσικής. Τι άλλο θέλει ο Κώστας Μπίγαλης. Έγραψε τραγούδια με ήχο από νησιώτικο μέχρι blues. Έκανε εμφανίσεις σε όλα τα μεγάλα μαγαζιά της χώρας. Απέκτησε φανατικό κοινό που ακόμα ψάχνει τους δίσκους του σε βινήλιο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ακόμα εδώ, με sold out εμφανίσεις και κοινό που ξεκινάει από τα 16 και φτάνει μέχρι τα 116. Και αν μιλήσουμε για επιτυχία και διάρκεια στο χρόνο, ο Κώστας Μπίγαλης είναι η απόλυτη ενσάρκωση ενός αιώνια νέου καλλιτέχνη στην ψυχή, στη διάθεση, στο performing και στη διαχρονικότητα των τραγουδιών. Αυτά από μένα. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionian FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
13: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
14: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
15: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
16: Μην αφήνεις τον πόνο από τους κάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

την παρέα σας γενικότερα. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε παρεούλα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δύο ώρες με μουσική, ειδησούλες, έτσι καλοκαιρινή διάθεση εννοείται. Και κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή.

στο ξεκίνημα, να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Θα με αναζητήσετε λοιπόν είτε στο Instagram είτε στο Facebook, Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

Και πολύ πολύ γρήγορα φτάνουμε στην πρώτη μας διακοπή. Πρώτη διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Και θα επιστρέψω ο Θανάσης Γκαραβέλας πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα. Σε λίγα λεπτά θα επιστρέψω.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
8: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Listen now. Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.
11: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός όμιλος Καλαμάτας συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
12: Ενημέρωση.
13: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
14: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
15: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
16: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
12: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
17: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
12: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Επιστροφή ξανά στη μουσική και στα τραγούδια. Πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μας μέρος. Ελπίζω να είσαστε όλοι εδώ συγκεντρωμένοι μαζί μου και πάμε να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα μηνύματα που παίρνω από σας.

ρολόι θα δείξει ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία ακόμα διακοπή. Το ρολόι σε λίγο θα δείξει ακριβώς και αυτό σημαίνει ότι θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ακόμη 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
8: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
7: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
9: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
10: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Και επιστροφή λοιπόν εδώ για τη δεύτερη μας ώρα. Πάντα ο Θανάσης Γκραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Περιμένω δικά σας μηνύματα, εννοείται. Θα με βρείτε είτε στο Instagram είτε στο Facebook, Θανάσης Γκραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες. Στείλτε μου πώς περνάτε, πού είστε, στείλτε και φωτογραφίες, στείλτε μας περιοχές, στείλτε μας ειδήσεις, προτάσεις. Ό,τι τέλος πάντων συμβαίνει εκεί που είστε.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

και να σας διαβάσω τώρα μία είδηση που όντως είναι είδηση, έχει σχέση με αυτό που σας έλεγα πριν, για την ζέστη έτσι και για τον καύσωνα. Και στη Λαμία λέει μία τζαμαρία έγινε θρύψαλα, έτσι λοιπόν μία τζαμαρία ξαφνικά έγινε θρύψαλα εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης. Από τη μία στιγμή στην άλλη διαλύθηκε η τζαμαρία χωρίς να μεσολαβήσει κάποιος ανθρώπινος πανάτος, δηλαδή κάποιος να έχει χτύψει οτιδήποτε τέτοιο.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία ακόμα διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Και θα επιστρέψω σε λίγο για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
6: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
7: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω μήπως έχω καλιά μετατόπιση.
8: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
9: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
10: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
11: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
6: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
11: Ο κύριος Καστρινός.
6: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
11: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
6: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
11: Εγώ αυτό κρίνω.
6: Εμέσως μη σαφώς.
12: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος, η τελική μας ευθεία για την σημερινή εκπομπή. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι στην αγαπημένη σας συχνότητα και πάμε να ξεκινήσουμε το τέταρτο μας μέρος.

0: μαζέψα.
1: Και κάτι πιο χρηστικό έτσι σαν είδηση, 8 ασυνήθιστοι λέει τρόποι για να μείνετε δροσεροί στην ακραία ζέστη. Πώς μπορούν να βοηθήσουν απλά πράγματα που όλοι έχουμε στο σπίτι, όπως λίγα παγάκια και ένα μπλουζάκι. Καθώς λέει όμως συσσωρεύεται η θερμότητα γύρω μας και τα σπίτια μας, αυξάνεται ο κίνδυνος θερμικών νοσημάτων όπως οι θερμικές κράμπες, η θερμική εξάντληση και η θερμοπληξία που μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Λοιπόν, κάποια πράγματα, κάποιες συμβουλές λέει, που μπορούν να μας βοηθήσουν. Λέει, χρησιμοποιήστε σωστά τον ανεμιστήρα, μην περιμένετε να νιώσετε ζέστη για να ανάψετε τους ανεμιστήρες σας. Τις πιο δροσερές ώρες της μέρας να τον τοποθετείτε στην άλλη πλευρά του δωματίου από ένα ανοιχτό παράθυρο για να δημιουργείτε ένα ρεύμα δροσερού αέρα. Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες. Όταν η θερμοκρασία ενός σπιτιού είναι υψηλότερη από ό,τι στο εσωτερικό του, να κλείνετε παντζούρια ή και κουρτίνες, παράθυρα και μπαλκονόπορτες. Μην ξεχνάτε όμως να κλείνετε και τις εσωτερικές πόρτες για να μην γίνει όλος ο αέρας του σπιτιού η ίδια ζεστή σούπα. Να μαγειρεύετε λέει τα χαράματα. Οι σαλάτες και τα κρύα γεύματα είναι προτιμότερα όταν κάνει ακραία ζέστη. Αν όμως οπωσδήποτε πρέπει να μαγειρέψετε, να το κάνετε πολύ νωρίς πρώτο πρωί. Προσθέστε λέει μέντα στη διατροφή σας. Θυμάστε λέει την αίσθηση δροσιάς που αφήνουν οι τσίχλες με μέντα. Η μέντα είναι ένα φυτό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καρύκευμα στο φαγητό για να δημιουργήσετε ένα ζεστό ή δροσερό αφέψιμα τσάι με γεύση μέντας. Η μενθόλη που περιέχει διεγείρει τους ψυχρούς υποδοχής του σώματος και δημιουργεί αίσθημα δροσιάς. Να κρεμάτε λέει την μπουγάδα μέσα στο σπίτι. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να χρησιμοποιείτε το στεγνοτήριο ρούχων εν μέσω καύσωνα, διότι αυξάνεται ακόμα περισσότερο τη ζέστη. Ούτε έχει νόημα να κρεμάσετε τα βρεγμένα ρούχα στο μπαλκόνι σας. Προτιμότερο είναι να βάλετε μία απλώστρα στο δωμάτιο που βρίσκεστε τις περισσότερες ώρες και να τα αφήσετε να στεγνώσουν μέσα στο σπίτι. Έτσι θα μειώσετε με φυσικό τρόπο τη ζέστη. Χρησιμοποιήστε λέει επίσης το νερό με έξυπνο τρόπο. Το νερό δεν το χρειάζεστε μόνο για να το πιείτε, για να κάνετε ντους. Για να νικήσετε τη ζέστη, βρέξτε ένα βαβακερό μπλουζάκι και φορέστε το. Μπορείτε επίσης να κοιμηθείτε με ένα βρεγμένο φανελένιο ύφασμα γύρω από τον αυχένα σας. Αυτά λοιπόν είναι έτσι μερικά, και τα παγάκια φυσικά και οι παγωκίστες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Να ξεκινήσετε λέει ίσως νωρίτερα τη μέρα σας και άλλα πράγματα που αν ψάξετε θα βρείτε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θες να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας ακριβώς την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Από τον Θανάση Καραβέλα, φιλιά πολλά, γεια και χαρά σε όλους.

0: Ζων FM Stereo.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
4: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hot spot του ίντερνετ.
10: Ionion FM. Κοντά σας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τα έχει νυχτώσει.
1: Η ώρα

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης Καράς. Είναι τα τραγούδια του 8ου. Ακούτε πάντα τραγούδια που έχουν βγει από το 8ο Music. Ακούσαμε Κώστα Μακεδόνα, Τσιφτετέλη, σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και στίχους του Προέδρου, του Λευτέρη του Παπαδόπουλου. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και συνεργάτες που μεταδίδουν τις εκπομπές μας στα FM όλης της επικράτειας. Και συνεχίζουμε με Σαβέρια Μαριολά, Δε σε πήρα, μουσική Γρηγόρη Πολύζου και στίχους Θοδωρή Τσάτσου.

Συνεχίζουμε με Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, «Τα μαλλιά σου είναι μια πατρίδα», σε στίχους του Μανούλη Ρασούλη και μουσική του Νίκου Ξηδάκη. Ο Νίκος Ξηδάκης τον εμπιστεύτηκε να διασκευάσει τραγούδια που προϋπήρχαν και εμείς κάναμε την παραγωγή και βγάλαμε ένα LP που λέγεται «Σε άγριο δάσος». Θα το βρείτε στο e-shop του 8.

Αθηνά Ρούτσι για τη συνέχεια και Αρετή Κοκκίνου, Let Me Breathe, σε στίχους Vivian Ματσούκα και μουσική Αρετής Κοκκίνου.

Συνεχίζουμε με Αντώνη Απέργη, Παίξε ψυχή μου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, παρακαλώ προσέξτε την ερμηνεία που κάνει σε αυτό το κομμάτι, από ένα άλμπουμ LP που βγάλαμε εδώ στο 8ο, Η ποιητική των ερώτων, παρακαλώ σε κόκκινο χρώμα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

τραγουδάκι αυτό ήρθε από τη συνεργασία που ανοίξαμε ένα νέο κεφάλαιο μαζί με τον Νίκο Ξίδη και βγήκε ακριβώς στη γιορτή της γυναίκας αυτό το, το τραγούδι, αλλά έχει το τίτλο «Για τη γιορτή της γυναίκας μου», της γυναίκας του δηλαδή. Στίχους μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Νίκος και μείνετε εδώ στο 8 γιατί θα ακούσετε και άλλα τραγούδια. Ελένη Τσαλιγοπούλου για τη συνέχεια, από ένα άλλο συλλεκτικό βινίλιο του Δημήτρη Μπάκουλη, ζωντανά από το Σταυρό του Νότου, ερμηνεύει «Τις μνήμες στο μαχαίρι», το πρώτο τραγούδισε η Ιουλία Καραπατάκη. Εδώ είναι μια εκτέλεση ξεχωριστή για την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Άγης Παπαπαναγιώτου και στίχους ο Δημήτρης Μπάκουλης.

Ελένη Δήμου, Ισίδωρος Πάτερος, Οι Άγνωστες, ένα τραγούδι που είναι γραμμένο για τις γυναίκες, σε στίχους του Μάνου Τσιλιμίδη και μουσική του Ισίδωρου Πάτερου.

Δεμένα τρένα στο σταθμό. Σε μουσική Αντώνη Ρεπάνη, ακυκλοφόρητο παρακαλώ τραγούδι. Στίχους υπογράφει ο Γιώργος Ρουβέλας. Ο Αντώνης Ρεπάνης έχει αφήσει πολλά ακυκλοφόρητα τραγούδια και εμείς σε στενόηση πάντα με τον κληρονόμο, με τον γιο του, τον Μανώλη Ρεπάνη, θα βγάλουμε πολλά τέτοια τραγούδια που είναι αξιόλογα από τον μεγάλο συνθέτη. Βάλια Τσιριώτη το έχει ερμηνεύσει εκπληκτικά. Δεμένα τρένα στο σταθμό.

Κέλλη Βουδούρη, ένα ακόμα σ' αγαπώ σε στίχους της Βιολέτα Σίκαρη. Είναι αυτό το κορίτσι, δεν τραγουδάει μόνο καλά, γράφει. Δεν ξέρω βέβαια αν γράφει καλύτερα ή το ίδιο ή χειρότερα από ό,τι τραγουδάει, γιατί ο πύχης στην ερμηνεία είναι ψηλά. Εσείς θα το κρίνετε αυτό. Στίχους Βιολέτα Ίκαρη, μουσική Βιολέτα Ίκαρη και Θεοδώρα Πολιτοπούλου.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

άλλο μηδέν. Μοιάζει στίχος παλιός στου ουρανού το ρεφρέν. Και φοβάμαι σ' έναν κόσμο τρελό που έχουν όλα χαθεί. Έχω πάψει σχεδόν τη δική σου μορφή να θυμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω.

κι ας με μείωναν, κι ας με κακολογούσαν, εγώ ποτέ μου κακία δεν κρατούσα. Τα άφησα όλα να τα κρίνει ο Θεός, που κάποιοι λένε είναι ο Δημιουργός. Να αγαπάτε ρε,

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.